0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Κράτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Γεύσου την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Δες την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: το ανοιχτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

κάτι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: πουθενά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο όπως αυτήν που κανείς δεν σας έχει δείξει μέχρι τώρα, γιατί δεν γνωρίζουν την πραγματική της διάσταση.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει τόσο μακρινή, είναι όμως αυτή που μας χαρακτηρίζει ακόμη και για πάντα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν μπορείτε να κάνετε σε αυτή την πόλη πνιγμένη μέσα στα τσιμέντα. 90,1 παραπολιτικά FM για την Αθήνα και όλους τους συνεργαζόμενους αφού σε όλη την Ελλάδα, 107,7 για την Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε κοντά σας για να σας προετοιμάσουμε για άλλο ένα ξημέρωμα, για άλλη μια μέρα που προβλέπεται βροχερή τουλάχιστον αρχικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε ακόμη και αυτή τη συννεφιά, γιατί αν κάτσετε και σκεφτείτε, όταν κοιτάζετε από ψηλά, όπου και να πάτε κάπου, βρείτε ένα βουνό, ένα λόφο και δείτε τριγύρω σας τον τόπο τον οποίο ζούμε εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έτσι και το συνειδητοποιήσεις και κοιτάξεις από λίγο πιο ψηλά, καταλαβαίνεις ότι μόνο περιβάλλον για ανθρώπους δεν είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των πλέον αγαπημένων κατοικιδίων, γιατί όταν ακούμε Παγκόσμια ημέρα των ζώων, και φυσικό είναι αυτό, γι' αυτό και υπάρχουν γιορτές σε πολλούς δήμους, το μυαλό μας πηγαίνει στα σκυλάκια πάνω απ' όλα και στα γατάκια, για όλους όσους έχουν τον ιδιαίτερο αυτόν ψυχισμό και το θαυμάζουμε. Εμείς απλά πρέπει να τον έχεις, να έχεις ένα ελουροειδές, ένα πραγματικό ελουροειδές, να το έχεις δίπλα στο σπίτι σου, συντροφιά σου, στην αγκαλιά σου. Τα σκυλάκια ήταν, είναι και θα είναι, εκτός από τους συντρόφους μας στο κυνήγι, η καλύτερη παρέα που έχει ανακαλύψει, που έχει βρει μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, που έχει βρει στη ζωή του άνθρωπος. Αυτό να το ξέρετε, να το θεωρείτε δεδομένο. Όσοι δεν έχετε σκυλάκι αυτή τη στιγμή να χαϊδεύετε δίπλα στο κρεβάτι σας ή πάνω στο κρεβάτι σας για κάποιους, να ξέρετε ότι δεν θα βρείτε στη ζωή σας ποτέ καλύτερη παρέα. Κάτω νευροκόπη, 7 βαθμοί Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και γιατί σας το λέμε? Γιατί θα συνδεθούμε με τον νευροκόπη για να μιλήσουμε και να ακούσουμε το τι κάνουν οι άνθρωποι στο πιο κρύο μέρος της Ελλάδος. Γιατί όπως σας έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σκοπός μας είναι να θυμηθούμε, είναι να αναδείξουμε όλους αυτούς τους όμορφους τόπους, τους ατελείωτους αυτής εδώ της χώρας, που αν φτιαχνόταν ραδιοφωνικός σταθμός που να έκανε μόνο αυτό, θα μπορούσε να είχε το πιο πλούσιο πρόγραμμα από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση πρόσθεσε άλλες 4 περιοχές το πρόγραμμα της χρηματοδότησης για να μεταναστεύσουν οικογένειες εκεί. Κάτι πολύ σημαντικό. Ο Εύρος, εννοείται ότι ο Εύρος είναι πρώτος και καλύτερος, και θα πρέπει να δοθεί και άλλη προσπάθεια να επικυστεί από ανθρώπους των τσιμέντου πόλεων, που ούτως ή άλλως θα σοκαριστούν να δουν πως είναι η πραγματική ζωή. Αλλά έβαλε άλλες 4 περιοχές, άλλες 4 νομούς στο πρόγραμμα. Οπότε εσείς που το έχετε καλοσκεφτεί, που έχει συμφωνήσει πάνω απ' όλα η σύζυγος, που έχουν δεχτεί τα παιδιά αυτή την πρόταση και που έχετε τα κότσια να το κάνετε αυτό, να ξέρετε ότι εύκολο δεν είναι, αλλά όταν προσαρμοστείτε θα ζήσετε στιγμές που δεν πρόκειται να τις βρείτε στη ζωή των πόλεων σε καμία πιθανότητα, όσα χρόνια και αν περάσουν. Εδώ λοιπόν είμαστε, όλα στο στόχαστρο, παραπολιτικά FM, και με σκοπό να σας ταξιδέψουμε για άλλη μια φορά στην ελληνική περιφέρεια και να σας μεταφέρουμε τον παλμό ενός ολόκληρου κόσμου, ο οποίος θρέφει το μισό πληθυσμό που βρίσκεται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, διασπαρμένη στα υπόλοιπα μέρη και με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Θα κάνουμε άλλο ένα ταξίδι να σχολιάσουμε το τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο στην ελληνική περιφέρεια. Καλή σας ημέρα, βάλτε καφέ και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά και διάφορα.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1. Στάτους FM 107,7 Θεσσαλονίκη και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί ανά την Ελλάδα. Και θα πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινήσαμε μεγάλη φόρα, γιατί ο ανταποκριτής μας στην Μακεδονία και στη Θράκη, ο Σωτήρης Δημηρόπουλος, βρίσκεται στον Ευροκόπη. Γι' αυτό και σας είπαμε και τη θερμοκρασία. 7 βαθμούς Κελσίου δίνει ο σταθμός, δεν ξέρω που τον έχουν τοποθετήσει, του Ευροκοπίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η καλύτερη πατάτα, η οποία μην κρυβόμαστε.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μάλιστα έπαιρνε πατάτες, και τώρα είναι catering, κάνουν ούτε πατάτες δεν παίρνουν. Έπαιρνε πατάτες για τα καημένα τα παιδιά, να το πούμε αυτό. Δεν κάνει να καθαρίζουν πατάτες, γιατί είναι τόσο καλομαθημένα που μπορούν να κοπούν με τα μαχαίρια που τους δώσουν. Μην γελάτε, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω και δεν πρόκειται περί σάτυρας, αλλά για πραγματικότητα. Στην εποχή λοιπόν του catering, η πατάτα Ευροκοπίου παραμένει σύμβολο ποιότητας, σύμβολο στήριξης μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας που είναι χωμένη εκεί στα βουνά και αντιμετωπίζει θερμοκρασίες ασύλληπτες για μας τους υπόλοιπους, μιας κοινωνίας που ο Σωτήρης θα μας τα πει καλύτερα, στερείται πλέον δημοσίων υπηρεσιών. Μην ξεχνάτε, η νέα μόδα είναι να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, κλείσανε, να κλείσουν τις ΔΕΗ, το ΟΤΕ έχουν φύγει εδώ και χρόνια, μην ξεχνάτε δεν υπάρχει πια ούτε καν Κόσμοτε, υπάρχει Telecom. Φάλε καλά που δεν βάλανε και τον Deutsch μπροστά, ευτυχώς βγάλανε τον Deutsch, έμεινε μόνο το Telecom. Και γενικά η ελληνική περιφέρεια προσπαθεί μόνη της, όπως το ακούτε μόνη της, αυτό να το ξέρετε και είναι αφιερωμένο σε όλους τους βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας, προσπαθεί μόνο έτσι να σταθεί στα πόδια της από κάτι παλαβούς που συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν και οι προγονείς τους. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
4: Έτσι ακριβώς. Μείναμε μόνοι, όπως λέει το τραγούδι της Μοσχολιού. Λοιπόν, θα πω τώρα, μια που μιλάς για θερμοκρασίες, ναι, Ευροκόπη, 5 βαθμούς. Πιστεύω ότι σε κάποια χωριά μπορεί να είμαστε και στα όρια του μηδέν αυτή τη στιγμή. Στη διαδρομή που την έκανα λίγο μετά τα μεσάνυχτα από Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα με 12 βαθμούς από Θεσσαλονίκη. Το παραλιακό, το τόξο εκεί της Ασπροβάλτας είχαμε δίπλα στο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, 15 βαθμούς. Για να πιάσω μετά τον κάμπο της Ράμας στους 6 βαθμούς, στους 7 βαθμούς. Αυτή είναι η Ελλάδα, είναι όμορφη Ελλάδα. Βέβαια εδώ δεν βρέχει. Τουλάχιστον έχουμε αυτό το προνόμιο αυτή την εποχή να μην βρέξει, γιατί άμα βρέξει θα έχουμε και πρόβλημα στο να βγάλουμε τις πατάτες από το χώμα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια.
4: Λοιπόν,
2: πρέπει να βγουν με καλές καιρικές
4: συνθήκες. Είναι πατρίδα εδώ, τους νιώθω από μωρό παιδί, βοηθάω έτσι. Όχι ότι προσφέρω ουσιαστικό έργο, αλλά πιο πολύ έτσι, με το να μιλάω, να φωνάζω πάνω εκεί μες στο χωράβι, βοηθάω σε αυτό το πράγμα που λέγεται ο κόπος του αγρότη της χρονιάς, Αντώνη, όπως το είπες.
2: Σωτήρη, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ να μην το ξεχάσουμε. Στα χρόνια του μνημονίου στο στρατό είχε πατάτες Αιγύπτου.
4: Αυτό
2: δεν μπορεί, λέμε. Να σου πω κάτι, ό,τι δικαιολογία και να υποθεί, ο διαγωνισμός, οι τιμές, οι συνθήκες, τα λόγια του παπά, δηλαδή ό,τι και δικαιολογία να ακουστεί, δεν είναι δυνατόν να έχει χώρα μνημόνιο, να έχει καταρρεύσει και να είναι οι πατάτες από την Αίγυπτο που τρώγανε οι φαντάροι τότε στα κέντρα των νεοσυλλέκτων.
4: Χρόνια ζούμε στον αστερισμό των Υπουργείων, στον αστερισμό ο οποίος παράγει μια άγνοια ιστορική του τόπου. Δεν είναι αυτό που λέμε γεωγραφία. Δυστυχώς το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει στον τόπο μας είναι να μάθει ο κόσμος μας τη γεωγραφία, που δεν τη διδάσκεται, δεν τη μαθαίνει, δεν την αισθάνεται.
2: Τώρα πια δεν ξέρουν, δεν ξέρουν που είναι η Κρήτη και που είναι η Φλόρινα. Δεν το ξέρει. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα την πατήσουμε σαν τα αμερικανικά τα πανεπιστήμια που είχαν βγάλει τότε το χάρτη και τους λέγανε στους πρωτοετής να δείξουν που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το βρήκε λέει το 40%. Εδώ πέρα κάτι τέτοιο θα γίνει. Ούτε την Ελλάδα στο χάρτη δεν μπορούν να βρούνε.
4: Ναι, αυτό είναι και εντάξει, έχουμε και μια είδηση της χθεσινής ημέρας για την υπογραφή της συμφωνίας της ανταλλαγής των οστών του Σαμουήλ του παλιού πριν.
2: Δεν χωνεύεται αυτό, βλέπω, δεν το έχεις χωνέψει
4: ακόμα. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι εντάξει...
2: Το μυαλό σου είναι στη μάχη των παπάδων, δεν μπορείς εκεί.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν τα βάζω. Έχω καλές σχέσεις και έχουμε καλές σχέσεις με τους Βουλγάρους, τους σημερινούς. Δεν έχουμε και το θέμα. Δεν χωνεύεται όμως γιατί τους δίνουμε αυτά που ζητάνε εδώ και καιρό για να πάρουμε 40-50 κιμήλια από τα 1200.
2: Και τους δίνουμε τα οστά, λέει, του δικού τους Μεγαλέξανδρου. Του δικού τους Μεγαλέξανδρου.
4: Τους δίνουμε, δηλαδή εμείς ψάχνουμε χιλιάδες χρόνια τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς τους δίνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ μέσα από το εξής, πέρα από όλα αυτά, εγώ θα ξεπερνάω όλα αυτό που δεν μπορώ να ξεπεράσω και μου έγινε πλέον έμονη ιδέα. Δεν ξέρω, μπορεί ας πούμε να με κατηγορήσουν και κάποιοι. Είναι ότι, ότι ανακοινώθηκε η συμφωνία 29 Σεπτεμβρίου που είναι η επέτειος της σφαγής της Ράμας. Τρεις μέρες οι Βούλγαροι το 41 το Σεπτέμβριο σπάσαν τους Ραμίνους. Τρεις μέρες είχαν απαγορεύσει σχολεία, εκκλησίες, τα πάντα. Αυτό δεν είμαι τίποτα συσκόλυντος, ούτε άνθρωπος φανατικός ας πούμε της θρησκείας. Εντάξει, η Ορθοδοξία μας κράτησε σαν Έλληνες. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι την ημέρα που είναι επέτειος της σφαγής 29 Σεπτεμβρίου, εμείς ανακοινώνουμε αυτή την ανταλλαγή. Εδώ αυτό είναι η άγνοια ή είναι κάποια κοινική πολιτική
2: σκοπιμότητα. Ανιστόρητη όλοι.
4: Αυτό όμως παράγει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Τώρα και τον Ευρωκόπη, εντάξει, είχα πει από νωρίς ότι θα έχω τον φίλο αντιπρόεδρο και αντιδήμαρχο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον έχω γιατί φύγανε πιο νωρίς από την Καλύβα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, οι άνθρωποι μας εδώ θέλουν να τα προλάβουν όλα. Πήγαν να προλάβουν ένα κυνηγό το απομακρυνό και ταυτόχρονα να μπορούν να γυρίσουν 8.30-9 η ώρα πίσω, για λαγό πήγαν, για να αρχίσουμε βρήκαμε εργάτη, δεν μπορώ. Μετά από 15 μέρες ψαξίματος, καλά να είναι οι δομές τώρα, έχουμε και αυτό εδώ, τέλος πάντων 10 κόλλα.
2: Να πούμε και μια αλήθεια, καλά κάνεις και το θίγεις, γιατί ήταν μια διαφωνία που είχα πρόσφατα με έναν παράγοντα του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, και μου είπε ότι μου έκανε μια αποκάλυψη, την οποία δεν την περίμενα και θέλω τη δική σου βοήθεια να το επιβεβαιώσεις αυτό. Ναι. Οι Σουδανοί που έρχονται κατά εκατοντάδες πλέον στη Νότια Κρήτη έχουν μεγάλη ζήτηση από αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί το κύριο επάγγελμα του 85% του πληθυσμού του Σουδάν είναι οι αγροτικές εργασίες.
4: Ξέρουν
2: μόνο από χωράφια. Δηλαδή, ναι, αν τους ρωτήσεις τι ξέρουν και τους ρωτάνε, τι ξέρεις, σου λέει μόνο για από χωράφια. Τίποτα άλλο. Κανένα άλλο
4: πάλι. Θα έλεγα ίσως και. Δεν ξέρω τώρα.
2: Βέβαια, θα μου πεις εσύ αν ισχύει αυτό.
4: Έχω δει αυτό πάρα πολύ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στην περιοχή της παραθαλάσσια της Καβάλας που έχουμε το εξαγώγημο. Το προϊόν, την ελιά Χαλκιδικής και σε λίγο και τα σταφύλια. Ναι, όντως βοηθάνε πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά πιστεύω ότι έχει γίνει μια στροφή εδώ, με τα δυσκολία, έτσι. Και για τους μεγάλους παραγωγούς, γιατί ο μικρός παραγωγός δεν μπορεί.
2: Ο μικρός αυτός δεν μπορεί να πάρει εργάτη.
4: Αυτός που έχει 5-10 τόνους ελιά δεν μπορεί. Αλλά αυτοί που έχουν 50-60, 100-150 τόνους μπορούν να οργανωθούν, να κάνουν εγκύματα, να τους βάλουν μέσα. Ναι, είναι φιλότιμοι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοηθάει. Ξέρεις, ο Θεός όταν σκορπάει μια καταιγίδα, στο τέλος αφήνει και κάτι καλό. Μα αυτό είναι, τι να πω. Εδώ πάνω είναι πολύ σημαντικό, γιατί η περίοδος της Σουδιάς είναι πάρα πολύ μικρή.
2: Και δεν έχουν ούτε εκεί εργατικά χέρια στον Ευρωκόπη.
4: Δεν έχουν. Γιατί είναι
2: που κάποτε ήταν και πολύτεκνοι και μεγάλος ο πληθυσμός, έτσι δεν είναι. Μαζί τα λέγαμε με τον πρόεδρο πριν πέρσι.
4: Πήγαμε από μια κατάσταση 4-5.000 κατοίκων πριν από 25-30 χρόνια, έχουμε κατέβει κάτω από 2.000, το νούμερο είναι τραγικό.
2: Και ηλικιωμένοι,
4: και ηλικιωμένοι έχουν φύγει. Εντάξει, στον Ευρωκόπη κρατιόμαστε, υπάρχουν ζευγάρια, υπάρχουν γάμοι, υπάρχουν βαπτίσια με την πατάτα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια ικανή έκταση, όχι τεράστια, μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο, μπορεί να ζήσει. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εδώ τους κρατάει η παράδοση, τους κρατάνε οι τάφοι των γονιών τους, τους κρατάει το ένστικτο αυτό το πατροπαράδοτο. Έχασα τόσες πατρίδες, δεν θα χάσω κι αυτή, γιατί στην τριπλική πλειοψηφία των κατοίκων έχουμε εδώ κατοίκους από Μικράστια, από Πόντο, από Καπαδοκία.
2: Ναι, γιατί μόλις είπες στην αρχή συζήτηση στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ξεκληριστήκαν και στο δεύτερο, ξεκληριστήκαν αυτά τα μέρη. Οπότε ερχόμενοι οι πρόσφυγες ήταν μια ευκαιρία να ξανααποκτήσουν πληθυσμούς σε αυτή την τόπη.
4: Γατζωθήκανε στην περιοχή, χρησιμοποιηθήκανε και σαν ασπίδα στο Μεσοπόλεμο. Ασπίδα γιατί ήταν φιλές άνθρωποι, μιλέτια να το πω έτσι, ελληνικά, έτσι, παλιά ελληνικά, τα οποία όμως είχαν τον πόλεμο στο μυαλό τους. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ επειδή προέρχομαι κατά μεγάλο ποσοστό από τέτοια αίματα, έτσι να το πω, το πεντιγκρί μου λέει, έτσι γράφει Πόντο το πεντιγκρί μου, άγριο Πόντο, τουρκόφωνο Πόντο, δυτικό Πόντο, γεννιόταν τα παιδιά σχεδόν με το μαχαίρι στο... υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέγανε οι δικοί μου, όταν βγήκαν οι πιπίλες, τα παιδιά μας δαγκώνανε τις πιπίλες και έλεγε ένας γιατρός εδώ Πόντιος, πώς θα μην τις δαγκώνουν αφού είστε άγριοι.
2: Δαγκώνα το μαχαίρι τα πιο παλιά.
4: Ναι, γιατί αυτό ζούσανε. Ζούσανε με το δάκωμα. Ήταν επιβίωση.
2: Και τώρα δεν ξέρω να το διάβασες τώρα τι έγινε. Ένας δημοσιογράφος κιόλας εδώ στην Αθήνα βρέθηκε στο αυτόφορο. Α, είχε και προβλήματα υγείας, να το πούμε αυτό. Τον αναγκαστήκαν να τον πάνε και στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Γιατί το μπρελοκάκι, πραγματικά ένα ροζ μπρελοκάκι στα κλειδιά του αυτοκινήτου, όπως θα ακούς, ροζ μπρελοκάκι, έβγαζε μία λαμίτσα 4 εκατοστών. Ξέρεις, πώς είναι αυτές που έχουν οι γυναικείες, τα γυναικεία αξεσουάρ για τα νύχια. Για αυτή τη λαμίτσα λοιπόν των 4 εκατοστών, το πήγανε στο αυτόφορο. Και έμεινε ο άνθρωπος, έπαθε και καρδιακό επεισόδιο, αναγκαστήκα τον πήγαν στο νοσοκομείο.
4: Και
2: ήταν και δημοσιογράφος, φαντάσου, δηλαδή.
4: Δεν είναι
2: από
4: θέμα
2: νόμου. Από την εποχή του μαχαιριού στη μέση.
4: Δεν είναι θέμα νόμου. Αυτά λυνότανε
2: με τη λογική.
4: Από τον αξιωματικό υπηρεσίας, αφήστε το και το λιώμα. Από την εισαγγελική αρχή, τι κάνετε ρε, κάθεστε καλά. Είναι απλά τα πράγματα. Παλιά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίσανε βάσει μυαλού. Τώρα δεν υπάρχει το μυαλό. Τώρα υπάρχει τι προβλέπετε και μείναμε στο τι προβλέπετε. Όμως, τώρα και να στο γυρίσω, φαντάσου τώρα σε αυτό το πράγμα που έγινε στο αεροπλάνο από το Ντουμπάι, να λέγανε τι προβλέπετε ή να λέγανε πάρτε τηλέφωνο τις αρχές. Όμως, αυτή η αντίδραση, εγώ τα πιστεύω ότι γίνανε έτσι, λίγο προσκομμένα τα πιστεύω. Αυτή η αντίδραση των Ισραηλινών δείχνει ένα πράγμα. Εκπαιδεύονται ανά πάσα στιγμή ο κάθε ένας να είναι κράτος, ο κάθε ένας να είναι η ψυχή, ο κάθε ένας να είναι η λογική. Αυτό το πράγμα εμείς το έχουμε διαγράψει. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν το διαγράψαμε μόνο, το διαγράψαμε και από το σύνολο της παιδείας μας.
2: Και ξέρεις, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα αυτή και στεναχωριέμαι κάθε φορά που κατατύχει κάποια παρουσίαση όπλου με οδηγεί στην κεντρική Ευρώπη, όπου βλέπεις εκεί τη νεολαία η οποία έχει μια κορμοστασιά, μια αρενοπότητα, συγγνώμη για την κουβέντα που λέω, που δυστυχώς δεν τη βλέπεις εδώ πια. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, τουλάχιστον μιλάω εγώ για την κατεστραμμένη κοινωνία της πρωτεύουσας, εντάξει.
4: Ότι υπάρχουν
2: παλικάρια στη Δράμα και στην Ορεστιάδα, εδώ πέρα βλέπεις, το καταλαβαίνεις πηγαίνοντας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, στο ότι η νεολαία μας δεν πηγαίνει καλά. Αλλά με αυτό το φοβικό κλίμα, με αυτή την αρρωστημένη προπαγάνδα και υποκουλτούρα, τι περιμένουμε? Μ' αρέσει που θέλει
4: σε μια
2: να κάνει.
4: Χώρα που το 70% του πληθυσμού της είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, εντάξει, εκεί τελειώνουμε σαν χώρα. Έτσι. Σε μια χώρα όπου το 80% των δικηγορικού πληθυσμού της χώρας, και καλά κάνω, δεν χρειάζεται, είναι σε συγκεκριμένες δύο πόλεις, Έχει τελειώσει αυτή η χώρα. Έτσι, και το πιο βασικό, σε μια χώρα, πάλι θα επαναληφθώ, που έχει κόψει το πιο κρίσιμο για την άμυνα, για εθνικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, κομμάτι της από τα τρένα, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εντάξει, και έχουμε τελειώσει.
2: Και για στρατιωτικούς λόγους.
4: Και για στρατιωτικούς λόγους.
2: Το σημαντικότερο.
4: Ό,τι πυράβλους και να πάρουμε, ό,τι και να κάνουμε, και πραγματικά χαίρομαι. Για να πω αυτό που χάρηκα, το λέω δημόσια έτσι. Αυτό που χάρηκα πιο πολύ είναι ότι τη μονάδα που ήμουν στη ΣΑΜΟ πριν από 45-50 χρόνια και σκάβαμε θέσεις όλμων και πολυβολίων, σε αυτή τη μονάδα πήγανε τα πρώτα, αυτά που φέραν από το Ισραήλ. Πήγε και ο αρχηγός Γιάννης προχθές.
2: Ναι, ναι.
4: Και πραγματικά το βράδυ όταν άκουσα την είδηση έκλαψα. Εντάξει.
2: Είμαι σίγουρος ότι ένα δάκρυ και περισσότερα κύλησαν από τα μάτια σου.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Έκαψα, να σου πω κάτι όμως, τα σημερινά παιδιά που τους βγάζουν εξοδούχους το πρώτο βράδυ στο κέντρο νοσηλέκτων, τι ελπίδα έχουν αυτά τα παιδιά, τι ελπίδα έχουν να κατανοήσουν αυτό που λες εσύ τώρα. Και τους λένε κιόλας, πρόσεξε, και τους λένε κιόλας, να δεις πόσο έχει προχωρήσει η φαυλότητα, τους λένε κιόλας, φύγετε να πάτε για σουβλάκια για το φαγητό.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Να πάτε λίγα σουβλάκια, λέει, για το φαγητό δεν φτάνει.
4: Αυτό επειδή έκανα σε συντιάρκειες, μετρούσαμε τα γαμάρια. Αυτό πάντα υπήρχε, αλλά δεν το λέγαμε.
2: Μα δεν βγάζεις έξω, δεν βγάζεις έξω. Δεν ξέρεις ποιος είναι καν. Έχεις ένα νεοσύλλεκτο. Θα τον βγάλεις έξω στην πόλη, ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις τι προβλήματα έχει.
4: Έχουμε ένα τεράστιο κενό παιδείας και στους ανθρώπους που χειρίζονται αυτά τα πράγματα, να ξέρεις. Δυστυχώς,
2: ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ένας από τους ανθρώπους που αξίζει τον κόπο να ακούει κανείς τις εκπομπές του εδώ στον Παραπολιτικά FM 90,1,
4: ναι.
2: Είχε πει όταν συζητούσαμε στον αέρα για το θέμα αυτό της οπλοφοβίας στην Ελλάδα, είχε πει μια πολύ πολύ σωστή κουβέντα, ότι επειδή ακριβώς το πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο, και δεν το είπε φοβικό, το είπε φλούφλικο. Επειδή λοιπόν είναι το ίδιο φλούφλικο, προσπαθεί να μας φτιάξει καθηκόν και κατομοίωση. Καθομοίωση. Ναι, αυτός είναι ο στόχος.
4: Γιατί κατά βάθος ξέρει, έχει επίγνωση. Πρέπει να τα φέρει όλα προς τα κάτω.
2: Κάνουμε ένα διάλειμμα, ακούμε ένα τραγουδάκι γιατί ξεφύγαμε και γυρνάμε. Κυνήγι, νευροκόπη, πατάτες. Και οι άνθρωποι που παραμένουν στα βουνά μας και τα κρατάνε ζωντανά ακόμη. Σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια, παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, συνδεδεμένη ζωντανά με το μαγευτικό και παγωμένο Νευροκόπη, παγωμένο δεν είναι ακόμη, το δροσερό Νευροκόπη, το πιο δροσερό μέρος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σωτήρης Δημηρόπουλος βρίσκεται εκεί και να πούμε ότι σε κάθε εκπομπή, δεν χρειάζεται να το λέμε, έχουμε σε εξέλιξη την κλήρωση με τα SMS. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 6936694641, 6936694641, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή δορυφορικού εντοπισμού κυνηγών σκύλων και κανονικών σκύλων. Γιορτάζουν σήμερα. Πάρτε ένα δωράκι στο σκυλάκο σας και αξίας 900 ευρώ. Ένα κάθε μήνα στις 8 εκπομπές που κάνουμε. Σωτήρη, μ' ακούς?
1: Ακούω, ακούω.
0: Θέλω το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν τα καταφέρουμε και αν συνεχίζεται η κινητοποίηση, να βγούμε ζωντανά από το λιμάνι, από το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ναι, με τους ψαράδες.
1: Νομίζω να έχουν πει μέχρι τις 11, αλλά εντάξει.
0: Να μιλήσουν. Αν είναι εντάξει, γιατί μπορεί να παραταθεί.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα.
0: Το ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί
0: είναι μεγάλη δουλειά, είναι μεγάλη δουλειά να ακουστεί η φωνή τους, γιατί πέρα ότι τα ψάρια είναι πλέον πανάκριβα, με τις τιμές των καυσίμων και με τους Τούρκους να έχουν φτάσει στην Άνδρο και να ψαρεύουν και να ψαρεύουν με θράσος, εντάξει, ένα μίλι από την ακτή, αυτό το πράγμα δεν χωνεύεται.
1: Και παλιά θυμάσαι
0: παλιά που τους δίνανε G3 σε όλους τους ψαράδες.
1: Ακριβώς.
0: Παλιά, ναι, ήταν υπεύθυνος, ναι, ο λιμενικός να τους δίνει, να τους έχει, να έχει G3 σε όλα τα σκάφη ανοιχτή στις θαλάσσια, στα ψαράδικα, στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά.
1: Για να μπορέσουν να έχουν την άνεση τουλάχιστον ενός πυροβολισμού στον αέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εδώ τώρα
0: ζούμε στην εποχή, τώρα ζούμε στην εποχή που οι έφεδροι θα είναι άοπλοι. Ναι. Κανείς δεν το σχολίασε αυτό. Άοπλοι έφεδροι, είναι νέα πατέντα. Η Ελλάδα το ανακάλυψε. Πρόσεξε, βλέπεις τις κοπέλες στη Ζυρίχη να είναι με το όπλο, το ZigZauer, δική τους κιόλας κατασκευής. Όχι σαν και εμάς που τα έχουμε όλα εισαγόμενα, δική τους κατασκευής.

0: να είναι εκτός θήκης και να περιμένουν το λεωφορείο για να πάνε στο σκοπευτήριο να ρίξουν τις απαραίτητες βολές που κάνει κάθε έφεδρος άνδρες και γυναίκες στην Ελβετία.
1: Θα σου πω το καημό μου, το καημό μου. Μου λέει ο γιος μου, ο οποίος έχει κάνει τη θητεία του πριν από 20 χρόνια στο σουβλί, μου λέει ο γιος μου, ρε εσύ ένα πράγμα θαυμάσαι, ότι οι Ισραηλινοί πάνε στο εστιατόριο να φάνε και έχουν το όπλο μαζί τους κρεμασμένο. Είναι φοβερό. Αυτή η σχέση είναι φοβερή.
0: Δεν
1: είναι
0: έχουμε, πρόσεξε, για τη Θράκη ειδικά, για τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έπρεπε να είχαμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο.
1: Έτσι.
0: Αυτό το μοντέλο,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Έχω ένα ωραίο νέο, τον πήρα πιστάνη, τον πρόεδρο εδώ των Υλοτόμων, τον αντιπαλιό αντιδήμαρχο του Φιλιππίδη, τον έχω μαζί μου τώρα.
0: Ω, μπράβο, αυτό είσαι.
1: Μπορεί να μιλήσει αν θέλεις, να σου πει
0: και
1: βέβαια, ό,τι θέλεις τώρα.
0: Πάρ' το.
1: Ο κύριος Μίσικας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Πες μου, θέλω να μου πεις πόσοι ήσασταν οι ξυλοκόποι, πόσοι έχετε μείνει και τι προβλήματα σας έχουν δημιουργήσει αυτοί που μας κυβερνάνε. Ξεκάθαρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για μια μείωση του υλοτομικού εργατικού πληθυσμού πάνω από 50%. Και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα μειωθεί ακόμα πιο πολύ, δηλαδή ηλικιακά όσοι είναι άνω των 50 θα προσπαθήσουν να μείνουν στο βουνό, γιατί πού θα πάει ο άνθρωπος τώρα μέχρι τα 60 πλάς που θα βγει, θα πάρει μια σύνταξη, λέμε, πού θα πάει τα τελευταία 5-10 χρόνια.
0: Θα μείνει εκεί.
2: Θα μείνει στο βουνό αναγκαστικά. Δεν έχει και το κουράγιο, δηλαδή, να πάει να ψάξει μια άλλη δουλειά. Όχι ότι φοβάται, γιατί όποιος έχει δουλέψει υλοτόμος, πιστέψτε με, δεν φοβάται τίποτα από δουλειά. Τίποτα, δεν φοβάται χάρο. Τα έχει δει όλα.
0: Από τις πιο σκληρές εργασίες.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά και πάρα πολύ βαριά. Αδικούνται, δηλαδή, υλοτόμοι συνταξιούχοι. Τι να σας πω τώρα, ανθρώποι με 8-10.000 αίσθημα έχουν πάρει μια πενιχρή σύνταξη. Μιλάμε για η απόλυτη ξεφτύλα είναι η σύνταξη του υλοτόμου. Πάμε παρακάτω. Υλοτόμοι τώρα, με τις σημερινές συνθήκες, όπως που δουλεύουν στο βουνό, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, καλύτερα να πάει ένας επαγγελματίας υλοτόμος σε έναν εργολάβο ιδιώτη, αυτοί που παίρνουν τα έργα πρασίνου τώρα πλέον, παρά να ασχοληθεί ο ίδιος του με το βουνό. Γιατί εγκυητικές, πολύ μεγάλες. Κόστος εργασίας, κάψιμα, καθημερινό κόστος εργασίας, δηλαδή, έχει φτάσει, είναι δυσβάστατο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Παρά την προσφορά που κάνει για το δάσος, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το δάσος.
2: Χωρίς υλοτομία δεν υπάρχει δάσος.
0: Έτσι.
2: Και ας έρθει κάποιος, δηλαδή, επιστήμονας μεγάλος, να μου αποδείξει. Εγώ από πήρα 31-32 χρόνια φέτος στο βουνό, έχω υλοτομώσει τάδα τρίτη φορά στην καριέρα μου, τρίτη φορά. Και βλέπω τη διαφορά. Χωρίς κτηνοτροφία και υλοτομία δεν υπάρχει δάσος.
0: Δεν υπάρχει ύπαιθρος, τίποτα δεν υπάρχει.
2: Έχουν κλείσει όλα τα βουνά που μειώνει τη κτηνοτροφία. Έχουν κλείσει όλα τα βουνά. Δεν έχουν γίνει ζούγκλες, δηλαδή. Γι' αυτό πλέον υπάρχουν και πυρκαγιές ή πολλές. Και χίλια δύο πράγματα ακόμα, δηλαδή, εις βάρος του δάσους.
0: Και τι έχει αλλάξει στο επάγγελμά σας, μου έλεγε ο Σωτήρης ότι σας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Τι σας κάνουν.
2: Έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Οι τιμές των καυσοξύλων, παράδειγμα, στην παραχώρηση,
0: ναι,
2: στο δασαρχείο που παίρνει για ατομικές ανάγκες, έχουν μείνει από το 2011, μειώνονται αντί να πάρουν μια αύξηση. Ατομικές ανάγκες παίρνουν οι κάτοικοι ξύλα. Οι κάτοικοι του Ευρωκοπίου, μιλάμε τώρα για μια ευπαθή περιοχή.
0: Που έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία της χώρας.
2: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, και στο εμπόριο τώρα να βγει να αγοράσει ένας κάτοικος ξύλα, δεν είναι απλά, παρασύρει το πετρέλαιο τα πάντα. Όχι μόνο το αέριο, το ρεύμα, το πετρέλαιο, είναι απαγορευτικό για τον Ευρωκόπη πλέον. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο, θέλεις 6-7.000 ευρώ για να ζητάει τώρα ένα σπίτι με πετρέλαιο στον Ευρωκόπη.
0: Βέβαια, ξύλα θα χρησιμοποιήσουν όλοι.
2: Ξύλα, και η μεγάλη αδικία γίνεται, το είπαμε και προχθές τηλεόραση, στο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, που ένας κάτοικος του Ευρωκοπίου τώρα με τις θερμοώρες επιδοτείται ίσα με έναν κάτοικο της Λάρισας, της Αθήνας. Καμιά διαφορά.
0: Που δεν έχει καμία σχέση η θερμοκρασία η μία με την άλλη.
2: Τον Ευρωκόπη και όπως κάποιες ακόμα περιοχές στη Φλόρινα, δεν ξέρω εγώ, παράδειγμα, πρέπει να δουν, να το δουν ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι είπαμε, το νευροκόπιο, το λεκανοπέδιο νευροκοπίου έχει αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό δηλαδή καθιστά και τα κάποια πράγματα, όπως κάποια αγροτικά προϊόντα, που έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, να σας το πω, ή ιδιαίτερη ποιότητα. Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες. Είναι αυτό το λεκανοπέδιο που έχει ακόμα και το καλοκαίρι, τα βράδια, δηλαδή δροσιά, κάνει κρύο. Το χειμώνα είναι για ολικό παγετό, μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε ότι έκανε μια μέρα έπεση θερμοκρασία, δύο, άντε εντάξει, την περάσαμε. Ξεκινάει η θερμάστρα, η σώμα, να σας το πω, η θερμάστρα. Η σώμα.
0: Η σώμα,
2: ξεκινάει με ξύλα το Σεπτέμβριο και σβήνει το Μάιο.
0: Το 70% της χρονικής
2: περίοδου. Βέβαια, πάνω από 8 μήνες χειμώνας. Θέρμαση. Χρησιμοποιείς την θέρμαση. Πάνω από 8 μήνες. Μιλάμε και για ηλικίες. Τώρα, αν έχεις παιδιά σπίτι, παππούδες ή γιαγιάδες.
0: Και τον Ιούνιο θα βάλεις. Στην αρχή Ιουνίου πάλι θα δουλεύει.
2: Τέλος πάντων.
0: Οπότε θέλετε αλλαγή στην ποσότητα για τους κατοίκους από το δασαρχείο, έτσι δεν είναι? Στην ποσότητα της κοινίας.
2: Η ποσότητα ήταν στο δασαρχείο μέχρι και το 11, που υπήρχαν δηλαδή, λαμβάνανε αξιοπρεπή μεροκάματο, να το πούμε έτσι. Υπήρχαν μπόροι, δεν είχαν περικόψει μισού συντάξει τρόικα και μαζί με αυτά περιέκοψε και τιμές καψοξύλων και πως αυξήσεις που πέραν οι λατόμοι. Μέχρι και τότε πήγαινε στο δασαρχείο το φθινόπωρο με την βεβαίως η μόνιμη της κατοικίας με ταυτότητά σου και έκοβες μια άδεια 15 χωρικά. 15 χωρικά ισοδυναμούν με 7 με 8 τόνους περίπου. Δηλαδή είναι γύρω στα 500 με 550 κιλά το χωρικό σε κιλά, ξύλα. Έδινε στην άδειά σου και σε ένα αυτοκινητή, πήγαινε στο βουνό, σου έφερε τα ξύλα σπίτι, τα άκουβες και τακτοποιούσες. Έτσι. Τώρα έχει γίνει μια διαδικασία με μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν υπάρχουν ποσότητες, δεν υπάρχουν λοτόμοι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Οι δικαιούχοι ΟΓΑ, δηλαδή συνταξιούχοι ΟΓΑ, αμαία, άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή μακροχρόνια άνεργοι και πολύτεκνοι.
0: Οι άλλοι, δηλαδή, οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ δεν κρυώνουν το ίδιο με το συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Κρυώνουν το ίδιο. Αλλά ο νόμος λέει προηγούνται αυτοί. Και ξύλα θα πάρουν για ατομικές ανάγκες και μόνιμη κάτοικοι εφόσον περισσέψουν. Τα 15 χωρικά γίνανε 10. Η παραγωγή, να σας το πω απλά, μέχρι το 11, αυτό 11 άρχισε σταδιακά να μειώνεται. Ήταν 25 με 30 χιλιάδες χωρικά το δασαρχείο νευροκοπίου. Διανοήστε για την αριθμό σας μιλάω. 25 με 30 χιλιάδες χωρικά, όχι απλά, που επιδοτείται και από το κράτος, έτσι. Η τιμή του καυσοξύλου.
0: Και ήταν και άλλος ο πληθυσμός τότε, δηλαδή τα ξύλα πλέον είναι άφθονα, γιατί έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Τα βουνά, τα δάση δεν τελειώνουν, οι ανθρώποι τελειώνουν.
0: Οι ανθρώποι τελειώνουν.
2: Στο βουνό είμαστε, βλέπουμε τι μελγενέστε με το βουνό και με τα καυσόξυλα. Και επειδή είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν ακολουθούν οι νέοι, γιατί δεν έχουν και αποδοχές. Δεν έχουν αποδοχές. Να απολαμβάνουν δηλαδή αποδοχές που να δουλεύεις και να παίρνεις ένα. Να παίρνεις κάποιο ποσό, δηλαδή να μπορείς να ανταποκριθείς. Εμείς δουλεύαμε 8 μήνες το χρόνο και δεν κάναμε άλλη δουλειά. Δουλεύαμε άνοιξη φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα, δηλαδή ήμασταν ταμείο ανεργίας. Τώρα κάνουμε και πατάτες, πάμε και μεροκάματο για να συμπληρώσουμε το εισόδημα. Αλλά να συνεχίσω, γιατί το χάσαμε λίγο αυτό. Μέχρι και το 11 υπήρχαν τόσα καυσόξυλα. 25 με 30 χιλιάδες χωρικά παραγωγή, ένα δασαρχείο, είναι πάρα πολλά. Που εκτός που έπαιρναν ξύλα όλοι, περισσεύανε ξύλα και το φθινόπωρο για να μην μένουν στα στόκ, στα δάση, δηλαδή τα ξύλα, και ξεραίνονται, κλέβουν δεξιά-αριστερά, χαλάνε, σαπίζουν. Θα βγάζανε δημοπρασία στο εμπόριο και τα παίρνανε εμπόροι. Γιατί την άνοιξη υπήρχε φρέσκια, νέα παραγωγή. Πολύ μεγάλη. Μετά το 11, μετά από αυτές τις περικοπές, άρχισαν να μειώνονται σιγά-σιγά-σιγά, και εδώ και 10 χρόνια τώρα, 15. Είμαστε σε μαύρα χάλια με τα καυσόξυλα. Τους υλοτόμους ψάχνουμε, μετά οι υλοτόμους από τη στιγμή, δηλαδή, τώρα που έχει ψηφιστεί, θεσπίσει ένα νόμο και λέει καλά κάνανε, αλλά δεν λειτουργεί σωστά, κατά την άποψή μου. Για να βγει τώρα ο κύριος Δημηρόπουλος, παράδειγμα, να γίνει υλοτόμος, πρέπει να έχει υλοτομική ταυτότητα. Η υλοτομική ταυτότητα μπορεί να αποκτήσεις όταν κάνεις ένα σεμινάριο και πας ως δόκιμος υλοτόμος στο ΤΑΣΕ, ή αν πας, ούστε εδώ τώρα το αστείο της υπόθεσης. Ή αν πας σε έναν εργολάβο, σε έναν έμπορο, δηλαδή εργολάβο, με έργα φρασίνου και τέτοια, και δουλέψει και κολλήσει 51 αίσθημα, τα οποία ανήκουν στον κωδικό βαρέα καθηγητά 105-107 κωδικό, αυτόματα με αυτά τα αίσθημα σου παραχωρούν μετά ότι σχήτευσες εκεί δηλαδή και έχεις μάθει τη δουλειά, σου παραχωρούν την ταυτότητα ελωτόμου. Αστεία πράγματα, μιλάμε έτσι.
0: Θα γίνεται, θα γίνεται και εκμετάλλευση σίγουρα αυτού του γεγονότος στους εργολάβους.
2: Κάτι φαντάσματα ελωτόμοι βγαίνουν στο βουνό ίσα ίσα να φαίνονται δηλαδή. Να λέει ότι έχουν ταυτότητα και τέλος. Θα βάλει μπρος στα λισοπρίνο, δεν ξέρει από εκεί πέρα μετά.
0: Και είναι και επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους άλλους.
2: Επικίνδυνος. Δεν μιλάμε για οξιά. Οξιά, ξέρετε, απειοξιά. Την αποκαλούν στην Ευρώπη το δέντρο του θανάτου. Κάθε φορά θρυνούμε θύματα στους αδέλφους. Έμπειρους ανθρώπους.
0: Πρόεδρε, πίεσε τους βουλευτές. Πίεσε τους βουλευτές και πες τους αυτό το θέμα θα το λύσετε, αλλιώς θα φύγουν και οι τελευταίοι ψηφοφόροι σου από το Ευρωκόπη.
2: Πιστεύω ότι και οι τοπικοί βουλευτές αλλά και οι βουλευτές της περιφέρειας της Υπαίθρου γνωρίζουν, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι λοτομικές δραστηριότητες, γνωρίζουν λίγο πολύ, το γνωρίζουν το πρόβλημα. Απλά στο επιτελικό κράτος των Αθηνών.
0: Μα αυτοί θα πιέσουν. Αυτή είναι, αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι, αυτό, σωστά το λες. Αυτοί όμως θα πιέσουν.
2: Επιτελικό κράτος των Αθηνών.
0: Να πάνε στο γραφείο του.
2: Ότι βγαίνει η ποσότητα παραγωγή φασών. Πατάς ένα κουμπί σε ένα εργοστάσιο και σου βγάζει τα καψόψηλα. Δεν έχουν έρθει στο πεδίο.
0: Έτσι.
2: Στο πεδίο εκεί πέρα, στο υλοτόμιο μέσα στη συστάδα δεν έχουν βγει, δεν έχουν μπει. Να δουν τώρα, μιλάμε για νόμο τώρα. Μετατόπιση, λέει, γη μετατόπιση καυσοξύλων μόνο με ζώα φόρτου. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι.
0: Πρέπει να έχει και μουλάρια, όπως είπα.
2: Και άλογα και να βγάζουν τα ξύλα. Αυτά μεγαλώσαμε. Αυτή τη δουλειά μάθαμε να κάνουμε.
0: Πρόεδρε, εμείς εδώ να ξέρεις.
2: Έχουν μηχανήματα.
0: Εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή να ξέρεις, πάντα σας στηρίζαμε και σας στηρίζουμε. Να είσαστε όλοι καλά. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί με το Σωτήρη για να κλείσουμε την εκπομπή. Πρόεδρε, να είσαστε όλοι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίστε την προσπάθειά σας. Κρατάτε ζωντανά τα βουνά. Κρατάτε ζωντανά τα βουνά.
2: Να είστε
0: καλά, πρόεδρε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Σήμερα στην εκπομπή ζωντανά από τον Ευρωκόπη ακούσαμε και τον πρόεδρο των υλοτόμων που μας είπε τα προβλήματά τους. Προσέξτε, σε μία Ύπεθρο που αργοπεθαίνει, μην κρυβόμαστε, δεν βοηθάνε τους υλοτόμους και τους κτηνοτρόφους για να παραμείνουν τα βουνά υγιή, για να υπάρχει άφθονη ξυλία, να υπάρχουν ρυθμισμένα δάση να μην καίγονται και να υπάρχει και τροφή από την κτηνοτροφία. Όλα αυτά για να γίνουν, μάλλον όλα αυτά γινόντουσαν μία χαρά εδώ και χρόνια και τώρα που έχουμε μειωθεί δημιουργούνται προβλήματα. Βγάλτε λοιπόν συμπέρασμα το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική περιφέρεια και το πώς αντιμετωπίζονται οι τελευταίοι και οι ηρωικοί αυτοί κάτοικοι στο θέμα αυτό. Και να πούμε εδώ, ο Νικήτας ο Κυπρίδημος μου είχε πει τη φράση στα λατινικά και δυστυχώς δεν τη θυμάμαι να σας την πω, τη φράση στα λατινικά που δεσπόζει όπως σε πολλά δημόσια κτίρια στην Βρετανία, στην σχολή δασοπονίας που γράφει με μεγάλα γράμματα σκαλισμένα στο μάρμαρο, δάσος που δεν ξυλεύεται γρήγορα καταστρέφεται, γιατί αυτή είναι η ουσία. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι είναι, εμείς έχουμε το απολυμασμένο δάσος. Έχουμε, υπήρχε κάποιος διευθυντής δασών, ο οποίος έλεγε ότι φταίμε εμείς οι κυνηγοί, γιατί μειώνουμε με το κυνήγι τα θυράματα, δεν έχουν να φάνε λύκη και οι αρκούδες και οι κατεβαίνουν.
0: Αυτό το είπε, και αυτή η διαταραγμένη πρόεδρος των ζωόφυλων.
1: Μα είναι μια, αυτή είναι η κρεατεά αντίληψη. Δεν μαζευτήκαν στον Όλυμπο και καλά κάνανε, σύσσωμη κυβέρνηση.
0: Είπε ότι οι κυνηγοί τρώνε την τροφή, λέει, των αγριογούρων. Δεν μου λες, πας εσύ και τρως τρούφα από τη γη και κάστανα που πέφτουν κάτω.
1: Αυτό είναι φοβερό. Να σου κάνω ένα υπολογισμό. Τα κάστανα μπορεί να είναι στο δάσος, στο δάσος της Δράμας, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάδες τόνοι αυτά που πέφτουν άγριο καστανιές εδώ στο Βαλακρό. Και φυσικά είναι τροφή. Από αυτά θα πάμε να μαζέψουμε οι σωτήριδες από 5 κιλά κάστανα το χρόνο ο καθένας, ας πούμε 100 σεντήριδες, αυτό είναι.
0: Πες μου, πες μου κάτι, Σωτήρη, ναι, και αυτά ναι, εγκαταλελειμμένα και τα καστανοχώραφα.
1: Έτσι, όλα. Παλιά η καστανιά στο βουνό ήταν η καστανιά, τώρα τα έχουμε καρτέρια. Η καστανιά της Αργυρός, η καστανιά του Αποστόλη. Και κάτι άλλο το οποίο το έχω τώρα στο επόμενο που θα γράψουμε το κομμάτι για το Αγριογούρνο, πώς είναι δυνατόν όλα τα καρτέρια να έχουν γυναικεία ονόματα. Και ξέρεις γιατί έχουν γυναικεία ονόματα. Λέει το καρτέρι της Χριστίνας, το καρτέρι της Δόξας. Γιατί, διότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, πήρανε από τους ντόπιους εδώ με την ανταλλαγή ακόμα και τις καστανιές. Ο καθένας θα έχει την καστανιά του. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλές γυναίκες προσφυγίες, επειδή ήταν οι γυναίκες, δεν τις ρίξαν λίγο και πήρανε στις άκρες οι γύρες. Αυτά ναι, γίνανε τα καλύτερα καρτέρια. Γι' αυτό λοιπόν το Αγριογούρνο που μου αρέσαμε φέτος.
0: Τουλάχιστον τις μνημονεύετε εσείς.
1: Το καρτέρι της Δόξας και είναι φοβερό. Ακούει άλλος Δόξας και τι κλαίος, κλαίος. Ίδια λέξη. Η Δόξα. Τι δύναμη είναι αυτό το πράγμα. Τι σημειολογικό είναι. Το καρτέρι, η χείρα και τα λοιπά. Όλα αυτά έτσι, είναι η κόπη των ανθρώπων εδώ που ήρθαν σε μια καινούργια γη. Την κρατήσανε έναν αιώνα όρθια, την αναμορφώσανε και σταθεροποιήσανε τα σύνορα. Κάνανε την ουσία, γιατί όλη η Ελλάδα έτσι χρωστάει την ύπαρξή της στη γραμμή των σύνορων. Από τον Εύρο μέχρι τους Φιλιάτες, μέχρι την άκρη, μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι το Θονούς Αντώνη. Εντάξει, δηλαδή τα λέμε πάντα συνέχεια, γινόμαστε και έτσι λίγο αιμονικοί με κάποια πράγματα. Αλλά η αγάπη για την πατρίδα δεν είναι μίσος για τους άλλους. Η αγάπη για την πατρίδα είναι η ίδια η ζωή μας.
0: Μα αυτοί που μας μισούν δεν την αγαπάνε την πατρίδα, μην κρυβόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν τη θέλουν την πατρίδα. Δεν τη θέλουν γιατί τους χαλάει όλη τη βόλευση. Αυτός που αγαπάει την πατρίδα, Αντώνη μου, και θα πεθάνει και θα ιδρώσει και θα πονέσει και είναι αυτό που λέμε θα ζήσει. Αυτός είναι ο πολιτισμός του Έλληνα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Τι να πω, ναι.
0: Σωτήρη, πες μου και για το κυνήγι στον Ευρωκόπη.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι, το κυνήγι και ο πρόεδρος που μιλούσε προηγουμένως είναι ένας από τους καλύτερους γουρουνοκυνηγούς. Κοίταξε, τα γουρούνια πλέον είναι λιγότερα, πάρα πολύ λιγότερα. Τα νούμερα έχουν πέσει, οι καρπόσεις πέρσι σχεδόν μηδενίστηκαν. Φέτος είναι λίγο καλύτερα. Έχουν επιζήσει τις πανόλεις. Όχι βέβαια κοπάδια, λίγα είναι τα κοπάδια, αλλά έχουν μεμονωμένα καπριά. Θέλει πολύ κόπο. Κάποιοι το έχουν γυρίσει και στο λαγό. Είναι πιο δύσκολο βέβαια ο λαγός. Θέλει μεγαλύτερη τεχνική. Θέλει ατομικότητα και εξυπνάδα στο Αγριογούρνο και τη βλακεία του ενός τυσώνουν την άλλη. Τυσώνουν οι άλλοι, είναι η ομάδα, είναι διαφορετική. Λοιπόν, είναι καλά και ο λαγός πάει καλά. Δεν ξέρω τώρα, ξεκίνησε η Πέρδικα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω ακόμα είναι νωρίς, έτσι. Γενικά είμαστε τόπος που, αυτοί που έλεγαμε οι νέοι που κάθονται, που δεν σας είπε, ένας από τους λόγους που κάθονται είναι το κυνήγι, άμα τους το πάρουν και αυτό, τελειώσαμε.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο και θα πρέπει να το πούμε εδώ δημόσια, ότι το κυνήγι, επειδή ακριβώς είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει στην, ειδικά στη νέα γενιά, είναι αυτή που τους κρατάει ακόμη εκεί.
1: Δεν είναι μόνο το κυνήγι αυτό καθ' αυτό. Δεν είναι τα 5-10 κιλά κρέας αγριογούρνου που θα φέρει ο άλλος στο σπίτι ή το λαγό. Γιατί η ουσία είναι ότι είναι η γενική παιδεία του πληθυσμού. Από μόνο παιδί θα με πάρει στο κυνήγι, βλέπει, μυρίζει. Μυρίζει το όπλο, μυρίζει το λάδι του όπλου. Το βλέπει το όπλο εκεί δίπλα του. Αυτό δημιουργεί χαρακτήρες. Δημιουργεί αυτό που λέμε, κάνει τους άντρες, ρε Αντώνη, τι να κάνουμε τώρα. Όταν πήγα που πάση περιπτώσει με αναβολή και μετά από κάποια ηλικία πήγα στο στρατό, απορούσε ο άλλος την κόρη εδώ που Έλληνα και έδαινα το Μιένα.
0: Έλα να σου πω κάτι, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, η εποχή μας δεν θέλει ούτε άντρες, οπότε.
1: Αμάρα, τον μην μας το χαλάσει εδώ στον
0: Ευρωκόπη. Τι να στο χαλάσω, επειδή εσύ κάνεις παρέα με υλοτόμους στον Ευρωκόπη, νομίζεις ότι έχεις καταλάβει τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα και ειδικά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
1: Έχουμε δύο Ελλάδες, Αντώνη, δύο Ελλάδες, δεν ομογενοποιούνται αυτές οι Ελλάδες, τουλάχιστον και με τη δικιά μας τη γενιά. και με τη δικιά σας είσαι λίγο πιο νέος.
0: Να θυμάσαι, να θυμάσαι ότι έχουμε άοπλη εφεδρεία, ελληνική πατέντα, αυτό να θυμάσαι τίποτα. μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τον Ευρωκόπ, οι οποίοι υπηρετούν και στην πέμπτη μοίρα καταδρομών παραδοσιακά, έτσι δεν είναι.
1: Αν Ευρωκοπήτης δεν πάει
0: όλοι,
1: και δεν γυρίζει
0: μεγάλο με πεύκο,
1: πράσινο
0: μεγάλο, πέλε, μεγάλο, όχι, μεγάλο πεύκο και μετά πέμπτη μοίρα.
1: Ευρωκοπήτης εντάξει, που δεν γυρνάει με πράσινο πελέ,
0: τους θυμάμαι.
1: Αποβάλλεται.
0: Τους θυμάμαι στο μεγάλο πεύκο, τους θυμάμαι.
1: Εντάξει, είστε... ο πρόεδρος που σε μίλησε προηγουμένως ήταν πράσινος κούβης.
0: Να είστε όλοι καλά εκεί πάνω. Καλημέρα. Καλημέρα
1: Ελλάδα, καλημέρα Τόνι. Καλημέρα.
0: Το όνομά μου. Άλλη μια εκπομπή με διαφορετική προσέγγιση στην Ήπεθρο έφτασε στο τέλος της. Εμείς να σας προτρέψουμε για άλλη μια Κυριακή. Πάρτε το αυτοκίνητο, πάρτε το μετρό, πάρτε τον προαστιακό, πάρτε ό,τι θέλετε, το ποδήλατο. Και αν δεν μπορείτε να πάτε λίγο πιο μακριά, ανεβείτε έτσι λίγο ψηλά να δείτε πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος ο πραγματικός. Καλημέρα σε όλους.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. 6 και 3 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε τι κάνετε ξύπνη τέτοια ώρα, την πιο ιερή ημέρα της εβδομάδας, μην ανησυχείτε, είμαστε μαζί σε αυτό το ξενύχτη, ή μάλλον σε αυτό το πολύ πολύ πρωινό ξύπνημα. Κάθε Κυριακή, αν το καλεσκεφτείς Θανάση, είναι παγκόσμια παρεξήγηση. Θεωρητικά είναι η μέρα της ξεκούρασης. Πρακτικά είναι η μέρα που παθαίνεις μια υπαρξιακή κρίση από τις 5 το απόγευμα περίπου, επειδή έρχεται η Δευτέρα. Και εντάξει, το θυμόμαστε και από το σχολείο. Θυμάσαι δηλαδή, μόλις έπαιζε η Αθλητική Κυριακή, εκεί το σήμα, εκεί καταλάβαινες ότι δύσκολα τα πράγματα, πλησιάζει η μέρα. Πλησιάζουν οι ώρες, οι σχολικές. Και είχες μπροστά σου το βουνό της Δευτέρας και της εβδομάδας. Είναι και η μέρα που στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια ημέρα του οικογενειακού τραπεζιού. Ίσως παλιότερα αυτό περισσότερο. Όπου μαζεύονται καμιά δεκαπενταριά άτομα για να τσακωθούν για τα κληρονομικά πάνω από ένα ταψί παστίτσιο, γιατί τώρα το αρνάκι να το βρεις είναι λίγο δύσκολο, είναι και ακριβούλικο, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά μην νομίζεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι λίγο περίεργοι. Έχει και άλλους έτσι ιδιαίτερα περίεργους. Παραδείγματος χάρη Βρετανοί. Ξέρεις τι κάνουν Βρετανοί. Αρκετοί από αυτούς κάθε Κυριακή έχουν, εκτός από το κυριακάτικο ψητό, το έχουν και αυτοί, έχουν μια παράδοση που λέγεται Willy Wonking. Τι είναι αυτό? Διαγωνισμός εκτόξευσης λαστιχένας γαλότσας. What? Πετάνε λαστιχένιες γαλότσες. Μαζεύονται οικογενειακώς σε λασπωμένα χωράφια. Εντάξει, δεν το κάνουν οι Λονδρέζοι, έτσι. Το καταλαβαίνεις στην Πέθρο γίνεται. Και παίρνουν τη γαλότσα και την πετάνε. Όποιος την πετάξει πιο μακριά κερδίζει. Σκέψου τώρα, Θανάση, έτσι. Κυριακή πρωί πίνεις το καφεδάκι σου, το τσαγάκι σου και λες, γυναίκα, πάρ' τα παιδιά, πάμε να πετάξουμε τη γαλότσα του παππού στο γείτονα. Στη Γερμανία, Θανάση, η Κυριακή προστατεύεται από τον νόμο με το περίφημο Rochtag. Λοιπόν, είναι η μέρα της ησυχίας. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνεις θόρυβο. Δεν μπορείς να κουρέψεις τον καζόν. Δεν καρφώνεις κάδρα στον τοίχο. Και σε κάποιες περιοχές, λέει, αν πετάξεις γυάλινα μπουκάλια στον κάδο ανακύκλωσης κυριακάτικα, οι γείτονες σε κοιτάνε, λες και είσαι ο Μπιν Λάντεν, ο πλέον καταζητούμενος. Αν θες να τσακωθείς με τη γυναίκα σου, πρέπει να το κάνεις σε σιγιανή φωνή, ψιθυριστικά. Σου πω, να σου κάνω, να σου δείξω. Με γερμανική χαρτιά πάντα, έτσι. Γεια, γεια βολ. Στη Σουηδία έχουν το Lördagsgodis. Έτσι το λένε. Τώρα δεν το ξαναλέω. Μια φορά τα λένε αυτά. Ξεκινάει από το Σάββατο, λέει αυτό, και κορυφώνεται την Κυριακή. Είναι η μέρα των γλυκών. Τα παιδιά λοιπόν επιτρέπεται να φάνε, λέει, τόνους ζάχαρης, αλλά μόνο Σαββατοκύριακο. Το αποτέλεσμα, λέει, εκατομμύρια σουηδάκια τρέχουν σαν υπερκινητικά ξωτικά μέσα στο σπίτι. Κυριακές και οι γονείς έρχονται, εύχονται να έρθει γρήγορα η Δευτέρα για να στείλει και σχολείο. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια πολύ διαφορετική σχέση με την Κυριακή. Σε αρκετές περιοχές οι άνθρωποι έχουν την μέρα αυτή έντονη την κουλτούρα της καθαριότητας και οργάνωσης. Και οι οικογένειες, λέει, την Κυριακή ούτε ψητά τρώνε, ούτε γλυκά, ούτε πετάνε γαλότσες. Ξεκινάνε, παίρνουν χλωρίνη, παίρνουν καθαριστικά και εδώ του τρίψε να βγούμε να φύγουν, να φύγει βρωμιά. Απίστευτο, έτσι. Εντάξει, οι Ιάπωνες. Εμείς έχουμε άλλη μέθοδο. Το πάμε κάπως έτσι. Πρέπει να καθαρίσουμε σήμερα. Ναι. Τι ώρα μετά το φαγητό? Μετά το φαγητό έχει περάσει η ώρα. Λέμε, άστο μωρέ, για το απόγευμα. Το απόγευμα λέμε, έλα μωρέ, Κυριακή είναι. Και κάπως έτσι, παιδιά, το σπίτι παραμένει όπως ήταν, γιατί είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, στην Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επικίνδυνες ομοιότητες. Ουναφάτσα, ουναράτσα. Οικογένεια, φαγητό, πολλά έτσι πιάτα, κουβέντα, φωνές. Υπάρχει μια διαφορά. Εμείς όταν τελειώσει το φαγητό, λέμε άντε να φεύγουμε σιγά σιγά. Οι Ιταλοί, λέει, μπορούν να το κάνουν με τις ώρες. Εμείς όμως τους ανταγωνιζόμαστε γιατί έχουμε το υπερόπλο μας, έτσι. Ποιο είναι αυτό? Να πάμε για καφεδάκι. Και ο καφές μπορεί να κρατήσει άλλες 3 ώρες. Άρα τελικά δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί, ε. Δεν ξέρω, έχετε εσείς καμιά εκεί έξω, καμιά περίεργη, παράξενη, διαφορετική συνήθεια κυριακάτικη? Δηλαδή, ωραίο θα ήταν να τα ακούσουμε κι αυτό. Θανάση, είσαι εσύ τίποτα της κυριακάτικου? Όχι, ε. Δουλεύουμε τις περισσότερες φορές στην Κυριακή εμείς. Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε εμείς στις Κυριακές είναι να είμαστε στο σαλόνι, να τρώμε με συνεργανό στον καναπέ ακίνητη, έτσι σαν τις, πώς κάθε τη σάβρα στον ήλιο που μαζεύει ζέστη, μαζεύει, κάπως έτσι καθόμαστε στον καναπέ, πέφτει μασαμπούκα και παράλληλα βλέπεις την ελληνική ταινία που την έχεις δει άλλες 400 με 500 φορές. Έτσι, ναι, κάπως έτσι. Ή ετοιμάζεις να δεις ποδόσφαιρο, έτσι, αν είσαι πιο μάτσο μάν, ας πούμε. Φτιάξτε καφέ τώρα, αφήστε κάτω τις γαλότσες, αν είστε στην Αγγλία. Κάντε ησυχία, μας ακούτε στη Γερμανία και συντονιστείτε ως τις 9 το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε την Κυριακή μας πιο διασκεδαστική σήμερα, γιατί έχουμε και ειδήσεις όπως καταλαβαίνετε, αλλά εντάξει. Πρέπει να περάσουμε όμορφα. Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, 277η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:22, δύσεις στις 19:05, είναι Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος και Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Των κανονικών ζώων, όχι των υπολείπων, ξέρετε, αυτών των πολιτικών ζώων. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο και στην Ιεροθέα. Πρέπει να έχει μεγάλο πανηγύρι στον Άγιο Ιερόθεο σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Άγιος Ιερόθεος, έτσι για να μαθαίνουμε και κανένα θρησκευτικό που και που, είναι επίσκοπος Αθηνών που διαδέχθηκε το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη που γιόρταζε χθες. Δίπλα τους βάλανε. Τον ίν και τον πρώην. Έζησε τον πρώτο αιώνα και ήταν δικαστικός, μέλος του Αρίου Πάγου, όπως και ο Διονύσιος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, και σύμφωνα με συναξιριστική παράδοση ήταν παρόν στα Ιεροσόλυμα κατά την κοίμηση της Θεοτόκου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Το 1974, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πολλά χρόνια πίσω, αρκετά δηλαδή, θα πάμε στο 1943, όπου είχαμε την ομιλία του Χάινριχ Χίμλερ. Αυτός ήταν από τα, έτσι, πολύ δυνατά στελέχη των Ναζί. Αυτόν που τώρα έχουν αρχίσει και ανανύμπουν, έτσι, ναι, επανέρχονται. Γιατί επανέρχονται? Γιατί πολύ απλά τους επετράπει μέσα από τις αμπελτηρίες, τις ολιγορίες, τα λάθη, τις ανοησίες, τις βλακίες της δημοκρατίας και των εκπροσώπων της παρατρομάρα τους, αυτούς που έχουμε ψηφίσει. Τέλος πάντων, ο Χίμλερ λοιπόν σήμερα, το 1943, μιλά μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών. Τοποτηρητές, ξέρεις πώς λέγονται στα γερμανικά? Gauleiter. Gauleiter, το έχεις ακούσει ο όρος Gauleiter. Που μίλησε στο κατεχόμενο Πόσναν. Εσύ το ξέρεις το Πόσναν από τη Λεχ. Από τη Λεχ, έτσι την ομάδα, ναι. Σωστά. Ο Χάινριχ Χίμλερ λοιπόν περιγράφει την τελική λύση. Η τελική λύση ποια είναι? Είναι το σχέδιο των Ναζί, Γερμανών, να εξολοθρεύσουν τους Εβραίους και μάλιστα με λεπτομέρειες. Δηλαδή πώς θα το κάνουν με αυτά τα περίεργα εκεί αέρια που χρησιμοποιούσαν, αλλά και με όλους τους τρόπους. Δηλαδή η εξόντωση ήταν δεδομένη, έτσι όπως το είχαν σκεφτεί αυτοί οι διεστραμμένοι εγκέφαλοι. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε, γιατί αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Παναγία μου, τι βλέπω εδώ? Ελστάτ λέει, ρούχα και παπούτσια πόσα ξοδεύουμε? Ετήσια δαπάνη 443 ανά άτομο από 432 το 2024. Τώρα βέβαια εδώ πρέπει να πούμε κάτι, Φανάση, γιατί δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα black που λένε, έτσι, όλα μαύρα. Δηλαδή, σε σχέση με τις τιμές των τροφίμων, οι τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδυσης έχουν υποχωρήσει αρκετά. Και σε αυτό μάλλον φταίνε και οι Κινέζοι και οι Ινδοί και τα λοιπά που έχουν φτιάξει παραγωγή. Τώρα βέβαια όσον αφορά την ποιότητα, θα το συζητήσουμε αν έχει υποχωρήσει ή όχι. Αυτό το ό,τι πληρώνεις παίρνεις ισχύει σε αρκετό βαθμό. Όπως ισχύει βέβαια και το γεγονός ότι όταν υπάρχει μια επάρκεια μεγάλη και πληθώρα προϊόντων, πέφτουν οι τιμές. Επειδή λοιπόν τα τρόφιμα δεν είναι έτσι και επειδή κάποιοι ατονίχηδες εδώ και δεκαετίες νέμονται το χώρο της αγοράς τροφίμων, πες τους μεσάζοντες, πες τους όπως θες, πες τους μαυραγωρίτες. Προτιμώ τον όρο μαυραγωρίτες, να σου πω την αλήθεια, γιατί το έχουν παραξηλώσει. Λοιπόν, αυτοί οι μαυραγωρίτες λοιπόν είναι και. Πώς να το πούμε. Δεν έχουν στη Θανάση κανένα φρένο, ας πούμε. Είναι φαταούλες. Αυτό. Θέλουν να τα φάνε όλα, ρε παιδί, μα μην είναι τίποτα. Και υπάρχει αυτή η διαφορά και η ψαλίδα, η οποία ανοίγει συνεχώς, οδηγώντας το φαγητό και το τραπέζι ολόκληρο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς εδώ ζούμε, αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό νιώθουμε καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Μην αρχίζω με γκρινιά. Προσπαθώ, βλέπετε. Κάνω κάθε προσπάθεια να ξεκινήσω έτσι χαμογελαστός όπως μπορώ.

Λοιπόν, πριν δώσουμε τη σκυτάλη στο απαραίτητο χρόνο, διάλειμμα το λένε, διαφημιστικό. Ναι. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι και σήμερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης είναι εκλεπτό. Με τον Άτλαντα, τον πραγματικό έτσι ογκόλυθο της σχοληψίας, Θανάση Αθανασόπουλο, Αλφαθήτα, τα αρχικά της μαγείας, Χάρι Πότερ, ο Μέρλιν της κονσόλας. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince. Όχι, δεν είναι ο Prince του Βου, είναι ο απόλυτος γνώστης και γευτσιγνώστης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Αντωνίος, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Χθες αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκει σε ένα γιατρό. Στον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, ο οποίος ανακάμπτει επιτέλους το πολιτικό σκηνικό, ναι, δήλωσε έτοιμος να πάει στο Πασόκ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να λείπει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, να μου λείπει πολύ εμένα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ο Μιχαήλ Γιαννάκης.
1: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
1: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεντερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, τις υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη-Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Σωστά συντονισμένοι πάντα. 90,1 παραπολιτικά. Πρωινή πτήση, παρέτησα, θα πάμε μέχρι τις 9. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, να ξέρετε, τα έχω λάβει. Εδώ είναι όλα στο γραμματοκιβώτιο το ηλεκτρονικό. Θα τα διαβάσω σε λίγο, οπότε μην απογοητεύεστε. Χθες είναι η αλήθεια, δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Ήταν πάρα πολλά και χαίρομαι γιατί κάθε φορά γίνονται περισσότερα, παιδιά. Ωραίο είναι να το έχουμε αυτό. Να μπορούμε δηλαδή να το συζητάμε το πράγμα, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι εντάχει. Κάνα τέταρτο θα κρατήσει αυτό. Εντάχει. Τις ειδήσεις, δεν και λίγες. Έχουμε αρκετά αστυνομικά σήμερα. Και όχι μόνο βέβαια. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, χειρουργείται στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς, τους οποίους άγνωστοι έτσι, τον πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο Μενίδη. Οι πληροφορίες λένε ότι το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό, συνέβη στις 3 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι, δεν ξέρουμε και πόσοι ήταν, πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλικες. Όπως σας είπα, ο νεαρός χειρουργείται αυτή την ώρα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Έτσι, 26 ετών. Οι πληροφορίες λένε, γνωρίζουν την ταυτότητά τους οι αστυνομικές αρχές. Ολοκληρώθηκε τη νύχτα τα ξημερώματα, λίγο πριν έτσι, τα μεσάνυχτα, μάλλον ξημερώματα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθεια σε 2 άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν σε απόκριμνο σημείο στην Πεντέλη, κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το βράδυ και μετά την κλίση στο 112 από τους άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί. Άμεσα εντοπίστηκαν από GPS, κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πεντέλης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε γιο ταχύ, το οποίο για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο, όπως σας είπα, κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος από το όχημά του. Στη συνέχεια και οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Καλώς, καλό, όλα καλά. Στη Χερσόνησο όμως είχαμε ένα δράμα πραγματικό. Ένας 16χρονος δικυκλιστής βρήκε το θάνατο στην άσφαλτο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε προσέξουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο 16χρονος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην κολόνα. Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Μέγα λάθος. Όσοι είμαστε μοτοσυκλετιστές το ξέρουμε ότι ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες, με ζέστη, με καύσωνα ή με κρύο, καλά με κρύο δεν σε πειράζει καθόλου, ίσα ίσα που χρειάζεσαι έτσι να προστατευτείς, αλλά ακόμη και με καύσωνα πρέπει το κράνος να είναι το πιο απαραίτητο. Δεν είναι αξεσουάρ, είναι αναγκαίο να το έχουμε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑ, δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του επί τόπου. Σωρός του παραδόθηκε στο Βενιζέλο νοσοκομείο Ηρακλείου και η τροχέα συνεχίζει να διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι το παιδί χάθηκε. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά όμως. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε ένα 50χρονο, ο οποίος αργά το απόγευμα της 3ης του Οκτώβρη είχε ξεκινήσει να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ξέρεις, αυτό το... Ναι. Στην περιοχή Κόζιακα του Δήμου Τρικαίων. Και εκεί δεν ξέρω τώρα πώς και τι ακριβώς συνέβη. Τον παρέσυρε άνεμος, κακός χειρισμός. Τέλος πάντων έπεσε σε κάτι κλαδιά και εγκλωβίστηκε σε δέντρο. Ωραίο πράγμα, είχε πάνω το κινητό τηλέφωνο, πήρε το 112, αμέσως τον εντόπισαν μέσω του GPS, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς? Εμείς, Τον προσέγγισαν λοιπόν οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβησαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, 9 ώρα το Σάββατο. Δεν είχαν και τι να κάνουν οι πυροσβέστες και σου λένε τώρα, Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Έτσι. Από κάποιους οι οποίοι κάνουν το χόμπι τους και τρέχουν άλλοι μετά να τους πιάσουν. Γιατί έχουμε και το άλλο φοβερό. Και εντυπωσιαστείτε σε λίγο, δηλαδή θα έχουμε ακόμα χειρότερα. Ο απεγκλωβισμός ορειβατών. Που ξεκινάνε με χιόνια στον Όλυμπο, ας πούμε, και τους ψάχνουμε μετά. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Κάθε χρόνο τα ακούμε. Πόσοι, δεν είναι πάνω από, δεν είναι λιγότεροι από 50-60 κάθε φορά που χάνονται. Κάθε χρονιά, έτσι. Είχαμε και μια ασθενή σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ, 3,48 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στην Κρήτη, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και εστιακό βάθος περίπου στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη του Αφγανού φύλακα, ο οποίος ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμούς με το γνωστό κακοποιό και δραπέτη Αλκετ Ριζάι έξω από νυχτερινό μαγαζί στην Ανάβησο, προέβη αστυνομία.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Έγινε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ στις περιοχές του Καματερού, του Περιστερίου και του Μενιδίου των Αχαρνών. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 23, 24, 25 και 55 ετών, ενώ έγιναν, εκδόθηκαν και άλλα εντάλματα σύλληψης, προφανώς και λάιζαν τα παλικάρια και συνελήφθησαν ακόμα 2 μέλη της πείρας, ηλικίας 22 και 60 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας είχαν συσταθεί σε εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τα τέλη του 25, με σκοπό να κλέβουν αυτοκίνητα και δίκυκλα. Κάποια μέλη της ομάδας

Ήσαν να προβαίνουν στην καταστροφή, παράκαμψη των αντικλεπτικών μηχανισμών των δικύκλων και στη συνέχεια, αφού προέβαιναν, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο πατάκι. Τι είναι η μέθοδος πατάκι για τα δίκυκλα, για να ξέρετε? Είναι η μέθοδος όπου υποτίθεται ότι το δίκυκλό σου έχει μείνει και έχει έρθει ένα άλλο δίκυκλο, έτσι, με ένα άτομο το οποίο τι κάνει, σπρώχνει το μαρσπιέ σου, το δεξιό μαρσπιέ σου, και σε πηγαίνει δηλαδή με τη δική του. Ναι, αυτό. Το έχω δει αυτό ξημερώματα, έτσι, το έχω δει ξημερώματα στον Κολονό, και να λέει τώρα ο ένας από αυτούς, να λέει ο ένας, πώς έμεινες από μπαταρία ρε παιδί μου. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που τους βλέπεις, λες τώρα ας πούμε, είναι όντως πρόβλημα ή... Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ το έκανα το καθήκον, μου πήρα και ένα τηλεφωνάκι σας, για τους ελέγξει, παιδί μου. Κακό δεν είναι, άμα το δείτε, δεν είναι κακό, αφού είναι όλα αθώα, αλλά αν το δείτε να συμβαίνει, πάρτε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, δεν είναι κακό. Μπορεί να επιτελέσετε πραγματικά έτσι υπηρεσία προς τον άλλον που έχει χάσει την περιουσία του. Ο αρχηγός λοιπόν ασκούσε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση, είχε το χρήμα λοιπόν, και κίνητρο, συντονίζοντας τις ενέργειές τους και προβαίνοντας στη συγκέντρωσή τους πριν από την τέλεση των αξιόπινων πράξεων. Μαζεύονταν τα παιδιά, τρώγανε και όλα, πίνανε και κάνανε έτσι τις δουλίτσες τους. Πρέπει να σας πω, ο αρχηγός μαζί με έναν 24χρονο, ένα 18χρονο και τον 24χρονο είχαν αναλάβει την αφαίρεση των οχημάτων. Τα απέκρυπτε ο 55χρονος, αυτός ήταν που τα άκρυβε, έτσι, αυτό το ρόλο είχε. Τη διεχέτευση των αφαιρεθέντων οχημάτων στην αγορά αναλάμβανε άλλος 45 ετών, μέσω του καταστήματος που διατηρούσε. Πιάνεις, είχαμε το μαγάζι, τα κάνανε ανταλλακτικά ή παραποιούσαν νούμερα, γιατί έτσι κάνουνε, και μετά τα πουλάγανε οι μάγκες. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, εξαρτήματα και πινακίδια. Και αν δείτε δηλαδή τι αυτοκίνητα ήταν, ένα Audi A7, A6, ένα εργαλείο εκεί, είναι φοβερό. Εξαρτήματα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού. Παίρνανε τα τέτοια, τι κάνουνε. Έχεις GPS, έτσι. Το παίρνουνε, το παρατάνε σε ένα σημείο που μπορεί να πιάνει σήμα καλό το GPS, και μετά από 2-3 μέρες, αφού βεβαιωθούν ότι δεν έχει στήσει κανείς, πάνε και το παίρνουν. Αυτό είναι ο καινούριος τρόπος. Γι' αυτό λοιπόν, άμα βλέπετε ένα μηχανάκι εκεί περίεργο, σε περίεργο σημείο για μέρες, δεν είναι άσχημο. Τσεκάρατε λίγο την πινακίδα. Να δείτε, έχει δηλωθεί η κλοπή ή όχι. Πραγματικά δηλαδή, ας ευαισθητοποιηθούμε λίγο. Μπας και σώσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, γιατί εμένα μου έχει συμβεί να χάσω την περιουσία μου από κλέφτες. Οπότε κάντε το κι εσείς, πάρτε ένα τηλεφωνάκι την αστυνομία ή πολύ απλά τσεκάρετε την πινακίδα. Φαίνεται αν είναι κλεμμένο. Λοιπόν, βρήκαν και άλλα πράγματα, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, τζάμερ. Αυτά που κάνουν παρεμβολές στα διάφορα τους συναγερμούς. Κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα, χασισάκι και 3 επιχειρησιακά οχήματα. Ναι, το χασισάκι για να είναι πιο έτσι. Ναι, να είναι ήρεμα τα παιδιά. Μέχρι τώρα έχουν εξηχριαστεί 23 κλοπές σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίου Αναργύρου, Σίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιοφάλιρο, ενώ το οικονομικό όφελο της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, για ένα χρόνο υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Δεν είναι κακό. 8 άτομα, 350 χιλιάρικα για λιγότερο από ένα χρόνο δράσης. Οι συλληφθέντες λοιπόν οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι έρευνες για την πλήρη διακρύβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζεται. Άκου τώρα μια ιστορία, Θανάση. 67χρονη γυναίκα στην Αρκαδία, υποτίθεται πως η κόρη της έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Το γνωστό. Αρχικά το θύμα αντιλήφθηκε πως πρόκειται για απατεώνες που την είχαν καλέσει στο τηλέφωνο και τους το έκλεισε. Λίγη ώρα αργότερα όμως επανήλθαν αυτή τη φορά, κουθράσους δε, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, που τις είπαν ότι όντως είχε πέσει θύμα απόπειρας απάτης και τη ζητούσαν να τους βοηθήσει να παγιδεύσουν τους απατεώνες για να τους συλλάβουν. Άκου να δεις ρε. Η γυναίκα πίστηκε. Και μάλιστα τη ζήτησα να μαζέψει όλα τα χρήματα που μπορούσε να μαζέψει για να φανεί ότι είχε πιστέψει τους απατεώνες. Της έστειλαν μάλιστα και ταξί.
ή ένα αυτοκίνητο που προσωμείαζε

0: σε ταξί για να την παραλάβει. Από εκεί ο οδηγός του οχήματος που δεν έχει έτσι, διαπιστωθεί αν ήταν όντως οδηγός ταξί, που τον είχαν κλείσει οι δράστες ή κάποιος συνεργός τους, την μετέφερε από το εξοχικό της στο Παρθένη Αρκαδίας όπου βρισκόταν, στη μόνιμη κατοικία της στην Τρίπολη και από εκεί στο Μενίδη, όπου και άφησε τα χρήματα σε κάδο στον Κόκκινο Μήλο. Αρχικά είπε στους αστυνομικούς πως τους άφησε 100 λίρες και 40.000 ευρώ. Οι δράστες που τις μιλούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στο τηλέφωνο, τις είπαν, αφού άφησε τα χρήματα, να απομακρυνθεί, για να μην χαλάσει τη δίθεν αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων, όπως και έπραξε. Αρκετή ώρα μετά και περιπλανόμενη στην περιοχή, πήρε τηλέφωνο το γιο της αναστατωμένη, του είπε ότι δεν γνώριζε που βρισκόταν και εκείνος με τη σειρά του κάλεσε τις αρχές. Λίγο αργότερα την εντόπισαν και όταν πήγαν στην αστυνομία εμφάνιζε έντονη αδιαθεσία, την ταραχή, η γυναίκα έπαθε πλάκα, έτσι, και τη σύγχυση, αφού διαπίστωσε πως είχε πέσει στη μαπά της και είχε χάσει όλες τις οικονομίες. Στη συνέχεια ο γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οπότε το σκέλος της κατάθεσής της που αφορά στο ύψος των χρημάτων που έχασε μένει να επαναληφθεί μόλις η γυναίκα θα είναι σε θέση να καταθέσει εκ νέου. Για το περιστατικό, ξεκάθαρη απάτη, δεν απαγωγή, έτσι. Δεν ζητήθηκαν λύτρα ούτε για αρπαγή αφού τους ακολούθησε από μόνη της και χωρίς χρήση απειλών και βίας. Ερευνά και κάνει την προανάκριση το αστυνομικό τμήμα της Τρίπολης σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να αντιοπιστούν οι δράστες με πλέον πιθανή προέλευση να πρόκειται για κάποια από τις συμμορίες των επιδοματούχων που δρούν με αυτόν τον τρόπο. Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Το θράσος δηλαδή είναι απίθμενο πλέον. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πολύτως τίποτα. Λέει, έκανε τους αστυνομικούς. Πέραν τηλέφωνο και αφού δεν, δεν πιάνει το ατύχημα, είπαν είμαστε αστυνομικοί. Άκου. Δηλαδή, αδέρφια, ό,τι και να γίνει, θα το δίπλο τριπλό τσεκάρετε. Μην δίνετε δηλαδή την ικανοποίηση σε αυτά τα δίποδα κτίνη, σε αυτά τους υπανθρώπους, γιατί περί αυτών πρόκειται. Να κοροϊδεύουν και να σας παίρνουν τις οικονομίες σας και αυτά τα οποία έχετε δουλέψει μια ζωή πολύ από εσάς. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που μένει στην Αθήνα και φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα hacker KillSec, η οποία έχει συνδεθεί με μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων και εκβιασμών εταιριών σε διάφορες χώρες. Η έρευνα στην Ελλάδα εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή επιχείρηση με τη συμμετοχή αρχών από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ενώ στην κατοικία του 18χρονου κατασχέθηκε σειρά ψηφιακών πιστηρίων που πλέον εξετάζονταν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα USB που βρέθηκαν στο σπίτι του, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, περιήλθαν πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το 18χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δράση της ομάδας σε ρόλο developer. Develop, έτσι. Αυτό. Ο 18χρονος, όπως σας είπα, ερευνάται. Η διεθνής αυτή ομάδα έχει κάνει πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς, έτσι. Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τον τόπο διανομής του σε περιοχή της Αθήνας και στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κάνανε ντους στο σπίτι του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι των γερμανικών και ρουμανικών αρχών ως μέλη της κοινής ομάδας έρευνας. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι από το αστυνομικό δελτίο. Όσον αφορά την κακοκαιρία στην Κρήτη, να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα και έχουν μείνει χωρίς νερό τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, οι ζημίες συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, που δυσκεραίνει την προσπάθεια των συνεργείων να φτάσουν στα σημεία όπου απαιτούνται αυτές οι τεχνικές παρεμβάσεις και διόρθωση των βλαβών. Στο διεθνές πεδίο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων Ισπανικών πόλεων προκειμένου να διαδηλώσουν κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Διαδηλωτές κυμάτιζαν αφίσες που καλούσαν σε γενική απεργία καθώς καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση του Τουρκόφιλου, έτσι να το θυμόμαστε, το παλικάρι αυτό, Πέδρο Σάντσεφ, ώστε να κατευναστεί η οργή του κόσμου για την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, καθώς και άλλα ζητήματα στέγασης που απορρίφθηκαν στο κοινοβούλιο την Παρασκευή. Είναι κρίμα, δήλωσε ο 26χρονος Νάντο Ντεανκούλο, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία του Σαββάτου στη Μαδρίτη. Αποδεικνύει συνέχισε απλώς ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούμε στα πολιτικά κόμματα και όχι οι πολιτικοί σε αυτό που θέλει ο λαός. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ ενδέχεται να προκηρύξει προώρες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία ψήφισης της νομοθεσίας, αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Βαλένθια, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τις διαδηλώσεις. Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη των τεχνών και των επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό κτίριο της πόλης, προτού εκδιωθηθούν με τη βία από την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης στην Ισπανία, όπου έγιναν διαδηλώσεις σε 50 ισπανικές πόλεις, οι οποίες όμως την πλειονότητά τους ήταν ειρηνικές. Περίπου 70.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στη διαδήλωση της Μαδρίτης, σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, που σημαίνει ότι θα ήταν πολύ παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, σήμερα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ισχυρή και πρόσχερα σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στα ανατολικά και νότια τμήματα σας είπα τι θα έχει βροχούλες και τοπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Έντονα το πρωί, στη συνέχεια θα αρχίσουν έτσι να γίνονται πιο ήπια τα φαινόμενα στις περιοχές που προανέφερα. Θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα 8 με 24, στη Δυτική Μακεδονία 3 με 21, 13 ως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 στη Δυτική, 17 ως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 ως 23 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ως 22 στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη 5 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θυελώδης 7 μποφόρ με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα. Αυτά για το Αιγαίο. Στο Ιόνιο χαλαρά τα πράγματα, 3-4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Υπάρχει μια πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σπουδαίο. Θερμοκρασία 15 με 22. Στα βόρεια όμως θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, με ανέμους μέτριους 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Στα ανατολικά ακόμη και ισχυρούς 6 μποφόρ με ρηπές 70 χιλιόμετρων και βαθμιαία εξασθένηση. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία 13 με 24 βαθμούς. Από τις περίεργες ημέρες που η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι πιο ψηλή από ό,τι στην Αθήνα. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσχερα σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Αυτά φίλες και φίλοι. Όσον αφορά έτσι τις κυριότερες ειδήσεις, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και πανερχόμενοι θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Όπως είπα, ούκο λίγα.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι, staying alive, ε. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ζωντανοί με όλα αυτά που συμβαίνουν, ε. Στον πλανήτη ολόκληρο, ρε. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης. Εντάξει, λέει ο τραγουδιστής των Bee Gees, ο συγκεκριμένος που έχει αυτή την ψηλή φωνή. Ήταν πολύ βαριά η φωνή του, αλλά κάποιος τον χτύπησε σε ένα ευαίσθητο σημείο και από τότε, λέει, εμφανίστηκε να έχει τέτοια φωνή. Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Το πείστε με σοβανάς. Δώσε, δώσε λίγο. Καταλάβες. Το έχουν κάνει βιντεάκι όπου δείχνει, ας πούμε, το τραγουδιστή να κάνει α. Και μετά και μετά κάποιος το χτυπάει εκεί και γίνεται πιο ψηλή φωνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Τάσο. Έλα πιλότε, έλα άρα άρχοντα, μου λέει. Γεια σου ρε Τασούλη μεγάλε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με ιδιαίτερη κατάνοιξη, ιδιαίτερα το λέγει στην καθαρέβουσα. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Οι μοναχοί τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα για αυτόν τον ενάρετο χριστιανό. Ο Άγιος Αλέξιος ο Κολοτούμπας, προστάτης των Σκοπίων, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες, και μου τον έχει στείλει εδώ σε φωτογραφία ντυμένο Μητροπολίτη.
1: Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Ο Χάρης. Έλα, ρε Χάρη, μεγάλε. Κάναμε καφέ και σε απολαμβάνουμε. Λέει καλημέρα, εγώ σας απολαμβάνω, ρε, όχι εσείς. Λοιπόν, ο Κωστής. Μιλάει για το τι κάνουν την Κυριακή, έτσι, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, λέει, την Κυριακή το μεσημέρι, τα παιδιά τη στείναν έξω από το φούρμο και παραφυλούσαν. Πιο πότε θα έρθει κάποιο να πάρει τη λαμαρίνα με το ψητό. Συνήθως αρνί, κατσίκι ή γουρνόπουλο με ξεροψημένες πατάτες μας έφτιαξες πρωί-πρωί. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση, ας πούμε. Ένας, λέει, ξεκινούσε την κουβέντα με το θύμα και οι άλλοι άρπαζαν από πίσω πατάτες, κρέας και ό,τι προλάβαιναν. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Γεια σου, ρε Κωστή. Ωραίο είναι η εικόνα, ε. Ποιο τραγούδι, ρε Σιτάσο, ποιο τραγούδι λες? Στείλε να μας πεις πρώτο, δεύτερο που παίξαμε. Θα σου πω. Αρκεί να το στείλεις, έτσι, να στείλεις. Και θα σε ενημερώσουμε σχετικά. Ο Θοδωρής. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχε. Μόλις έβαλες μπίγαλη, μου θύμισαν, λέει, τα νιάτα μου. Μου θύμισε τα νιάτα μου το τραγούδι. Ωραία χρονιά τότε. Ενώ το παρόν είναι φιάλτης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ είμαι σίγουρος, λέει. Θοδωρή μου, κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι την εποχή των 80s και 90s τα πράγματα ήταν πιο ρομαντικά, πιο απλά, πιο εύκολα. Θα έλεγα ότι, ναι, όσοι μεγαλώσαμε εκείνες τις εποχές, είχαμε έτσι πολύ πολύ όμορφα νιάτα. Όχι ότι δεν υπήρχαν και τότε ζητήματα, αλλά σίγουρα πολύ λιγότερα από ότι τώρα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για υπέροχη Κυριακή για υγεία. Γεια σου, Βάιε. Δεν έχει ξαναστείλει ο Βάιος μήνυμα. Το λίγο χαίρομαι, έτσι. Και με καινούριους να μπαίνουν στην παρέα ή τουλάχιστον να αποκαλύπτονται. Ξέρεις, κάποιοι είναι στην παρέα, αλλά είναι πίσω από την κουρτίνα. Να μην φαίνονται. Δεν φαίνονται και σκάνε μη τύπου και πού. Να σε καλά, Βαϊέ μου. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε, κάτσε, έχει κι άλλα. Περίμενε. Να έχεις μια όμορφη Κυριακή. Την αγάπη μου, τηλέμαχε σε σένα και όλους τους φίλους ακροατές. Λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος και αυτός πατρινός. Γεια σου, Βασίλη. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή. Καλή εβδομάδα, λέει η καλή μας Νικολέτα. Επίσης, ο φίλος μου καλός, ο Λεωνίδας, ο Τάσιος, όπως πάντα, έχει στείλει το όμορφο βιντεάκι του με τα αεροπλάνα του και τα ωραία του. Να σε καλά, αδερφέ. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Και με ευχές για καλή και όμορφη Κυριακή, με υγεία για όλο τον κόσμο και χαρούμενη πρωινή πτήση. Airbus A380 μου έχει στείλει. Αυτό είναι τέρας, έτσι. Τεράστιο, τεράστιο, αδερφέ, τεράστιο. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης στην Ιωάννα, στην Αμαλία, γεια σου Αμαλίτσα, και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του για ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Για όσους τουλάχιστον, λέει, ξύπνησαν τώρα, γιατί ο ίδιος πάει για ύπνο. Τον ύπνο του δικαίου, ε. Εύχομαι να είναι από διασκέδαση, όχι από δουλειά. Όχι ότι είναι κακό να δουλεύεις. Απλά εντάξει, καλύτερα να έχεις διασκεδάσει. Στα 54 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και εμείς αγαπάμε τον κύριο Μίχελο Γιαννάκη και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπαίνει πλέον και αυτό στο κάδρο το πολιτικό και θα τον έχουμε δηλαδή μόνιμα έτσι στην παρέα αφιερωμένο. Κύριος Μίχελο Γιαννάκης από το παρελθόν είναι εδώ μαζί μας.
2: Και φωνάξτε να γιατρό, φωνάξτε να γιατρό. Έχω μια στεναχώ, για απόψε δεν μπορώ.
3: Γιατρός δεν είσαι.
4: Ναι.
3: Πιάσε παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας.
4: Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος.
3: Με μας. Παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας.
2: Και φωνάξτε να γιατρό, φωνάξτε να γιατρό. Έχω μια στεναχώ, για απόψε δεν μπορώ.
3: Θα καταλάβουν πως τα κοπέλια μας πάντα να πουλήσετε το τσάς. Είσαστε τελειωμένοι. Όλοι! Παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας.
2: Και φωνάξτε να γιατρό, φωνάξτε να γιατρό. Έχω μια στεναχώ, για απόψε δεν μπορώ.
5: Στο Ασίμι κουμπάρε Γιάννη, ήκανες με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγες ολονός να μην πληρώσουμε έμφυα, να τον εκόψετε.
4: Ναι, τον έμφυα.
5: Τον ήκοψε τον έμφυα.
4: Ναι, τον έμφυα. Ναι, αλλά...
5: Εσύ δεν το έπες.
4: Πρόσεξε μας.
5: Εσύ δεν μας το έλεγες.
4: Ναι, τον έμφυα.
3: Όχι τους πουλημένους. Θα καταλάβουν πως τα κοπέλια μας πάντα να πουλήσετε το τσας. Είσαστε τελειωμένοι. Όλοι!
4: Όχι τους πουλημένους.
0: Ξέρετε, οι κριτικοί δεν έχουν, δεν μας άρεσε και πολύ.
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Δεν είπες να κόψεις τον έμφυα, τον έκοψες, όχι, όχι. Παιδί μου, πρέπει να έχεις, δηλαδή, άμα σου λέει κάποιος κάτι και το υπόσχεσαι και δεν το κάνεις και μετά έχεις και το θράσος να ξαναπείς ότι δεν το έκανα γιατί ήταν αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες και να πηγαίνεις τώρα, ξέρω, ήσουν στο Πασόκ, πας στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναπάς στο Πασόκ. Δηλαδή αλλάζεις θέση πιο γρήγορα και από αεροκαθαριστήρια που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Πολιτική θέση. Δεν έχετε βαρεθεί, δεν το αναφέρομαι ειδικά και μόνο στο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν έχετε βαρεθεί ορισμένοι αυτό το πράγμα, ας πούμε, να είστε ανακόλουθοι, ρε παιδί μου. Με αυτά τα οποία τέλος πάντων έχετε πει, έχετε υποσχεθεί. Λίγο, ρε παιδί μου, τσίπα για ορισμένους δεν υπάρχει. Δεν έχει χαθεί έτσι. Μπροστά στο μεγαλείο της εκλογής, μπροστά στα υπόλοιπα καλούδια και τα ωφέλη, όλα τα υπόλοιπα γίνονται καπνός. Όλα είναι ατμός. Τι να πεις, ρε παιδί, τι να πεις. Μια κατάσταση πολύ έτσι, δεν θα έλεγα στενάχωρη απλά για όλους εμάς που έχουμε πιστέψει και έχουμε ακούσει λόγια κατά καιρούς, αλλά μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί τιμή καθόλου για όλους αυτούς που θεωρούν ότι με το ψέμα μόνιμα θα μπορούν να βγαίνουν στον αφρό και να ξεγελούν υφαρπάζοντας την ψήφο του κόσμου. Αλλά και ο κόσμος. Οι πολίτες. Μ' αρέσει να λέω πιο πολύ πολίτες και όχι λαός. Γιατί είναι πιο συνειδητοποιημένος όρος πολίτης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το παλαιό κομματικό του ρουσφετιού και της πολιτικής εξυπηρέτησης. Γιατί έτσι γίνομαστε όμοιροι αυτών οι οποίοι κάνουν τις εξυπηρετήσεις. Μας εξυπηρετείτε άλλο, ρε παιδιά, δεν θέλουμε. Μας έχετε εξυπηρετήσει απόλυτα πια. Εξυπηρετήστε με και αφήστε με, που λένε, έτσι. Πώς το λέγανε, κάπως έτσι. Έλεος πια, έλεος. Και αυτό το έλεος έχει να κάνει με την έκκλησή μου προς τους πολίτες να επιλέξουν από όλα τα κόμματα, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν καλοί πολιτικοί, να επιλέξουν αυτούς που είναι καλοί και όχι αυτούς οι οποίοι κάνουν τα ρουσφετάκια και αυτούς οι οποίοι κοροϊδεύουν, υφαρπάζοντας ψήφους έτσι με τον τρόπο τον παλαιοκομματικό, τον όμορφο, του βουλευτή καλοχαιρέτα, τελείωσε. Είτε έχει τελειώσει είτε δεν έχει τελειώσει. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με εφημερίδας, παρακαλώ.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει να τ' ακούει, μη γνώθοντας κι ο έρωτας όντε γελά μας κρούγει.

Μανολάκη, αγόρι μου, έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι μεγάλοι. Έτσι ξεκινάνε όλα. Από τον έρωτα. Όσο κρατάει αυτό το τραγούδι, όσο κρατάει μια ζωή. Κρατάει το τραγούδι όσο κρατάει μια ζωή. Τι νομίζεις, μόνο οι Deep Purple δηλαδή θα γράφουν μεγάλα τραγούδια? Και οι Doors που λένε, με μια εισαγωγή, ξέρω εγώ, 4 λεπτά. Την καλημέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Όσες φορές και να το ακούσεις τέτοιες ώρες αυτό το τραγουδάκι, τσιτώνεσαι. Και άμα καταλαβαίνεις και λίγο έτσι την κριτική που λένε, μπαίνεις στο νόημα βαθιά, πολύ βαθιά. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Είναι Κυριακή και είναι 4 του Οκτώβρη. Αν δεν είπαμε Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Είμαστε άντρες και το λόγο μας το κρατάμε. Οκτωβρίου, αν προτιμάς. Δεν θα το μαλώσουμε το θέμα. Δεν θα το μαλώσουμε πρωί-πρωί. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. 4 Οκτωβρίου 2026 μετά Χριστόν. Όσο θέλετε Οκτωβρίου, Οκτωβρίου θα ακούτε. Τι Οκτώβρη θα σας λέμε. Τι λες τώρα. Στεναχώριες δεν χρειάζονται. Μπουφανάκι έβαλες πρωί-πρωί. Βγήκες έξω, για ακόμα μέσα είσαι. Α, είσαι μέσα ακόμα. Αν βγεις έξω, μπουφανάκι το βάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: άνδρος ο σταλιάς.
1: Ήθελε ο βασιλιάς να τον εγνωρίσει μόνο, δεν ήθελε τίποτα. Νερό και είδωρο, όχι αυτό είναι από άλλη ταινία, συγγνώμη. Ήθελε να τον εγνωρίσει μόνο ο βασιλιάς. Δεν ήθελε και κάτι κακό, ας πούμε. Κάτι, ξέρω εγώ, που ήταν παράνομο ή τέλος πάντων χυδαίο ή άσχημο ή απάνθρωπο. Να τον εγνωρίσει μόνο ήθελε. Να γνωρίσει ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που τραγουδάει τον έρωτα τόσο όμορφα.
0: Να το θυμάσαι.
1: Και έτσι ξεκίνησε ο χαμός ο μεγάλος. Από τότε ξεκίνησε. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία πρωί-πρωί έχει. Από γάμο γύρισες? Κι εγώ. Και έχω να σας πω και μια έκπληξη. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, τον DJ στην αρχή, ξέρεις, το μοντέρνη γάμι, καινούργιο, όχι παραλληλική, παραδοσιακή. Οι οποίοι βέβαια πάντοτε έχουν το στοιχείο της παράδοσης μέσα, έτσι, το κλαρίνο, το ποντιακό, το σαρακατσάνικο, το βλάχικο. Το θρακιώτικο τα έχει αυτά μέσα ο γάμος, δεν μπορεί να με το έχει. Κάποια στιγμή εκεί που όλα είναι καλά και έχει βγει και ο Γρηγόρης ο Πλακάς. Λέω Γρηγόρης ο Πλακάς γιατί μου θυμίζει τον Γρηγόρη τον Πλακά, ο τραγουδιστής σας, πολύ ωραίος τύπος. Από αυτούς που ακουμπάνε το μικρόφωνο στα χείλη, δηλαδή το σαν να το καταλάβει πολύ κοντά το μικρόφωνο στο καταλαβαίνεις και τραγουδάει, ας πούμε ξαφνικά. Ποιο τραγούδι μας λέει, Βαγγελάκι, δεν πάει ο νου σου δηλαδή στην ουσία. Και βγαίνουν και το χορεύουν. Έχει πει και το πριγκιπέσα εντωμεταξύ. Τα έχει πει όλα ρε παιδί μου, και τα έντεχνα και τα λαϊκά. Και μαζονάκια έχει τραγουδήσει. Ξαφνικά τι τραγουδάει ρε φίλε μες στο γάμο? Της Γερακίνας γιος. Και γίνεται ο γάμος, τι να σου πω, λαϊκό προσκύνημα. Τι με ρωτάει, Ντίνα, θα βάλεις, λέει, και ποντιακά βλάκια και σαρακατσάνικα. Βεβαίως, Ντίνα μου, πάρε μια καρδούλα. Καλή σου μέρα, καλημέρα στο μαράκι, καλημέρα στη θιά μου τη Σουλτάνα. Γεια σου, θεία Σουλτάνα. Άρε, θεία Σουλτάνα. Αγαπημένη, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλό πρωινό. Ο Γιαννάκης ρώτησε πόσο κρατάει το τραγούδι. 8 λεπτά και κάτι κρατάει.
2: Τις Κυριακές φοράω τα καλά μου.
1: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Έχουμε μοιραστούμε πολλά σήμερα μέχρι τις 10. Έτσι που λες, της Γερακίνας γιος μες στο γάμο, κατά μεσή του γάμου. Μες στις κουάφ και τις γκλαμουριές και μέσα, ξέρω εγώ, σε όλη τη διαδικασία βγαίνει που λες ο τραγουδισταράς. Ωραίος. Πολύ ωραίος τύπος. Και τραγουδά της Γερακίνας γιος, φίλε, να πούμε.
3: Κυριακές, καφές βαρύ χαρμανί.

Οχ, οχ, εκεί που το ψάχνα το πάντησα, μπαγγελάκι μου. Όπως το λέω, σου λέω, όπως το λέω. Ήμασταν ανάμεσα σε κάτι, ξέρω εγώ, καινούργια τραγούδια, έτσι ρε παιδί μου, αυτά τα «Εγώ για σένα λιώνω» και «Εγώ για σένα» τραγουδάμε τώρα τελευταία, ρε παιδί μου, κάτι, αυτά τα «Νταχτυριντή», τα ωραία, ρε παιδί μου. «Θα σε πονάω, με πονάς, αγαπάω, με αγαπάς». Και όπως είσαι έτοιμος, ας πούμε, για παράδειγμα, να κόψεις την πριτζόλα, για να, αφού έχουν έρθει τα ορεκτικά και τα λοιπά και τα λοιπά, και έχεις αρχίσει να ανταλακιάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, από ρετσίνες και από κρασιά, βγαίνει ο τραγουδιστής που λες όρθιος, σηκώθηκε κιόλας, γιατί καθόταν ο άνθρωπος, βγαίνει και τραγουδάει όρθια το τραγούδι αυτό. Και γίνεται εκεί λαϊκό προσκύνημα, σου λέω.

0: Καλημέρα στο Μίλτο, καλημέρα στα μηνύματα που έρχονται βροχή εδώ στον Στάτους. Καλημερούδια, καλή Κυριακή και καλό μήνα βέβαια. Και καλό μήνα. Στο Στέλιο. Στο Στέλιο και στο Στέργιο, επίσης τον Ιωάννη.
1: Ένα ρούχο ματωμένο.
0: Στη Μαρία είπαμε καλημέρα, γεια σου Γιώργο, Χρήστο. Good morning, καλό πρωινό. Φωτάκο, θα μιλήσουμε για αυτά σε λιγάκι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε. Θα σας πω, μην τα παίρνετε ακόμα νωρίς, είναι ακόμα. Κάτσε να πιούμε δυο γουλιές καφέ. Στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, καλή εβδομάδα λέει, όμορφη καλή Κυριακή. Γεια σου Δεσποινάκι μου.

Εν τω μεταξύ, δεν το περιμένεις τώρα αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, στο... Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δεν το περιμένεις ένα γάμο τώρα αυτό το τραγούδι. Και εκεί απόρρισα, ας πούμε, με το τι έγινε. Γεια σου κύριε Χατζινόπουλε, καλή σου μέρα. Χατζινόπουλος μαζί μας. Σε περίπτωση που πέσει καμιά κυβέρνηση, γίνει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, ή διαβάσουμε καμιά στατιστική, ας πούμε, για το τι γίνεται, τι δεν γίνεται, ή μπορεί να παραιτηθεί η Καριστιανού, να τα ξέρουμε, να μας τα πει ο κ. Χατζηνόπουλος δημοσιογραφικά, έτσι. Όχι για τα άλλα, τα λέμε εμείς τώρα. Τι γίνεται στη ζωή, ας πούμε, μου τα πείτε εσείς. Γιώργος, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Στάθης, good morning.

Καημός. Ο Στάθης μας λέει, α ναι βέβαια, σήμερα, σήμερα έχει, έχει ποδόσφαιρο, εθνική ε. Oh. Καλή εκπομπή λέει, καλή Κυριακή σε όλους και νίκη στην εθνική λέει. Φρίτσιδες σήμερα με ποιους έχουμε, τους Γερμανούς παίζουμε, τους Φρίτσιδες. Η Bild Zeitung γράφει ακόμα για μας, γράφει για μας, γράφει ακόμα. Αυτή την Bild ακόμα την έχει αυτή. Και δεν μου λες να σε ρωτήσω ρε Στάθη, μια περιέργεια, γιατί λείπω ας πούμε από τη Γερμανία καμιά 20 χρόνια πλέον. Δηλαδή νιώθω ότι έχω φύγει μετανάστης από τη Γερμανία και είμαι σε άλλη χώρα, στην Ελλάδα ζω τώρα πλέον. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, κάθε μέρα που βγαίνει αυτή η Bild Zeitung έχει μια γκομενάρα πάλι μπροστά εκεί, μια γυναικάρα κάθε φορά? Γιατί πιο πολύ την εφημερίδα την παίρναμε για αυτή την, δεν διαβάζαμε αυτή την εφημερίδα, δεν διαβάζαμε, ειλικρινά σου μιλώ, δεν είναι να διαβάσεις, είναι να δεις. Που λένε παλιά εικονογραφημένα. Ρωτάω δηλαδή, δεν ξέρω, γιατί κάπως έτσι την πουλούσανε την εφημερίδα. Είχε μια ωραία γυναίκα απ' έξω, ρε παιδί μου. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, η Ελένη Φιλίνη στα νιάτα της. Και τώρα δεν λέω έτσι, το συζητώ. Πώς ήταν η Μόνικα Μπελούτσε, ένα πράγμα, η Ζωή Λάσκαρη. Ε, θυμάσαι με εκείνα τα παλιά τα σούτχεν όμως, τα μητερά. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Καμιά γυμνώστηθη, κανένα τέτοιο. Αυτό ήταν η Bild, ας πούμε, η εφημερίδα, η οποία κάνει και πολιτικά σχόλια πλέον και τη σχολιάζουμε κι εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα και οι δημοσιογράφοι δικοί μας. Ας πούμε, πολλές φορές την ακούω. Λένε η Bild Zeitung, ξέρω εγώ, της Γερμανίας έγραψε. Τι να γράψει η Bild Zeitung της Γερμανίας? Είναι σαν να παρακολουθείς, ας πούμε, δελφινάριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τέρι μου, καλή σου μέρα. Καφεδάκι ζεστό, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, καλή Κυριακή. Στη φίλη μου τη Νιώβη, γεια σου Λεωνίδα. Για μίλα ρε Λεωνίδα, για πες λιγάκι για την Bild Zeitung. Τι εφημερίδα είναι, ας πούμε, για παράδειγμα? Ποιος τη γράφει, ξάδερφος του Χίου? Νομίζω δηλαδή. Α, έγινε σοβαρή τώρα, γιατί βολεύει, μάλιστα. Εμείς πάντως στη Zeitung, την Bild Zeitung την παίρναμε για τη φωτογραφία, την πάνω-πάνω που λένε. Μετά δεν διαβάζαμε.

Οχ, οχ, οχ, οχ. Επισκέφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο. Ω, γι' αυτό ο Στάθης σταυροκοπιέται. Καταλαβαίνω, Σταθήκο. Υπομονή. Δεν το είδα, δεν το είδα.

Ο Λεωνίδας θα μας πει τώρα, θα πάει να δει έτσι ρε παιδί μου, ή μπορούμε να πούμε και ηλεκτρονικά στην Bildzeitung του για να βλέπουμε τα φύλλα. Κάθε μέρα βγάζει. Δεν βγάζει καθημερινή, δεν είναι η Bildzeitung του, καθημερινή είναι, ναι. Δεν υπάρχει Γερμανός που να μην την αγοράζει, αλλά σας λέω γιατί την αγοράζει. Μαζί με το κούριβος που παίρνει το πρωί και το ξέρω εγώ Γέγκα Σνίτσελ. Και καμιά μπυρίτσα το πολύ πολύ. Παίρνεις και μια Bildzeitung ρε παιδί μου έτσι για να μην στάζεις κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, θα πάμε σε διαφημιστικό break πρώτα και μετά. Να πάρουμε μια ανάσα, να δούμε λίγο τον καιρό, να δούμε λίγο τι γίνεται, πού βρισκόμεθα. Είχε λίγο κινησούλα τώρα που ερχόμουν εδώ μπροστά στα λαδάδικα. Η νεολαία το γούσταρε το θέμα. Πιτσιρικάδες, μικροί, ναι. Κοριτσοπαρέες, ας πούμε, και αγοροπαρέες, οι οποίοι βγαίνουν και περιμένουν τα πλοία να σφυρίξουν. Ένα μικρό διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε για να εισχωρήσουμε βαθιά στο πρωινό της Κυριακής. Με ζεστό καφεδάκι, αγάπη πάνω απ' όλα, αγάπη,

0: Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Άκου, άμα το πω αυτό θα με πάρουνε με τις πέτρες. Δεν είναι σωστό. Άσε που θα με περάσουνε και για τουρκόφιλο ή κάτι τέτοιο να πούμε. Δεν είμαι πατριώτης. Μην πάρουν κάτι τηλέφωνο και στον Κασιδιάρη και έχουμε καμιά σύσταση. Καταλαβαίνεις πως γίνονται οι συστάσεις. Χρήστο μου, καλή σου μέρα. Στη Μάρθα, στο Δημήτρη, good morning, καλό πρωινό. Στη φίλη μου την Έλλη, καλημερούδια, καλή Κυριακή. Θα ανοίξω γραμμούλες για να πούμε καλημέρες. Λαέρτη μου, σε λίγο αυτά. Μη μου στέλνετε πρωί-πρωί δημοσιογραφικά έτσι βαριά. Να τα επεξεργαστούμε λίγο. Είναι Κυριακή πρωί ακόμα. Πιούμε δύο γουλιές καφέ. Ακόμα καφέ δεν ήπια. Πίνω άλλα ποτά ακόμα γιατί είναι αυτό το τραγούδι που λέει. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, ο Καζαζίτης πρέπει να το λέει. Έρχομαι από τη νύχτα. Δεν λέγεται αυτό έτσι. Έρχομαι από τη νύχτα έτσι. Η τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματα έρχονται στο Viber 6908-357-800. Γούτε μόργεν, καλημερούδια. Ο καιρός, σας πω τώρα για τον καιρό. Καλός καιρός. Τα διαφημιστικά αυτά επιμένουν εδώ πέρα να υπάρχουν βέβαια. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Αλλά τέλος πάντων θα κάνω πέτρα την καρδιά μου που λένε. Είναι δύο διαφημιστικά παράθυρα τα οποία τα κόλλησε εδώ πέρα το σύστημα. Και για να δω τον καιρό πηγαίνω από πλάγι και τον ευλέπω. Καταλαβες. Εχθές το μεταξύ είχε φτάσει μέχρι κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο 28 βαθμούς. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Τώρα εντάξει, δεν πήγα στο Χορτιάτι, ενώ κάτω στα εκεί που ξεχειμονιάζουμε που λένε, στα κεντρικά. 16 βαθμούς πρωί-πρωί έχουμε, ντάλα ο ήλιος θα είναι, 24 βαθμούς θα φτάσουμε το μεσημέρα και νοτιοδυτικός ο άνεμος 2-3 μποφοράκια, το βραδάκι θα το γυρίσει σε νοτιά. Βροχές, κάτσε να δω παρακάτ, τι γίνεται παρακάτ, δεν βλέπω βροχές αυτή τη βδομάδα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Μετά την καθηγητή Ρωσίδη και παίρνοντας για Αδριανυπόλεως, κάποιος χόρευε της Γερακίνας γιος και έχει βαρέσει. Θέλει προσοχή, γάρισε 2-3 αυτοκίνητα, είναι κάθετα στον δρόμο.
0: Α, καρφώθηκε πάνω στα σταθμημένα.
1: Πόλης έφτασε, ναι, πρέπει να ήταν ή ματιασμένος ή...
0: Ή επηρεασμένος από το τραγούδι. Επηρεασμένος από το τραγούδι.
1: Και τροχέα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το νου σας είναι... δεν φαίνεται καν.
0: Ξαναπες το σημείο λίγο.
1: Μετά την καθηγητή Ρωσίδη και πριν μπει σε Αδριανυπόλεως.
0: Α, πάνω στη στροφή, ήθελε να πάει ίσια φαίνεται.
1: Πριν τη στροφή.
0: Α, πριν τη στροφή. Και έπεσε πάνω και στο.
1: Μεγάλη επιτυχία για να γίνει αυτό.
0: Ναι, φαρδίσε ο δρόμος, άδειος προφανώς, αλλά αυτό του φύγε να πούμε
1: και
0: πίσω.
1: Είναι κάθετα τα αυτοκίνητα, χτυπημένα 2-3 μαζί.
0: Κατάλαβα. Προσοχή, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Το νου σας, Δημητράκη μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό Κυριακής.

Εγώ δεν παραπονιέμαι ποτέ για την υγρασία. Οι γυναίκες συνήθως, χθες, οι περισσότερες δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, όχι σε εσωτερικό χώρο, δεν έγινε σε εξωτερικό, τώρα δεν δείχνει τόσο πολύ, γιατί για το γυναικείο πληθυσμό πιο πολύ, γιατί οι περισσότερες είναι εξόπλατες. Όχι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, το λέω με την έννοια του συντηρητισμού, για να δεν είμαι κανένας πουριτανός, ωραίο το εξόπλατο. Αλλά κρυώνουνε τώρα αυτές, παγωνιά λέει οι άλλοι. Παγωνιά, παγωνιά, εντάξει, κοιτάω το θερμόμετρο, 25 βαθμούς. Λέω, τι παγωνιά, καλέ, παγωνιά. Ψυχολογικό είναι αυτό με τις γυναίκες και το κρύο, να ξέρετε, δεν είναι θέμα καιρού, είναι θέμα γυναικείας ψυχολογίας. Αν η ψυχολογία είναι καλή, ας πούμε, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αν η ψυχολογία είναι λίγο πεσμένη, πέφτει η θερμοκρασία των γυναικών. Των αντρών δεν ξέρω. Κρυώνουν τα παλικάρια. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Θα έρθω και σε αυτά, θα έρθω και σε αυτά. Μην αγχώνεσαι, σιγά σιγά. Στην Κρήτη να δώσουμε, να προσευχηθούμε για την Κρήτη. Την Κρήτη να στείλουμε έτσι. Τι να στείλουμε, υπομονή να στείλουμε. Πολύ νερό, ρε φίλε. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Είδα ένα χύμαρο σε ένα βιντεάκι στο Κρήτη TV. Σύντροφε, εκεί που μας ακούσε από την Κρήτη, γιατί έχουμε μερικούς ακροατές, ακούνε από Κρήτη. Για πάρε ένα τηλέφωνο, μας περιγράψατε. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και στην Ισπανία έχει βέβαια καταστροφές, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει στην Κρήτη τι γίνεται. Σοβαρές ζημιές, υδροδότηση, προβλήματα του Δήμου Μιλοποτάμου, λέει. Χωρίς νερό έμειναν Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια. Τώρα τι να σου πω τώρα, με αυτά τα πράγματα δεν ξέρεις τι να πεις και πώς να το πεις και τι να περιγράψεις. Πάντως είναι καταστροφικές οι πλημμύρες, οι οποίες εδώ και λίγες μέρες χτυπούν την Κρήτη.

Και για τον Τριαντόπουλο θα πούμε ρε Σιγανάκη, σιγά σιγά να πούμε. Τα έχω σε λίγο στην Καριστιανού. Τώρα μαλώνουν αυτοί τώρα. Μαλώνουν για να δουν, ξέρω εγώ, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Για την έκφραση εκείνη με τα κρέατα. Εντάξει, τώρα ήταν δέθαμε. Τώρα νομίζω πως κάποιες φορές όμως γινόμαστε, τέλος πάντων. Θα το δούμε αυτό, το δούμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά πάρουμε και μια άποψη δημοσιογράφου, γιατί μετά το Θεό και την Αργία Τριάδα, των Ορθοδόξων την Αγία Τριάδα, και το Θεό Βαάλ των άλλων των Αιγυπτίων, μετά είναι οι δημοσιογράφοι που ξέρουν, ας πούμε, οι άνθρωποι τι γίνεται και τι δεν γίνεται, έτσι. Και για το Σαμαρά θα μιλήσουμε αργότερα όμως, παιδιά, σιγά σιγά.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Θανάση. Από γιορτές, τι έχουμε σήμερα, Κυριακάτικα. Κάτσε να δω τι γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι σήμερα. Κάτσε, περίμενε, ρε. Άμπλικ. Παιδιά, μην είσαστε βιαστικοί σήμερα. Πρώτον, σήμερα είναι 4 Κυριακή, λέει. Έτσι, 4 του μήνου δεν είναι σήμερα. 4, ωραία. Παγκόσμια μέρα κατοικίας είναι σήμερα. Όσοι απέμειναν δηλαδή, καταλαβαίνεις, γιατί τις άλλες έχει πάρει τράπεζα. Είναι Παγκόσμια μέρα των ζώων, γενικότερα των ζώων, έτσι. Δηλαδή, όλων των ζώων γενικότερα. Άρα, εν μέρη τέλος πάντων, γιορτάζουμε κιόλας. Και Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής είναι σήμερα. Γεια σου, Τουλίπα μου, καλημέρα. Στις 7:23 ξημερώσαμε. Και στις 7:04 πρώτα λεπτά θα δεις ο ήλιος. Μίκραινε η μέρα, έγινε σαν τα μεροκάματα. Βερίνα, η Βερίνα γιορτάζει σήμερα. Είναι του Αγίου Αγίων, λέει, Δομνίνης και Βερίνης. Σαν χάπια ακούγονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, Δομνίνης και Βερίνης είναι σήμερα, του Αγίου Ιεροθέου, του Αεροπαγίτου και των Αγίων, λέει, Αδαύκτου και Καλισθένης είναι σήμερα, έτσι. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των Ορθοδόξων Χριστιανών, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, που είναι όλη η Ελλάδα, που αφού γεννήθηκε στην Ελλάδα, άρα είσαι Ορθόδοξος και τέτοια που ακούμε συνεχώς. Αυτό είναι. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Λέω, εγώ γνώρισα ένα Παναγιώτη, ο οποίος μου έλεγε, μα πώς είσαι Έλληνας άμα δεν είσαι Ορθόδοξος. Και έλεγα, δεν ξέρω, και εγώ αναρωτιέμαι, πώς είσαι Έλληνας. Ή και από την άλλη μεριά, πώς είσαι Ορθόδοξος αν δεν είσαι Έλληνας. Να, που είσαι όμως μερικές φορές, αυτό είναι το θέμα. Άσε που ένας μου είπε, είδα έναν μαύρο Ορθόδοξο. Λέω, έλα ρε φίλε, χριστιανό. Ναι, μου λέει, σώπα ρε φίλε. Σταυροκοπήθηκε. Θανασάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Στον Τουλίπα είπα καλημέρα, στον Θοδωρή καλημέρα. Τα απογεύματα είμαστε εδώ, λέει, παιδιά, το πρωί με χάσατε, το ξέρω. Τα πάμε αυτά, παιδιά, και όσο είμαστε εδώ και όσο μιλάμε και όσο συζητάμε, μπορούμε να χαρούμε τη ζωή και να φάμε και κανένα κέικ που και που, για να και για σένα είναι αυτό. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια που λένε, τις Κυριακές είμαστε κανονικά εδώ πέρα. Τα απογεύματα όμως καθημερινά, 7 με 9 πάλι είμαστε εδώ πέρα. Δεν είμαστε το πρωί, έτσι. Αντωνάκη μου, good morning.

0: Το μεταξύ έχει αλλάξει τώρα το σκηνικό, παιδιά. Χθες είδα να πούμε, έχει, παραδοσιακά στους γάμους γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι στάνταρς που λένε, έτσι. Είναι, πώς το λένε, είναι... Ρε παιδί μου, πώς, ας πούμε, όταν ακούς δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, έχει ένα μουσικό σήμα στην αρχή, δεν έχει ένα, λες, αρχίζουν οι ειδήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, κάπως έτσι. Στους γάμους έχει, ας πούμε, κανένα 2-3 τραγούδια τα οποία μένουν και είναι κλασικά, ας πούμε, έτσι. Να ζήσει ο Νύφη και ο Γαμπρός, ή τον Κόκορα που λέει ένα τραγούδι που λέει έσφαξε ένα κόκορα κτλ. Αυτά σε όλους τους γάμους. Είτε είναι μοντέρ, είτε είναι από το Κολονάκι, είτε είναι από την από τη Χαλάστρα. Θα το ακούσει αυτό το τραγούδι, έτσι. Αλλά αυτό με το της Γερακίνας Γιος και καπάκι το μεταξύ, ξέχασα να σας πω. Εκεί που συνήλθαμε από το Γερακίνας Γιος, ας πούμε, λέω τώρα θα γίνει κανένα κελελέρ εδώ πέρα μέσα, ας πούμε, γιατί σηκώθηκαν όλοι, ξέρεις, κάτι με κάτι χαμηλοκάβαλα, να πούμε, κάτι τέτοια, με κάτι σκαρπίνια, με τα κουνάκι, κάτω και ιστορίες, ας πάρει σε ένα τραγουδάνε και να χορεύουνε. Εκεί χαπάκι ρίχνει και ένα σφαγιανάκι γενέθλια, να πούμε, πάνω. Και γίνεται το μαγαζί Woodstock που λένε. Λέω, θα το ξημερώσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι να εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται, γιατί σηκωθήκατε εσείς και γιατί σηκωθήκατε τώρα. Λέω, θα το κάνουμε το πρωινό με καφέ το πρωινό. Λοιπόν, κύριε Χατζηνόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά. Όλα καλά, εσύ?
0: Είμαστε εντάξει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε κανένα φυλάκιση, καμιά πρόβλημα. Κανένα τίποτα, δεν έχουμε. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Είχαμε ένα τρακαρισματάκι στο δρόμο που άκουσες.
1: Έχουμε ζητήσει ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο και από την αστυνομία για να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό στα ανατολικά της πόλης. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι έτσι ξεκινάει ήσυχα η Κυριακή μας. Είναι και ο καιρός, νομίζω, βοηθός θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, λίγο μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 24-25.
0: Για τις γυναίκες πιο πολύ είναι πρόβλημα. Για μας δεν είναι ακόμα. Μας είναι ο καλύτερος καιρός αυτή τη στιγμή. Έτσι, τώρα δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη.
1: Είναι πάρα πολύ
0: με ένα ψηλό μπουφανάκι, καβαλάς και μηχανή. Οι γυναίκες όμως παγώνουν. Δηλαδή, άκουσα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άκουσα τη λέξη παγωνιά.
1: Παγωνιά.
0: Παγωνιά.
1: Λίγο νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή.
0: Παγωνιά. Παγωνιά. Κάνει. Παγωνιά κάνει. Λέω παγωνιά κάνει. Είναι δυνατόν παγωνιά.
1: Παγωνιά. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε κάποιες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι είναι και σε περιοχή του Κεντρικού Δήμου, αλλά και σε περιοχές των Δήμων Δέλτα. Έχουμε στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στο Δήμο Ρεοκάστρου. Είναι έτσι κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και το μεσημέρι περίπου θα ολοκληρωθεί και θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στα σημεία. Βέβαια, έχουμε και μία αθλητική δράση σήμερα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον αγώνα, θα φτάσω και στο μεγάλο μάτς. Έχουμε και μία δράση με ποδήλατα. Έχουμε μία πολύ έτσι ωραία...
0: Μη μου πεις για γυμνή ποδηλατοδρομία.
1: Αθλητική, όχι, όχι. Α. Μιλάμε για το ποδηλατικό αγώνα ανάβαση στο Χορτιάτη.
0: Α.
1: Η οποία γίνεται στη μνήμη του Αναστάσιου Παναγιωτίδη, ο οποίος ήταν προπονητής και βετεράνος στην...
0: Παναγιωτίδης, το επίθετο του παππού μου, να ξέρεις.
1: Αλήθεια
0: λες. Βέβαια, Παναγιωτίδης.
1: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα. Λοιπόν, προπονητής και βετεράνος πρωταθλητής της ποδηλασίας, όπως έλεγα. Στις 11 η ώρα θα γίνει η εκκίνηση για τους ποδηλάτες από τον Λευκό Πύργο και έχει διάφορες κατηγορίες για άνδρες, για εφήβους, για παιδιά. Είναι έτσι μια δράση και αυτή, η οποία θα ξεκινήσει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Παίρνεις το αποδήλατο δηλαδή και πας να.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ποδηλατοδρομήσεις, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εννοείται έχουμε και τον μεγάλο αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία. 10 παρατέταρτο απόψε. Στην κατάμεστη Τούμπα Κώστα. Θα πας, θα είσαι εκεί.
0: Δεν πάω στα γήπεδα. Γενικότερα έτσι έχω να είναι συνειδησιακό το πρόβλημα. Για λόγο συνείδηση το κάνω. Αλλά αν μπορείς το παρακολουθήσω από την τηλεόραση, την εθνική
1: από
0: την
1: παρακολουθώ. Από τον Α απόψε. Ναι, στις 10 παρατέταρτο, προφανώς η νίκη είναι στόχος.
0: Σε ποιο κόμμα νίκη, μην ξέρω.
1: Σε ποιο κόμμα νίκη, επίσημα δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα.
0: Ανεπίσημα, πες το μου, πρέπει, παιδί μου. Ανεπίσημα, ποιον υποστηρίζει την κυβέρνηση για...
1: Αναλόγως. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα όχι και τόσο.
0: Όχι και τόσο.
1: Αλλά εντάξει, τώρα δεν...
0: Τέλος πάντων, κρατάει τα προσχήματα. Πλάκα κάνω, βέβαια. Ήθελα να περάσω μερικά υποσυνείδητα μηνύματα στους ακροατές.
1: Το γνωρίζω, το καταλαβαίνω. Είναι οι Κυριακές, είπαμε, οι Κυριακές της φωτιάς, όπως τις λέω εγώ.
0: Είμαι σαν να είμαστε στο γάμο και σου τραγουδάω τη Γερακίνα Γιος εγώ τώρα.
1: Τι χόρεψε στη Γερακίνα.
0: Όχι, ντράπηκα, δεν μπορούσα
1: να. Το κίνησε η Γερακίνα, το βάλανε ή μόνο τη Γερακίνα Γιος.
0: Από Δημάκη Γερακίνα Γιος, ρε φίλε. Δηλαδή από τη μία είχαμε.
1: Μάκης Δημάκης, είπε τη Γερακίνα.
0: Όχι, δεν ήταν ο Μάκης Δημάκης. Λέω τα τραγούδια που παίζαμε, ρε παιδί.
1: Από Δημάκη, η αλλαγή ήταν η Γερακίνα Γιος.
0: Τη Γερακίνα Γιος, δηλαδή.
1: Απότομη αλλαγή.
0: Χαμήλωσαν τα φώτα, δηλαδή το αλλάξαμε από 24 βολτ, το πήγαμε σε 15, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε. Στους γάμους αυτά συμβαίνουν, θα πω εγώ. Και νομίζω ότι είναι και μια προοικονομία για το τι ακολουθεί κατά τη διάρκεια έτσι, της, του έγγαμου βίου. Απότομες εναλλαγές. Αυτό κρατάμε. Ναι.
0: Να πω μια καλημέρα στη Βίκη. Βίκη, να προσέχεις, κορίτσι μου, γιατί κρύωσες. Πρόσεξε, βλέπω, ακού, φτερνίζεσαι το νου σου, έτσι. Είναι. Τα παρακολουθούμε αυτά μέσω Predator. Έχουμε το προγραμματάκι. Το πουλούσαν κοψοχρονιά και το πήραμε, μια που δεν το χρειάζονται τώρα. Γι' αυτό λέω έτσι. Να πούμε καλημέρες και στον Αχιλλέα. Μπουφανάκι να βάλεις, Βικάκι, γιατί σε βλέπω κρυωμένη. Έτσι, πρόσεχε. Και καμιά βιταμίνη C το πρωί και ένα πορτοκαλάκι να στείλεις. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, κύριε Χατζινόπουλο, για τα βαθιά θα μιλήσουμε αργότερα.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά σήμερα, ναι, είναι και μία μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ.
0: Α, έχουμε μαύρη επέτειο. Ναι, α, ναι, ναι, ναι, ναι, είχε, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, στις 4 Οκτωβρίου του 1999 ήταν η τραγωδία που είχε συμβεί στα Τέμπη.
0: Ναι,
1: όπου,
0: ναι,
1: 6 νεαροί έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Επέστρεφαν από αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτά τα Τέμπη, τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτά, ναι, ναι, αυτά τα Τέμπη, ναι,
1: αυτά τα Τέμπη μας έχουν στιγματίσει πολύ, και πόσο μάλλον τις οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνουν 27 χρόνια από αυτήν την τραγωδία. Νομίζω, Κώστα, υπάρχει και ένα έτσι μνημείο στην, ναι, στο, ναι, σημείο, ναι, εκεί. Και...
0: μετατέμει μόνο μνημεία έχει πλέον.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά.
0: Παντού και άλλα μνημεία, γιατί έχουν γίνει και άλλα εκεί στις, στην ίδια περιοχή. Έτσι. Ωραία, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά. Ο κύριος Χατζινόπουλος θα είναι μαζί μας για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, για οτιδήποτε χρειάζεται. Θα μάθουμε περισσότερα για το ατύχημα το οποίο έγινε στο δρόμο εδώ το κεντρικό της Παραλιακής. Παραλιακή δεν ήταν, Παραλιακή.
1: Ανδριανουπόλος,
0: α, ναι,
1: νομίζω.
0: Λίγο, ναι, πριν μπει στην Ανδριανουπόλος. Α, Ανδριανουπόλος κάτω, όχι, ναι, Παραλιακή. Συγγνώμη, ναι, ναι, συγγνώμη, νόμιζα πως ήταν στην Ανθέα. Προσοχή λίγο με τα αυτοκίνητά σας, παιδιά. Προσοχή, προσοχή το πρωί που φεύγεις, να πούμε, επειδή ξέρω εγώ σε έχει ανάψει φωτιές ή άλλη, επειδή ας πούμε για παράδειγμα και για τις γυναίκες, το λέω και για τους άντρες, γιατί ο λόγος πάντοτε είναι ο ερωτόκριτος που βάλαμε στην αρχή της εκπομπής. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Οι μεγάλοι πόλεμοι και μεγάλες καταστροφές, αλλά και τα μεγάλα ατυχήματα από εκεί ξεκινήσαν, έτσι. Τη είπε μια κουβέντα, του είπα μια κουβέντα, δεν με κοίταξε καλά, κοίταξε κάποιον άλλον, κάτι έγινε, μια γυναίκα είναι στη μέση πάντα. Θολώνει το μυαλό του κουρκουλού. Και φωνάζει όχι άλλο κάρβουνο, δηλαδή. Γίνε λίγο καζάκος. Κράτα λίγο μια μούρη, να πούμε, εκεί πέρα σοβαρή, να πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή δείξε το σ' αγαπώ, αλλά με μια, με ένα πιο σταθερό σημείο, ας πούμε. Πώς κοιτούσε ο κούρκουλος, ας πούμε, ο κούρκουλος, λέω πάλι, ο καζάκος την, την Καραγιάννη, ας πούμε. Λες τώρα θα τη σκοτώσει ή θα τη φιλήσει. Τελικά τη φίλησε. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δύο βασικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οριστικοποίηση της επιδότησης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων. Στόχος, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει τον Απρίλιο με τη λήξη της προηγούμενης περίοδου θέρμανσης. Σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες οι επαγγελματίες αλληλείς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν διαμαρτυρόμενοι για το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη Αττικής όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 26χρονος. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κάτω που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σε εξέλιξη έρευνες από την ελληνική αστυνομία. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στον Μυλοπόταμο, μέσα σε 48 ώρες έπεσε το νερό ενός έτους, αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί. Στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο, πλημμύρισαν σπίτια και καταστράφηκαν υποδομές στα Ζωνιανά, απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα στην Ιεράπετρα. Σε εξέλιξη, οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Ωρεοκάστρου και Πηλέας Χορτιάτη έως και το μεσημέρι από κατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κεντρό κόμμα Ενωμένη Λίστα του Πρωθυπουργού Άντρις Σκούλμπεργκ επικρατεί στις βουλευτικές εκλογές στη Λετωνία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα με καταμετρημένο το 86% των ψήφων. Η παράταξη του Σκούλμπεργκ συγκεντρώνει 35,5% διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λαϊκιστικού Κόμματος Πρώτα η Λετωνία που ακολουθεί με 13,3%. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.
2: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν κυρίως μέτρη 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο στα Σκαρφαλώσει στου 20, στην Κατερινή και στο Κυλκί στου 22, στη Βέρεια στου 23, στι Σέρε και στα Γιαννιτζά στου 24 βαθμού Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει του 20 και στα Γρεβενά του 21 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στι 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μπαμπά το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
7: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό, Good Morgen. Κυριακή 4 του Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, συγγνώμη, και το πρωί έκανα λάθος. Οκτωβρίου, μην αμέσως σηκώθηκα την καρέκλα. Κάτσε, ρε παιδί μου, Οκτωβρίου, δεν χαλάζουμε τις καρδιά μου. Οκτωβρίου. Παιδί, πώς έχετε γίνει έτσι, ναι. Καμία ανοχή. Καρφίτσα δεν πέφτει κάτω.
1: Και ο γιατρός του κόσμου απόψε.
0: Στην παρέα τη ραδιοφωνική, την πρωινή εδώ, την καλημέρα μου.
1: Τέτοιες ώρες στη γωνία.
0: Βροχή δεν έχουμε, αλλά έχουμε θεματάκια. Από κίνηση είμαστε καλά. Δεν άνοιξα βέβαια τα site, να σου πω την αλήθεια. Τα site είχαμε και στο χωριό μας site. Δεν άνοιξα τα Google που λένε. Αλλά το έχω μύτη εγώ που λένε. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το πρωί είχε μία δυσοσμία πάλι εκεί στα δυτικά. Το ένιωσες. Έφτασε μέχρι τις Οικές. Βγήκα όξω στο μπαλκόν να δω λίγο τι γίνεται. Λέω μήπως έχουμε τίποτα, καμιά εισβολή. Και μου ήρθε μία... ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και κανένας γείτονας. Είμαστε πολύ εντάξει με τους δρόμους, δεν έχουμε κίνηση πουθενά, είμαστε Κυριακή πρωί. Πίνουμε καφεδάκι ζεστό, συζητάμε, λέμε κουβέντες.
1: Σώμα υποταγής, φόβος, είμαι της φυγής, φόβος, μη μ' ακολουθεί.
0: Ναι, είναι 2-3 θεματάκια. Είναι η συνέντευξη της κυρίας Καϊστιανού του Χατζη Νικολάου. Συζητήθηκε, η αλήθεια είναι. Μιχαλογιαννάτση εδώ πέρα που είχαμε τον Μιχαλογιαννάτση. Το πόσο καιρό είχα τον ακούσει τον Μιχαλογιαννάτση. Τον Μιχαλογιαννάτση. Ο Μιχαλογιαννάτση, ωραίος ο Μιχαλογιαννάτση. Τα αριστερό το κλέγανε και το μυρολογούσαν που λένε στο χωριό μου. Το ψωμί να βγαίνει. Οι πλημμύρες στην Κρήτη που έγινε μεγάλος χαμός. Και στην Ισπανία βέβαια είχε, αλλά η Ισπανία λίγο μακριά μας πέφτει. Όσο έλεγε και ο Κερίδης, ας πούμε, είναι καταστροφές είναι να μην γίνονται κοντά μας. Άμα είναι να γίνει μακριά, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία που ήταν κοντά μας. Άμα είναι να γίνει τίποτα, ας πούμε, μακριά, είναι. Εντάξει, μακριά είναι ο πόλεμος. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη σύλληψη της Σούζα Σάραντον από το βασικό ένστικτο. Τη θυμάσαι έτσι που άλλαξε το πόδι. Θυμάσαι που άλλαξε το πόδι και άλλαξε η πλευρά, έτσι. Που σε κοίταξε η γυναίκα σου, να πούμε, γιατί είχε, ας πούμε, εστιάσει εκείνη. Θα τα δούμε αυτά σε λιγάκι. Και τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και την αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα δηλαδή εδώ πέρα τώρα σήμερα. Δεν το συζητώ. Έχουμε ότι δεν θα έχουμε στο χωριό μου γιορτή τσίπουρου πλέον. Το κέρατό μου το βερνικωμένο μέσα. Χτυπάω και το τραπέζι και δεν πρέπει. Μου έχει μείνει από τότε από τον Τράγκα. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί χτυπάνε τα χέρια τους στο τραπέζι. Για να καταλαβαίνεις ότι είναι εδώ, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, είναι το τραπέζι. Άκου, τραπέζι, άκου. Το τραπέζι είναι εδώ βέβαια. Όταν ακούς πολιτικό να χτυπάει ή δημοσιογράφο να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, είναι διαταραγμένος. Η Σούζα Σάραντον, ήταν εκείνη. Τις μπερδεύω, πάντοτε τις μπερδεύω αυτές τις δύο, να πούμε. Και οι δύο έχουν την ίδια ηλικία περίπου. Μην νομίζω ότι μία είναι πιο γριά. Άλλη είναι η Σούζα, η Σάρα Στόουνς. Ήταν διαφορετικό. Νόμιζα ότι η Σάρα Στόουνς πιάσανε, ρε. Όχι, ρε φίλε. Η Σούζα Σάραντον είναι η νέα ηλικιωμένη με το ωραίο. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτή πόσο χρόνο είναι, 80 χρονών πριν είναι τώρα. Ναι, ναι, τις μπέρδεψα. Τις μπέρδευα πάντοτε από μικρές. Από μικρές τις μπέρδευα, ναι. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά γιατί τους την πιάσανε όμως. Το θέμα δεν είναι ποια είναι, γιατί πιάσανε μια μεγάλη ηθοποιάρα, να πούμε. Ελένη μου, καλή σου μέρα. Δημητράκη, καλημέρα. Καλημέρα και στη Ρεβέκα. Σάρα Στόουν, δεν είναι η Σάρα Στόουν. Δεν την πιάσανε αυτή. Και να την πιάνανε δεν. Θα την αφήναν αμέσως. Έχει τον τρόπο της αυτή, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν θα γίνει γιορτή τσίπουρου στην Πιπεριά. Το μάθατε, έτσι, το διαβάσατε. Τα αυτά του αυτού, τα πρωτόκολλα κτλ. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά τώρα όλα. Έρε, έχει να πες μηνύσεις.

Όπαρε Γιωργάκη, όπαρε Γιωργάκη, κάνεις λάθος, δεν θα συμφωνήσω. Ναι, το βασικό ένστικτο ήταν να τις μπέρδεψα εγώ, λέω, ρε παιδί μου. Εντάξει, λάθος, δικό μου, βάλτε το λάθος. Το είδα αμέσως, αλλά μέχρι να το πω το είχατε διορθώσει εσείς ήδη, να πούμε. Κατάλαβα, γιατί. Γρηγοράκη, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου, και καλό πρωινό να έχεις. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Βγήκανε κι άλλοι Αμερικάνοι. Οι Αμερικοί πάντοτε διχασμένοι ήταν. Οι Βόρειοι, οι Νότιοι, όπως και εμείς. Κάπως έτσι δεν είμαστε. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Είμαστε μια πολιτεία της Αμερικής έτσι κι αλλιώς, έτσι. Θα μου πείτε την άποψή σας σε λιγάκι. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο.

Μαράκι, τι έγινε εκεί στον Έπασμο? Βλέπω φωτογραφίες με τον μεγάλο Μπουζουξή. Ταξιδευτές της μουσικής, είχαμε εκδηλώσεις. Ωραία, ωραία πράγματα βλέπω από τις φωτογραφίες. Γιώργο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Στον Αντωνάκη, good morning. Αναστασία Κωνσταντίνα.

0: άμα θες.
1: Σούζα Σάραντο, ναι, ναι, viral η σύλληψη λέει. Για να το διαβάσω λίγο, είπα, και πόσο χρονών είναι η Σούζα, να πούμε. Πρέπει να είναι 70 κάτι, πρέπει να είναι. Εγώ την έχω για 74-75 τώρα.
0: Άμα θες, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου, αν θες.
1: Στην ηλικία της μάνας μου, πρέπει να είναι. Του 50 γεννηθείς, κάτσε το εδώ τώρα. Κύριε Χατζινόπουλε, αν μπορείτε λιγάκι για να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί δεν ξέρω πώς το γράφουν στα ελληνικά, πάνε να το γράψω βέβαια. Πόσο χρόνο είναι η Σούζαν και τι ήθελε ακριβώς κάποια στιγμή να έρθει να μας πείτε εδώ πέρα, για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, αν πούμε μπράβο ή αν την βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μαζί με τις λίστες του Τσίπρα. Ο Καρανικόλας, πώς είναι ο Καρανικόλας, πώς είναι με τον Καρανί, Καρανίκος, Καρανίχτερ, όχι, αλλά κάτσε λίγο το θέμα. Τι λέει ο Καρατζαφέρης, τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα με τη Σούζαν Σαράντονη. Γιαννάκη, για κάνε μια προμπή, το ψάχνεις εσύ, το ψάχνει ο κύριος Χατζινόπουλος, μην το ψάχνεις. Πες περίπου πόσο χρόνο είναι η Σούζα Σαράντονα, παιδί μου. Να ξέρουμε ότι είναι μια όρημη άποψη, για είναι μια φευγαλέα, ας πούμε. Μπότοξ πρέπει να έχει κάνει πάντως. Θα μάθουμε σε λίγο, κάτσε, περίμενε. Βαγγελάκη, μην βιάζεσαι, αγόρι μου. Βάλε ένα ερωτικό τραγούδι για αυτούς που ξύπνησαν τώρα, τους αγαπημένους. Πόσο χρονών είναι σου?
2: 79.
1: 79, ζωή να έχει η κοπέλα. Ζωή να έχει η κοπέλα. Μπράβο ρε σου, 79, το γράφει και ο Γιάννης εδώ πέρα, ο αδερφός μου. Ένα ερωτικό τραγούδι θέλω για τους πρωινούς που ξυπνήσανε μαχμούριδες και θέλουν να ακούσουν κάτι γλυκό για να ξεκινήσει η μέρα τους όμορφα, κυριακάτικα. Μην είμαστε συνεχώς, ας πούμε, στις, πώς το λένε, στις δημοσκοπήσεις και σε συνεντεύσεις της Καριστιανούς. Καριστιανούς, καλά το λέω, της Καριστιανούς. Πώς κλείνεται Καριστιανή, η Καριστιανό, ο Καριστιανός, η Καριστιανή. Και η Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού και όχι η Καριστιανή, κανονικά. Καριστιανού είναι άλλο όνομα προφανώς. Μάλιστα. Ένα ερωτικό τραγούδι θέλω πρωινό. Και μετά θα μιλήσουμε για τα θεματάκια αναλυτικά. Που λέμε, οι ειδήσεις μας αναλυτικά μετά.

Έτσι βαγγελάκι μου αγόρι μου, έτσι για να μαθαίνεις τι σημαίνει άντρας να πούμε. Δεν υπάρχει πιο ερωτική φωνή. Μία η Κανελίδου από τη μεριά των γυναικών, ένας ο Γιάννης ο Πάριος από τη μεριά των αντρών, έτσι. Και φωνάρα δεν το συζητώ, έτσι. Και τσελεμεντέ να του δώσει να διαβάσει, θα το πει καλά. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό αγόρι μου, good morning. Έτσι λοιπόν, 79 χρονών η Σούζαν, η Σαραντών, όπως λέει και ο θείος ο Βέννης, έχει να δώσει η θεία. Για το Free Palestine, δεν ήταν το κύριε Χατζινόπουλο, αν έχετε λίγο χρόνο έτσι να μας τα πείτε λιγάκι κάποια στιγμή, να δούμε λίγο μήπως κάνουμε κανένα λάθος. Τι την κάνανε την κοπέλα, να πούμε, μεγαλοκοπέλα τώρα θα μου πεις, ας πούμε, αλλά μεγαλοκοπέλα, ξεμεγαλοκοπέλα, ηθοποιός σημαίνει φως, έτσι. Διαμαρτυρήθην, διαμαρτυρήθην, και σήμερα οι διαμαρτυρίες είναι... Εσύ ανώνυμου μην ακούς αγόρι μου, εμείς με τους Ισραηλινούς είμαστε. Το είπαν οι κάμποι, το είπαν τα βουνά, το είπε και για Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, έτσι. Έχω και άλλους που έχω ακούσει, με κάποιους πρέπει να είσαι, δεν γίνεται. Εδώ παραμύθια του Εσώπου διαβάζουμε και είμαστε μια με την Αλεπού και μια με το Κοράκι.

0: και με γελάς.
1: Σήμερα η γενέθλια 80. Κύριε Χατζηνόπουλε, μου λένε ότι σου έσαρα τον 80 έγινε σήμερα. Μήπως κλείνεται 79 η κοπέλα? Περίμενε λιγάκι, μην βιάζεστε να πούμε. Προσπαθώ να σας προσανατολίσω από το θέμα. Γιατί συνήθως έτσι κάνουμε. Δηλαδή προσπαθούμε, αντί να μιλήσουμε πούμε, για το γιατί Σούζα Σάραντο στα 80 της ας πούμε ελολάθη και τι έπαθε, πούμε, τι, γιατί διαμαρτυρήθηκε, ψάχνουμε να δούμε τα γενέθλιά της, ξέρω εγώ ποια ταινία έχει γυρίσει και δεν ήταν καλή. Α, τέσσερις Οκτώβρη λέει. Α, ναι, τι. Όχι τέσσερις, τι τέσσερις. Τι όχι τέσσερις, τέσσερις δεκάτου λέει. Α, τέσσερις δεκάτου. Ναι, τέσσερις δεκάτου. Σήμερα. Το 46 γεννήθηκε. Σαν την ηλικία του πατέρα μου είναι, παιδιά. Κάτσε ρε παιδιά, περιμένετε. Το 46 γεννήθηκε ο πατέρας μου. Αλήθεια τώρα, το 50 η μάνα μου, εγώ δεν είπα του 50 πριν να γεννήθηκε, δεν είχα για πιο νεαρά. Έτσι δεν κάνουμε, Γιαννάκη, αδερφέ μου. Δεν προσπαθούμε λιγάκι να προσπαθούμε. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Δεν είμαστε, δεν στεφόμαστε με επιτυχίες πάντοτε. Αλλά προσπαθούμε λιγάκι να σου πούμε, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Για να μην πάει το μυαλό σου, ας πούμε, στο κακό και δημιουργηθεί πρόβλημα, ας πούμε. Για την κοινωνία το κάνουμε. Για να είναι η κοινωνία καλύτερη, ας πούμε. Μια πιο σωστή κοινωνία, πιο υγιής κοινωνία. Ναι, τώρα μ' αρχίζαμε πρωί-πρωί Κυριακάτικα να μιλάμε για παράδειγμα για τη θέρμανση, για τα πετρέλαια, για την ακρίβεια και για το να δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θα σε μελαγχολούσα, ας πούμε, έτσι. Θέλουμε να είμαστε λίγο τι διευρυμένοι. Μανολάκι μου, αγόρι μου, αλεπουδιάρι μου, τα πιάνεις όλα στον αέρα. Πουλιά πιάνεις στον αέρα. Εσύ με την Παλαιστίνη είσαι για με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ είσαι, γιατί το συμφέρον της χώρας είναι για το Ισραήλ. Το άκουσε, το είπε και ο Βελόπουλος νομίζω κάποια στιγμή. Κυριάκος, βέβαια, το άκουσα από τα αυτιά μου, το άκουσα. Το είπε, λέει ο άνθρωπος, το συμφέρον μας είναι να είμαστε με το Ισραήλ, αφού είναι το συμφέρον μας. Πώς θα γίνει, ρε, δεν κοιτάς το συμφέρον σου και κοιτάς, ας πούμε, τι κοιτάς, άμα δεν κοιτάς το συμφέρον σου. Σήμερα το πρώτο πράγμα που κοιτάει ένας άνθρωπος, τι είναι, Βαγγέλη, το διπλανό του, όχι βέβαια, το συμφέρον του. Και το ίδιο κάνει και μια χώρα. Τι νομίζω ότι είναι η χώρα? Ένα μεγάλο άτομο που μέσα έχει πολλά μικρά άτομα που είμαστε εμείς.

0: Καλώς τον κύριο Χατζηνόπουλο. Θα πληρωθείς υπερορίες σήμερα. Σε τρέχω λιγάκι.
1: Καταρχάς, δεν πειράζει. Ναι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Σούζαν Σάραντον που έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, μια και έχει ανοίξει κουβέντα. Κλείνει τα 80.
0: Τα κλείνει.
1: Ναι, γιατί είναι το 1946 γεννηθήσα.
0: Μα μπάζει με το 40. Πρέπει να το ρωτήσω το μήνα τώρα. Τον πάρω τηλέφωνο, το ρωτήσω ποιο μήνα είναι. Να δω, μήπως, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπορεί να έχουν και μαζί γενέθλια.
0: Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Να είχα ένα μπαμπά που είχε. Μα γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Γιατί ο μπαμπάς μου δεν έχει τέτοια γενέθλια με τη Σούζαν Σάραντον.
1: Έτσι, η οποία έτσι, η Σούζαν Σάραντον, ναι, συνελήφθη τέλη Σεπτέμβρη, έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, με αφορμή την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Εκεί που φεύγανε, να πούμε, όλοι οι διπλωμάτες.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνη την ημέρα ήτανε. Ναι. Ήταν σε εξέλιξη μια διαμαρτυρία από το κτίριο που γινόταν, που ήταν η συνέλευση του ΟΗΕ. Και ήταν η ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είχαμε και την αποχώρηση διπλωματών, όπως το είπες
0: και
1: εσύ.
0: Δεν τον συλλάβανε όμως όταν τον είδαν, γιατί τον είχαν δει εκτός, ήταν εκτός Ιζραήλ, δεν ήτανε.
1: Προφανώς. Στην Νέα Υόρκη.
0: Είχε βγει ένα ένταλμα σύλληψης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ ότι ήταν. Όχι,
0: αλλά δεν βαριέσαι
1: αυτό. Δεν το θυμάμαι, είναι. Θα το δω αυτό από ποιο δικαστήριο ήταν το ένταλμα σύλληψης.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λοιπόν τη διαμαρτυρία αυτή πολιτών και μέσα σε αυτούς τους πολίτες ήταν και η κυρία Σάραντον και είχαμε 100 έτσι συλλήψεις και μία από αυτές ήταν και η ίδια της που γίνεται 80 σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν έριξε καμιά μολότοφ, κάτι τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, για όχι,
0: απλά καθιστική διαμαρτυρία ήταν
1: δεν
0: από τη είδα.
1: Δεν έριξε μολότοφ, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ήταν μία διαμαρτυρία για την παρουσία και του Νετανιάχου εκεί στη Νέα Υόρκη, στη συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και με αφορμή φυσικά τον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς γι' αυτό το λόγο είχε γίνει η διαμαρτυρία.
0: Διαμαρτυρόντουσαν αρκετός κόσμος, μεταξύ αυτών,
1: ναι,
0: και η κυρία Σούζαν Σάραντον, με μπλουζάκια ιδιαίτερα που γράφαν συνθήματα επάνω.
1: Ναι, εννοείται. Είχαν και τα μπλουζάκια τους, φωνάζαν και συνθήματα έτσι, πολύ συγκεκριμένα κατά του Ισραήλ, ναι, και του Νετανιάχου. Οπότε τέλος πάντων προχώρησε η αστυνομία εκεί της, ναι, περιοχής.
0: Της Αμερικής, ας πούμε, της Αμερικάνικης
1: πολιτείας. Πάντων...
0: Δημοκρατία έχουν στην Αμερική.
1: Δημοκρατία έχουν στην Αμερική.
0: Όχι, ρωτάω έτσι γιατί καμιά φορά ξεχνάω και εγώ, έχω καιρό να πάω σχολείο.
1: Όχι, δημοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εκλέγεται μέσα από την κάλπη προκύπτει.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηνόπουλε. Θα πάμε σε δελτίο διαφημίσεων. Στελάρα μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Καλά, δεν γίνομαι και καυστικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Καυστικό, τι με ποτάσα. Καυστικός. Κάνα σχολιάκι κάνω και εγώ καημένο, σαν τον Μιχαλογιαννάτσι. Είτε Μιχαλογιαννάτσι ακούσετε εμένα, το ίδιο είναι να μου. Δεν έχω βάρη σήματο και βαρύ γδουμπολόγο, να πούμε, σαν τον Καρανίκα, ας πούμε, που ο άνθρωπος τα λέει μπράφου και τελειώνει υπόθεση. Σαν τον, ξέρω εγώ, σαν τον κύριο Φλωρίδη, ας πούμε, χράπ στο κεφάλι κανονικά. Σαν τον Καρατζαφέρ ένα πράγμα. Εμείς είμαστε λίγο πιο σαν τη γη, ας πούμε. Ανατριχύλα. Θα σε σώσει, κάτι θα σε πιει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κύριε Γιάννη.

0: Γιαννάκης μου γράφει κάτι ευχάριστο. Θα σας λέω και τα ευχάριστα εγώ μηνύματα, για να μην νομίζω ότι σας τα κρύβουμε έτσι και δεν τα λέμε αυτά για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Αυτό το μήνα, λέει, το ρεύμα ήρθε στο Γιάννη 72 ευρώ, ενώ συνήθως πλήρουν 130. Έτσι, να τα συζητάμε αυτά, να τα λέμε. Το έγραψε ο άνθρωπος, να πούμε. Γιάννη, μήπως έλειπες πολύ από το σπίτι? Καλά, βρε, αφού ήσουν να πούμε ένα μήνα στην κόρη σου, να πούμε στη Μύκονο. Ναι, τι είναι αυτά που μου λες, να πούμε. Άμα δεν καθόσουν ένα σπίτι, προφανώς δεν έχει και ρεύμα. Λογικό.
1: Ναι, θα επιστρέψω λίγο τη συζήτηση στην, προς το προηγούμενο.

0: Αυγούστου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.
1: Πιο παλιά έγινε αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, πριν δύο χρόνια όμως, το 2024, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Ποινικό Δικαστήριο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για εγκλήματα πολέμου, όπως και για τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, από το Διεθνές Δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Έχουμε εντάλματα.
1: Πέρασε η προθεσμία
0: σύλληψης.
1: Και λίγη αυτό, δηλαδή το ένταλμα.
0: Όχι, δεν φαντάζομαι.
1: Α, γιατί είναι όπως και οι οικοδομικές άδειες. Αν δεχτεί σε δύο χρόνια, πρέπει να ξαναβγάλει.
0: Έτσι γίνεται με τι οικοδομικές.
1: Αν βγάλει μια οικοδομική άδεια,
0: σου δεν είναι φόρου ζωή τύπου ότι όποτε θε χτίσει. Ναι, τα εντάλματα σύλληψη όμω είναι έτσι.
1: Εφόρου ζωή είναι. Ναι. Πώς δεν τον
0: εφόρου ζωή. Τώρα μπορεί στην 20ετία να αλλάζει αυτό
1: να
0: το
1: αλλάζει,
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Αλλά σίγουρα για τα 2-5 χρόνια.
1: Είναι στάνταρ.
0: Βέβαια.
1: Και πώ αυτό τώρα δεν συνεργάζεται η Αμερική με την Ευρώπη. Είναι άλλο κράτο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι διεθνές.
1: Διεθνές ποινικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς έγινε αυτό τώρα δηλαδή, γιατί εμένα θα με μπουζουριάζανε άμα δεν...
0: Αυτό εντάξει τώρα, ναι, έγινε έτσι, ναι. Γίνεται και αλλιώς.
1: Γίνεται
0: και
1: αλλιώς,
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι, ναι, σαφές γίνεται
1: απάντηση.
0: Και αλλιώς. Το βλέπουμε, το βλέπουμε.
1: Πολύ χαίρομαι που απαντιούνται όλες οι απαντήσεις, έτσι. Οι ερωτήσεις, συγγνώμη, απαντιούνται όλες, πολύ καλό αυτό. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι οτιδήποτε και να γίνει, γίνεται αυτό, έτσι. Και μην ξεχνάτε σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα, έτσι. Όχι γραμμές τώρα, έχω διαφημίσεις, παιδιά. Σε λίγο ανοίγω γραμμές, μιλάμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή

0: στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: Αχ, κύριε Στέλιο, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Κάτι να χαμηλώσω λίγο αυτό, γιατί βγαίνω σαν τώρα καλύτερα, έτσι. Ωραία, πάμε γραμμές γιατί χτυπάνε. Ελάτε, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, σας λυπάμαι, ξαναπροσπαθήστε. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber έρχονται ήδη. 6-9-08-3-57-800. Γεια σου, Νιώβη μου, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Ξυπνήσατε. Σήμερα δεν κάνω τίποτα, λέει, να το καθιερώσετε αυτό. Εγώ δεν μπορώ ακόμα να το κάνω, αλλά μου το είχε προτείνει ένας φίλος, πολύ παλιά το είχε πει. Λέω, έτσι τον άκουγα γιατί ήταν εμπνευστικός που λένε, και λέει μία μέρα τη βδομάδα, ας μην είναι Κυριακή άμα θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, όποτε θέλεις ας πούμε. Α, μην κάνεις τίποτα όμως, λέει. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά είναι αναζωογονητικό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά είμαστε.
1: Λοιπόν,
0: μέσα παίζω
1: εσένα
0: εγώ,
1: τι σε έπιασε τώρα? Σε κόλλησε ο Βενιέρης με τα ξένα τραγούδια?
0: Καλά, ένα τραγούδι έβαλε ξένο.
1: Ελληνικά να βάζει μόνο.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε, πρωί πρωί να πούμε τώρα, Απόστολε των Εθνών εννοώ.
1: Με ξέχασε, σε πήρε τηλέφωνο.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Μιλήσαμε για ένα,
0: το ξέρω,
1: για ένα story και το ξέχασε.
0: Το ξέρω, γλυκιά μου, αλλά εγώ.
1: Άντε, όταν βρει καιρό.
0: Θα βρω καιρό.
1: Όποτε με φέρει ο δρόμος.
0: Όποτε με φέρει ο δρόμος, την αγάπη μου, καλό πρωινό. Και εγώ έχω ξεχάσει, το όνομά μου αυτές τις μέρες. Βάλαμε δύο τραγούδια ξένα και μας την είπε. Κατάλαβες τι γίνεται, Παναγιώτη? Α, έτσι γίνεται τα πράγματα. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα, ελληνικά τραγούδια δεν παίζω, παιδιά. Δεν έπαιξε κανένα ξένο. Είναι όλα ελληνικά. Ξένο. Ξένο. Ενώ από το διεθνή ρεπερτόριο. Κατάλαβα, ξένο. Ξένο. Δικά μας είναι όλα. Ρε, τι πάθαμε πρωί-πρωί, τι φάγαμε την κριτική, κατάλαβες? Πάρε μια κίτρινη κάρτα να έχεις τώρα να πορεύεσαι. Τι λέγαμε? Α, λέγαμε για αυτά, ναι. Μιχαλογιαννάτσης, εντάξει, καλός, ωραίος ο Μιχαλογιαννάτσης. Κύριε Μιχαλογιαννάτση, εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε, γουστάρω. Και μόνο που είστε κριτικός. Να πάμε κανιά μέρα εκεί στην αρχαία Λάπα να φάμε κανένα αντικριστό, να γουστάρουμε.

0: Λοιπόν, αυτό που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν την παρακολούθησα όλη, τμηματικά την παρακολούθησα γιατί έτυχε να είμαι στον χρόνο. Ναι, πες ναι. μου.
1: Πριν, γιατί δεν θέλω να σε διακόψω. Όχι, μετά. Χρωστάμε μια ενημέρωση για το συμβάν στα Ανατολικά. Μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι χρειαζόμασταν, η αλήθεια είναι. Είχαμε λοιπόν ένα περιστατικό περίπου στις 6.30 σήμερα το πρωί. Ένα όχημα έπεσε σε δύο σταθμευμένα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο. Mm-hmm. Αν τέλος πάντων συνέβη κάποιο περιστατικό στον οδηγό ή τέλος πάντων έχασε τον έλεγχο. Για ποιο λόγο έχασε τον έλεγχο. Δεν είχαμε τραυματισμό. Ωστόσο, στην οδό Παπανδρέου φέρεται να συνέβη το τροχαίο αυτό. Λοιπόν, έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα στις 6.30 το πρωί.
0: Ένα ήταν εν κινήσει, τα άλλα ήταν σταθμευμένα.
1: Ακριβώς. Ένα ήταν εν κινήσει και έπεσε πάνω στα δύο σταθμευμένα, χωρίς τραυματισμού στο περιστατικό, ευτυχώς. Και δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι ακόμη, αν έγινε τέλος πάντων κάποιος έλεγχος στον οδηγό του οχήματος που έπεσε πάνω στα σταθμευμένα, για να δούμε τελικά τι ακριβώς συνέβη στον ίδιο.
0: Μάλιστα. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε τώρα τι συνέβη. Δύσκολο πράγμα να μάθουμε τώρα τι συνέβη, αλλά
1: συνήθως
0: δεν μαθαίνουμε.
1: Όχι, μαθαίνουμε. Απλώς τις επόμενες ώρες με κάποια ανακοίνωση της αστυνομίας.
0: Ίσως κάνει κάποια ανακοίνωση η αστυνομία.
1: Ναι, στο πλαίσιο ενός ενημερωτικού, ας πούμε, για όλη την ημέρα, για όλα τα περιστατικά.
0: Θέλει προσοχή αυτές τις ώρες. Θέλει προσοχή αυτές τις ώρες. Ιδιαίτερα, σας είπα, σας τα εξήγησα εγώ με μια αφέλεια βέβαια, γιατί δεν ήταν. Δεν μπορείς να το θεωρήσεις από τα σοβαρά ατυχήματα. Ναι. Δεν είχαμε, ξέρω εγώ, σύγκρουση δύο, τραυματισμούς και τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πιστεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να τραυματίστηκε ο άνθρωπος λίγο, λέει να είναι καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι θα έγινε.
1: Πάντως δεν κλήθηκε ΕΚΑΒ.
0: Ναι, δεν κλήθηκε ΕΚΑΒ. Θέλει προσοχή όμως αυτές τις ώρες, γιατί είπαμε ότι λίγο τα νεύρα, λίγο η σκέψη, λίγο το μυαλό, έτσι, που είναι λίγο θολό μερικές φορές.
1: Και λίγο θα πω εγώ το Σάββατο.
0: Και λίγο το Σάββατο το βράδυ να πούμε.
1: Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Αλλά αν είναι να κάνουμε εξόδους, όπως λες και εσύ, Κώστα, συχνά.
0: Χαρούμενοι να πηγαίνουμε, χαρούμενοι να γυρίσουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Και
0: τι
1: θέλουμε να και να πιούμε. Καλό είναι να αποφεύγουμε το όχημά μας ή να επιλέγουμε εναλλακτικές.
0: Ακόμα και αν η κοπαλιά σου είπε όχι, ρε παιδί μου, δεν, ας πούμε, γιατί δεν θα γυρίσεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, ας πούμε. Μην το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Άστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ζωή είναι μπροστά σου, λέμε. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Θα βρεθούν καλύτερες μέρες, καλύτερες γραβιέρες, καλύτερες κουνουπιέρες. Γενικότερα καλύτερη ζωή, ας πούμε, στο μέλλον. Στο μέλλον θα ζήσουμε καλύτερα. Μην βλέπετε τώρα που είναι όλα χάλια. Στο μέλλον θα ζήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι είδα μια συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, η οποία συζητήθηκε με τον κύριο Χατζηνικολάου. Τώρα ψάχνω να βρω ένα κομμάτι της συγκεκριμένο, ίσως να το καταφέρω να το βρω, γιατί είναι μεγάλη. Είναι μια ώρα και κάτι, ας πούμε. Αυτό είναι που φωνάζει ο Βενιέρης, πρέπει να τη δουλεύετε την εκπομπή. Δηλαδή, με το βρω αυτό το πράγμα. Το βρω όμως, θα το βρω, στο πρόσωπο να το βρω κάποια στιγμή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, και εκεί ήθελα λιγάκι να κάνουμε λίγο έτσι, να εστιάσουμε λιγάκι. Την ρώτησε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηνικολάου αν είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Άλλο θέλω να κάνω ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ένα κόμμα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να διαμαρτυρηθούν, όπως βλέπω και τα σχόλια. Είμαι τώρα στην επίσημη σελίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει ανεβάσει την συνέντευξη αυτή. Είναι μία ώρα και μία μισή ώρα. Πόσο είναι, μεγάλη είναι, και θα σας πω πόσο είναι. Νομίζω πως θέλω να κλάψω. Πάνω από μία ώρα είναι. Μία ώρα και κάτι. Μία μισή ώρα είναι. Μία ώρα και 27 περίπου. Αν δεν κάνω λάθος. Περίπου, ναι, μία ώρα και 27 είναι. Τόσο είναι. Μπράβο. Λοιπόν, κάποια στιγμή τη ρώτησε την κυρία Καριστιανού και ο Χατζηνικολάου, το οποίο ψάχνω πρώτο σημείο για να το ακούσουμε, αν είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Και με έβαλε σε σκέψεις ουσιαστικά όλο αυτό. Πέρα από τη συνέντευξη, αν την ακούσατε κτλ. Εγώ θα μπω στα επιμέρους. Τι ρώτησε, τι απάντησε κτλ. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, έχουν ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα είναι πολυσέλιδο, ας πούμε, ή δεν ξέρω πόσες σελίδες. Ένα βιβλίο είναι ουσιαστικά, για να μπορέσεις να καταλάβεις και να αποφασίσεις και να κάνεις. Πρέπει να μπεις μέσα στο πρόγραμμα για να διαβάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι λέει το πρόγραμμα του ενός και τι λέει το πρόγραμμα του αλλού. Η ερώτηση όμως που ήταν πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ήταν, ρώτησε την κυρία Καριστιανού ευθέως ο κ. Χατζηνικολάου, αν είσαστε σε θέση, κυρία Καριστιανού, να κυβερνήσετε, ή απλά θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, θέλετε απλά να μπείτε στη Βουλή, θέλετε απλά να υπάρχετε για να δίνετε έναν λόγο, να υπάρχει ένας λόγος σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τα κακό κείμενα τα οποία πιθανότητα ένα σύνολο ανθρώπων παρατηρεί καθημερινά στη ζωή μας. Και σκέφτηκα, εγώ ατέρμον, έτσι, καθώς καθόμουν εκεί στο προσωπικό μου καφενείο, ας πούμε, το σπίτι μου, Τι είναι για σένα, τι είναι αυτό, ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, το οποίο είναι καταλυτικό, είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου για να κυβερνήσει? Έχουμε δεχτεί βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε από ένα, ξεκινάμε από ένα συγκεκριμένο πράγμα και πάμε προς τα κάτω ή προς τα πάνω, έτσι. Δηλαδή έχουμε αποφασίσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κυβερνάται. Αυτό είναι στανταράκι, δηλαδή δεν δουλεύουμε με ένστικτα, δουλεύουμε με μια λογική, με ένα πνευματισμό, πνευματικότητα θέλω να πω, όχι πνευματισμό με την έννοια των δαιμόνων, και έχουμε αποφασίσει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του, ας πούμε, να κυβερνάται από κάποιον. Πρέπει να υπάρχει κάποιος, να ηγείται δηλαδή μιας κυβέρνησης, ας πούμε, η οποία θα κυβερνάει τον κόσμο, την κοινωνία, τη δικιά μας, τη δικιά σου κτλ, κτλ. Αυτό το έχουμε αποφασίσει, είναι στάντερ αυτό, δεν το συζητάμε, μην μπαίνουμε σε λαϊκόπεδα. Από τη στιγμή που το έχουμε αποφασίσει και συμβιβαστήκαμε με αυτό, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί σου λέει έτσι το βρήκαμε, έτσι το πάμε. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό για εσένα που με ακούς? Τι θα ήθελες, τι είναι αυτό που θα πρέπει να διέπει, ξέρω εγώ, έναν ο οποίος είναι ηγέτης και θέλει να κυβερνήσει και τον εμπιστεύεσαι, λες ναι, εγώ θέλω αυτόν τον άνθρωπο να με κυβερνήσει. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό? Μη μου πεις να ξέρει αγγλικά. Έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, γιατί σήμερα μιλάει η Μέρκελ, ας πούμε, για περάτημα στα γερμανικά και ο άλλος ακούει κατευθείαν, ας πούμε, στη γλώσσα του. Έτσι, μην το συζητάτε. Είναι η τεχνολογία έχει πάει στο. Δηλαδή, και εγώ θα μπορούσα, που δεν ξέρω αγγλικά. Ξέρω όμως ποντιακά και λίγα γερμανικά. Θα μπορούσα να μιλάω δηλαδή τώρα και αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο να μεταφράζεται, ας πούμε, στη σουαχίλικη γλώσσα και να με ακούνε στο Ζιμπάμπουε που λένε. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα στον Ξενοφόντα. Εγώ πάντως, αν ήταν να ακούσω, λέει, όλη τη συνέντευξη της Κάουρη και κάτι άλλο για δουλειά, θα ζητούσα βαρέα ανθυγινά. Έλα ρε φίλε. Η Ελένη απαντάει, κύριε Ξενοφόν, μόνο σοβαρές προτάσεις σας παρακαλώ. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, για τα ελληνικά δεδομένα, τα δικά σου, στην κοινωνία την οποία ζεις, τι είναι αυτό που θέλεις για να πεις ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα είναι ικανή να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο? Με την έννοια της κυβέρνησης που έχουμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα, λέει η Ελένη. Όραμα, κρίση, γνώσεις και αποφασιστικότητα. Πάρε μια καρδούλα, ωραίο αυτό σαν τίτλος. Εσύ τι ζητάς από κάποιον ο οποίος θέλεις να κυβερνήσει και θέλεις να τον εμπιστευτείς ή τον εμπιστεύεσαι?

0: Πάμε γραμμούλες. Φώτη μου, καλή σου μέρα. Στη Ματίνα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και τις καλημέρες. Καλό μήνα και όλα αυτά. Την αγάπη και τη δικιά μου έχετε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Εγώ θα ήθελα ένα πρωθυπουργό όπως είναι ο Τραμπ. Που είδα λιγάκι τον ηρωνεύτηκε λίγο προηγουμένως με τον Νετανιάχου.
0: Ποιο?
1: Δεν τον ηρωνεύτηκε πριν λιγάκι μιλάγατε και λέγατε κάτι για τον Νετανιάχου και είπες για δημοκρατία στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ναι. Ρώτησα αν υπάρχει δημοκρατία στην Αμερική, αν έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Η Αμερική έχει. Ρώτησε κάτι άλλο τώρα. Είπες αν τον ήθελα για πρόεδρο, για... Πρωθυπουργό.
0: Για πρωθυπουργό, λέω, στη χώρα, ναι. Αφορμή ήταν η ερώτηση που έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου στην κυρία Καριστιανού. Τη ρώτησε ευθέως, είσαστε σε θέση, πιστεύετε στον εαυτό σας ότι θέλετε να κυβερνήσετε την Ελλάδα.
1: Κωστάκη, έξω, ναι. Παιδί. Λοιπόν, ακού. Ένα Τραμπ θέλουμε να μας ισιώσει εδώ πέρα γιατί έχουν στραβώσει.
0: Ένα Τραμπ θέλετε. Μάλιστα. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Τι εγώ σας πω, όχι τώρα. Τι... Και εμένα μου αρέσει το προφιτερό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τι θέλετε, ένα Τραμπ να σας ισιώσει, σας πω εγώ όχι. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Εγώ είμαι από άλλη τηλεόραση, μην με μπερδεύετε. Εγώ μπορώ να σας πω και τη δική μου άποψη, άμα μου τη ζητήσετε. Δεν είναι θέμα, αλλά αν ηρωνεύτηκα, καλώς το έκανα. Σαφώς το έκανα, ναι. Ρώτησα στην Αμερική, γιατί αυτό ήταν άλλο θέμα βέβαια, για τη σύλληψη της Σούζα Σάραντον. Σούζα Σάραντον, είπαμε, ναι. Και για το ότι ο Νετανιάχου έλεγε ο κ. Χατζηνόπουλος ότι είχε από το Ευρωπαϊκό. Όχι, Παγκόσμιο Δικαστήριο. Κάπως μου το έπαιρνε. Δικαίου, κάπως έτσι τέλος πάντων. Είχε γίνει μια. Τον είχαν ανακηρύξει ως πώς το λένε. Τον ψάχνανε με άλλα λόγια, ρε παιδί μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις δημοσιογραφικές αερολογίες. Μην κάνω κανένα λάθος. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο θέμα ήταν εκείνο και γι' αυτό ρώτησα. Λέω, δεν τον συλλάβανε, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν τον είδανε, αφού βγήκε να μιλήσει κιόλας. Γιατί όταν πήγε να μιλήσει ο κύριος Νετανιάχου, Νετανιάχου λέγεται, ο Νετανιάχος, πώς το λένε, σκόθηκαν και φύγανε οι άλλοι από την άλλη μεριά, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην μου αλλάζεις θέμα τώρα. Τελειώσαμε με αυτό. Τελείωσε. Μια χαρά είναι ο Νετανιάχου. Είπαμε με το Ισραήλ είμαστε. Το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά, το λέει και η Αγία Σοφιά. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το Ισραήλ δεν ξέρω αν είναι μαζί μας. Τώρα μιλάμε για το αν είναι, ποιος είναι κατάλληλος για να κυβερνήσει αυτή την άερμητη χώρα. Αν νιώθετε, ας πούμε, την ανάγκη να πείτε ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω, ρε παιδί μου, κάποιον να κυβερνήσει και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή τουλάχιστον αυτό το χαρακτηριστικό, ένα από αυτά. Να, η Ελένη μας είπε, πρέπει να έχει και ήθος, λέει, όραμα, κρίση, γνώση και αποφρηστικότητα πρέπει να έχει ένας, μια προσωπικότητα για να κυβερνήσει. Λέει ο Γιάννης, ένα λεπτό στο τηλέφωνο, λίγο λέει, να έχει δουλέψει στη ζωή του, να έχει κάνει τις χειρότερες δουλειές για να καταλάβει με βάση την κοινωνία. Ναι, εντάξει, να βλέπεις τώρα ο καθένας, διήστανται οι απόψεις, ας πούμε, του καθενός. Παρακαλώ, ελάτε στη γραμμή, ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κύριε μου.
2: Ένα πράγμα χρειάζεται.
0: Τι χρειάζεται ακριβώς, για εσάς.
2: Για μένα ένα πράγμα.
0: Ένα πράγμα χρειάζεται για τον κύριο, ναι.
2: Για να κυβερνήσει. Όχι για να κυβερνήσει δίκαια ή άδικα ή όπως θέλει, για να κυβερνήσει. Το αν είναι δίκαια ή άδικα εξαρτάται από το πόσο μας ωφελεί ή όχι.
0: Ναι, προσωπικά πόσο μας ωφελεί, λέτε.
2: Μπράβο, προσωπικά πόσο μας ωφελεί. Οπότε μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να μας αρέσει.
0: Ναι.
2: Αλλά για να κυβερνήσει,
0: ναι,
2: ένα πράγμα χρειάζεται.
0: Τι χρειάζεται?
2: Να μπορεί να επιβάλλεται.
0: Να επιβάλλεται.
2: Αν δεν μπορεί να κυβερνήσει.
0: Να επιβάλλεται, πού εννοείται, για να τα καταλάβω κι εγώ λίγο, πού να επιβάλλει.
2: Σε αυτό που θέλει να κάνει, να μπορεί να το επιβάλλει.
0: Ναι.
2: Να το γίνεται αυτό που θέλει να κάνει.
0: Αυτό που θέλει να κάνει να γίνεται. Αλλιώς δεν μπορεί να κυβερνήσει. Άρα το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, μιας προσωπικότητας γενικότερα, που για σας πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνήσει, είναι.
2: Για να μπορεί να κάνει διακυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι να μπορεί να επιβάλλεται.
0: Να μπορεί να επιβάλλεται.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αν αυτό που σημαίνει ότι σε μια δημοκρατία θα μπορεί να επιβάλλεται με δημοκρατικό τρόπο, σε μια δικτατορία θα είναι με δικτακτορικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά να μπορεί να επιβάλλεται. Αυτό που θέλει να κάνει, να μπορεί να το κάνει.
0: Όπως ο βασιλιάς με το σκύπτρο, ας πούμε, μπράβο, για παράδειγμα. Έτσι λέγε,
2: ο βασιλιάς.
0: Θα σας βάλω φόρους, ας πούμε, έριχνε μια το σκύπτρο, ναι, κάπ. Μπαπ, αρχίζαν οι φόροι, μετρούσαν.
2: Αλλά αυτός κάνει διακυβέρνηση.
0: Αυτός κάνει διακυβέρνηση. Μάλιστα, κύριε, ευχαριστώ πολύ για την απόψη σας. Σαφέστατος. Θοδωρής λέει, αγάπη και όραμα για τον τόπο του. Μηδέν εξαιρέσεις, λέει, από ημετέρους και φυσικά, λέει, αποφασιστικότητα. Όλα αυτά, λέει, δύσκολα για τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει, καλημέρα σύντροφε. Τιμιότητα και να μην είναι ημιμαθής, λες, ό,τι αφορά τα καθήκοντά του. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Θα πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων. Α, κάτσε λίγο και ο Κωνσταντινόπουλος, ναι.
3: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ναι, να το πούμε, θα το πούμε και στο δελτίο φυσικά, να ναι, δώσουμε μία πληροφορία σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι έχουμε ένα μικρό ζήτημα.
0: Πάλι.
3: Και σήμερα.
0: Και σήμερα.
3: Ναι. Ό, για άλλη μία φορά.
0: Μην τα λες αυτά. Και σήμερα.
3: Μα και σήμερα. Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι.
0: Στην Ευρώπη, δεν είναι.
3: Αυτό δεν είναι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Ακριβώς.
3: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Να πούμε ότι ενημερωνόμαστε από την εταιρεία, τη διαχειρίστρια εταιρεία, ότι θα χρειαστεί, έχουμε τέλος πάντων κάποια ζητήματα, οπότε από τον σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι και το σταθμό Νομαρχία η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσα από την τροχιά 2 του μετρό Θεσσαλονίκης, οπότε οι επιβάτες που θέλουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς το σταθμό Μίκρα θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στους σταθμούς 25 Μαρτίου και Νομαρχία.
0: Μετά την 25η Μαρτίου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: 25 Μαρτίου, ποιες είναι μετά, νομίζω είναι.
3: Είναι εκεί ακριβώς που είτε επιλέγουμε να πάμε προς την Καλαμαριά, είτε να πάμε προς την Ελβετία.
0: Ναι.
3: Και αφορά φυσικά τους επιβάτες που θέλουν να μεταφερθούν, να μετακινηθούν προς την Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
3: Το υπόλοιπο κομμάτι της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί κανονικότατα. Δηλαδή, οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινούνται μέχρι και την 25η Μαρτίου, αλλά και την Ελβετία, είναι κανονικά η κυκλοφορία. Μιλάμε για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν προς το σταθμό Μικρά, δηλαδή προς την επέκταση της Καλαμαριάς, θα χρειαστεί να μετεπιβιβάζονται στους σταθμούς 25 Μαρτίου και Νομαρχία. Δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί αυτό το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, ωστόσο το παρακολουθούμε φυσικά, Κώστα, και είμαστε εδώ για να δώσουμε την νεότερη ενημέρωση.
0: Καλά κάνεις και το ενημερώνεις στον κόσμο για να μην μπερδευτούν και ταλαιπωρηθούν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων όμως τώρα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την επόμενη ώρα εδώ στον Status 107.7. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, πολλές οι ερωτήσεις και πολλές οι απαντήσεις οι οποίες ήρθαν στο ερώτημα το οποίο θέσαμε πρωί-πρωί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζει η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τον σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι και το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά το μήκος του υπολείπου της γραμμής. Οι επιβάτες, λοιπόν, για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς το σταθμό Μίκρα, θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στους σταθμούς 25 Μαρτίου και Νομαρχία. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην οδό Παπανδρέου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες οι επαγγελματίες αλής στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν διαμαρτυρόμενοι για το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του κλάδου. Οι αλής διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, νέα διαμαρτυρία αλιέων στην πλατεία Αριστοτέλους. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια του στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και των 5 ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι. Συνελήφθη ο Αφγανός πορτιέρης που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο, στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών Αλκέτ Ριζάη στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται αν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Ωραιοκάστρου και Πηλαίας Χορτιάτη, μέχρι και το μεσημέρι αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την Ουκρανία επισκέπτεται σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον Ουκρανικών πόλεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Αλφα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη και στο Κλική στους 22, στη Βέρεια στους 23, στα Γιάννησα και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8+4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, γυρίζει το γρανάζι, χωρίς να λογαριάζει Μανολάκη. Γεια σου Κατερινιό μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, όμορφη Κυριακή. Πιάσαμε λοιπόν ένα θέμα, το βρήκα το σημείο, το οποίο χθες στη συνέντευξη, την οποία και εγώ παρακολούθησα λίγο, λίγο όμως λέω έτσι, συζητήσανε πολλά πράγματα με τον κύριο Χατζηνικολάου, κυρία Καριστιανού. Ένα από αυτά είπε ο κύριος Χατζηνικολάου μεταξύ άλλων.
1: Έχει γίνει πλέον η ζωή μου.
2: Αυτή είναι η αλλαγή. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Εδώ είναι.
2: Τώρα, η πολιτική πώς έρχεται και γιατί έρχεται. Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη.
2: Τώρα θα διακόψω. Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα πεδία στον τόπο. Δηλαδή να προσφέρω στο πεδίο της οικονομίας, να προσφέρω στο πεδίο της εθνικής άμυνας, να προσφέρω στο πεδίο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη που αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για μια κοινωνία, όμως δεν είναι το μόνο θέμα της πολιτικής. Αυτό, η απάντηση που μου δώσατε ακούγεται μονοθεματική απάντηση.
1: Ναι, γιατί δεν ολοκλήρωσα.
2: Ενώ η δική μου ερώτηση είναι η Μαρία Καριστιανού, που ο κόσμος την αγάπησε και της το έδειξε με όλους τους τρόπους, όχι μόνο γιατί είναι η μητέρα ενός παιδιού που χάθηκε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε στη συνέχεια, είναι έτοιμη και ικανή, αν χρειαστεί, να κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Γιατί όταν κατεβαίνεις ως επικεφαλής ενός πολιτικού κόμματος, αυτό λες. Λες, είμαι υποψήφιος για να κυβερνήσω.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, εννοείται, και εγώ ως πολίτης αυτό θα ήθελα από έναν αρχηγό κόμματος. Μην όμως βάζουμε στην άκρη το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη ως δεύτερα. Γιατί για μας και για την ελπίδα τη δικαιοσύνη.
2: Όχι, δεν είναι
1: τα πρώτα.
2: Δεν είναι δεύτερα.
1: Μπράβο. Είναι επομένως.
2: Αλλά δεν είναι, είναι τα μόνα.
1: Όχι, βεβαίως, δεν είναι τα μόνα. Αλλά είναι το κύριο. Αυτό που λείπει από την κοινωνία αυτή τη στιγμή, το πιο βασικό που λείπει, είναι ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Διότι αν υπήρχε κράτος δικαίου, δεν θα καθόμασταν εμείς να παρακαλάμε για δικαιοσύνη. Άρα, το κράτος δικαίου και όλες αυτές οι αλλαγές και όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σήμερα, έτσι, σε αυτούς τους θεσμούς και στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία προκειμένου να έχουμε το κράτος δικαίου, δεν είναι δεύτερα, είναι τα πρώτα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα. Το δημογραφικό.
2: Κυρία Καριστιανού, Πρόεδρε, θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις
1: για
2: την ακρίβεια στο ράφι.
1: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, ένα μέρος του οποίου προσπάθησα να παρουσιάσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Διότι δεν καθίσαμε να εκπονήσουμε προγράμματα μέσα σε κλειστές αίθουσες με τους τεχνοκράτες και με ανθρώπους οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και συνεργάτες επιχειρηματιών, με έτσι ισχυρών επιχειρηματιών. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται, αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε γιατί αυτό αισθανόμαστε ως πολίτες ότι θα θέλαμε να μας έχουν παρουσιάσει.
2: Τι συμβαίνει λοιπόν, και ενώ ξεκινήσατε με δημοσκοπικές επιδόσεις πολύ δυνατές και με εσάς να δηλώνετε ότι εμείς πάμε για κυβέρνηση, θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα, τι συμβαίνει και ξαφνικά έχετε φτάσει στο μετέχμιο του θα μπει, δεν θα μπει στη Βουλή, είναι στο 4, είναι στο 5, είναι στο 6, είναι
1: Ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνετε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ένα θέμα.
2: Δεν είναι καλή η πάσα αυτή.
1: Είναι καλή για μένα.
2: Γιατί σας τη δίνουν οι πολίτες, δεν σας τη δίνω εγώ. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα σας πω.
2: Κάποιο καμπανάκι σας χτυπούν.
1: Θα σας πω.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Για να γίνει αυτό, ξέρετε τι θα έπρεπε. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, θα πρέπει να δείξουν ανά πάσα στιγμή τι αισθάνεται η κοινωνία. Το πρόβλημα όμως, και θα ξαναπάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία, είναι τι παρουσιαζόμαστε εμείς ως κίνημα. Μας βλέπετε να μας καλούν σε διάφορα πάνελς να πούμε για το πετρέλαιο, να πούμε για την υγεία, να πούμε για το δημογραφικό. Δεν μας καλούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε.
2: Λέτε.
1: Δεν είναι ότι δεν έχουμε πρόγραμμα και λύσεις, απλά δεν έχουμε βήμα.
0: Μάλιστα. Αλλάζει λίγο το θέμα μετά. Ήταν ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Από τη μεριά της κυρίας Καριστιανού, όπως το αντιλήφθηκε η ίδια, όπως προσπάθησε να το εκφράσει, κέραιες και ερωτήσεις του κυρίου Χατζη Νικολάου. Γι' αυτό ρώτησα, εδώ ήταν που αναρωτήθηκε, εγώ έλεγα τώρα τι ψάχνω εγώ, ας πούμε. Γιατί το θέμα είναι προσωπικό, έλεγα. Τι ψάχνω εγώ, τι βλέπω εγώ δηλαδή σε έναν αρχηγό κόμματος, ο οποίος είναι ελκυστικός ως προς την, να με πείσει, ας πούμε, ότι εγώ αύριο θα ήμουν καλύτερα αν ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό την έκανα την ερώτηση, Παναγιώτη μου. Αυτό το σημείο άκουσα χθες. Είπανε πολλά βέβαια, μην μπερδευτούμε με περισσότερα. Βασιλική, καλή σου μέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλό πρωινό. Καλημέρα δεν είπαμε ακόμα, θα την πούμε τώρα.
3: Μικρός, η αγάπη είναι ένας μοχλός, ένας διακόπτης που
0: κύριε Χατζινόπουλο, έχετε την καλημέρα από τη Θεία τη Σουλτάνα. Πάρε μια καρδούλα ακόμα. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα. Για λάτε λίγο στις γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-08-357-800. Η αλήθεια είναι, με πληροφορούν από το control. Κάτσε να βάλω το δάχτυλο λίγο στο ακουστικό. Δεν το βλέπετε τώρα εσείς, αλλά το έχω βάλει το δάχτυλο στο ακουστικό, όπως με βλέπεις στο αριστερό ακουστικό. Ότι εδώ ο Στάτους έχουμε καλέσει πολλές φορές την κυρία Καριστιανού για να μιλήσει και από ό,τι με πληροφορούν έχει αρνηθεί. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, λέει ο Δημήτρης ο άλλος, λέει έχει πάρα πολλαπλάσια προβολή. Ναι, δεν το, παιδιά, πείτε τα. Εσείς τα, εγώ το ρίχνω, το χτυπάω το καμπανάκι που λένε και ο καθένας βγάζει τα δικά του τα συμπεράσματα.
3: Της αγάπης το τραγούδι δεν γνωρίζεις, τις καρδιές ξέρεις καλά.
0: Εμένα η ερώτησή μου ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη και δεν ήθελα να επικεντρωθώ. Απλά ήταν η αφορμή, σας είπα. Αυτό το κομμάτι ήταν η αφορμή που εγώ σκέφτηκα. Για μένα προσωπικά, τι θα ήταν αυτό το χαρακτηριστικό ή τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχει ένας πρωθυπουργός της χώρας, ένας κυβερνήτης της χώρας, έναν τον οποίο θα εμπιστευτώ να διαχειριστεί ουσιαστικά και την κοινωνία την οποία ζω, αλλά και τις δικές μου και τη δικά μου τη ζωή ουσιαστικά, έτσι. Και μου απαντήσατε αρκετοί, ας πούμε, μεταξύ άλλων είναι το ήθος, είναι η αποφασιστικότητα, είναι η ειλικρίνεια, είναι η τιμιότητα.

0: Για να είμαι όμως ειλικρινής, ο προβληματισμός μου ήταν ως προς την εμπειρία. Μιλήσει, κάπου μεταξύ άλλων, τώρα δεν θέλω να σας κουράζω με τα ηχητικά κυριακάτικα, κάπου μεταξύ άλλων είπε ότι η κυρία Καριστιανού είπε, παραδέχτηκε ότι ναι, εμείς είμαστε άπειροι πολιτικοί. Η εμπειρία στην πολιτική, τι ακριβώς σου δίνει? Δηλαδή ένας έμπειρος πολιτικός σε σχέση με έναν άπειρο πολιτικό, ο οποίος μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία επιζητούμε από κάποιον, ας πούμε, να μας κυβερνήσει. Ποια είναι η διαφορά, μπορείτε να διακρίνετε, μπορείτε να σκεφτείτε ποια είναι η διαφορά ενός έμπειρου πολιτικού με τη διαφορά ενός άπειρου πολιτικού? Είναι δηλαδή, τώρα για να στο κάνω λίγο πιο απλό για να το καταλάβεις, γιατί και εγώ θέλω το καταλάβω μαζί με σένα, είναι σαν να είσαι, για παράδειγμα, χειροτονημένος διάκονος, είναι παπάς, ας πούμε, ο οποίος έγινε φέτος παπάς, και ένας παπάς ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια παπάς. Ο σκοπός είναι ο ίδιος. Η εμπειρία, ας πούμε, που φαίνεται στην ουσία? Στην πολιτική που φαίνεται η εμπειρία? Που χρησιμοποιείται η εμπειρία ως υλικό για το οποίο να μπορεί κάποιος να στηριχτεί πάνω σε αυτό? Τι προσθέτει η εμπειρία στα χρόνια που ασχολείται? Άλλο 40 χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική. Τι προσφέρει αυτό για σένα και στην κοινωνία? Παρακαλώ, στην γραμμή, έλατε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Σχετικά με το θέμα που συζητάτε, την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε η χώρα να κυβερνεί χωρίς πρωθυπουργό. Να κυβερνάει η Βουλή.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, ναι, εντάξει.
1: Μπαίνει σε ψηφοφορία και ψηφίζει η Βουλή. Και αυτό το εφαρμόζουμε. Τώρα, ποιος θα πάρει την απόφαση? Αυτός που θα αποφασίσει πάλι η Βουλή. Η Βουλή θα επιλέξει τον ικανότερο από τους 300 υπουργούς και θα τον βάλει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε κάποιο θέμα.
0: Αυτό ας χρειάζεται πούμε... πιο πολύ στην εξωτερική πολιτική, ναι. Κάποιος αντιπρόσωπος από την Ελλάδα, ομόφωνα δηλαδή, θα πρέπει...
1: Ναι, ομόφωνα, ναι. Η Βουλή θα αποφασίσει.
0: Να λέει ότι η θέση της Ελλάδας, ας πούμε, είναι αυτή σε σχέση με, ναι, αυτό το παγκόσμιο θέμα.
1: Ο πρόσωπος μας, ο οποίος θα αποφασιστεί πάλι από τη Βουλή, ναι, ο ικανότερος των 300, θα μας εκπροσωπήσει.
0: Άρα λέτε ουσιαστικά, ότι δεν χρειαζόμαστε τα κόμματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ικανοί άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίζονται από τον
1: κόμμα. Τα κόμματα τα χρειαζόμαστε. Αλλά... γιατί το κάθε κόμμα έχει τις απόψεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο άτομο πρωθυπουργό.
0: Α.
1: Ο ικανότερος θα μας εκπροσωπεί σε ό,τι μας απασχολεί σαν χώρα. Να πω ένα θέμα. Για τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια, αν θα γίνονται, αν θα μπαίνουν οι φοιτητές με εξετάσεις ή αν θα μπαίνουν ελεύθερα.
0: Mm-hmm.
1: Ψηφίζει η Βουλή και η πλειοψηφία θα αποφασίσει τι θα γίνει. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Όλοι θα συμμετέχουν, με μυστική ψηφοφορία βέβαια. Και αυτό που θα ψηφίσουν θα εφαρμοστεί.
0: Ναι, ένα διαφορετικό μοντέλο περιγράφεται. Τώρα το έχω λίγο στο μυαλό μου, κάπως λίγο,
1: ναι,
0: άγουρο ακόμα.
1: Δεν υπάρχει λόγο να μας εκπροσωπεί, ναι, συγκεκριμένο άτομο. Γιατί όταν είναι ένας συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αυτός που μας κυβερνά, κάποιοι από τη μειοψηφία, κάποιοι παράγοντες μπορούν να το επηρεάσουν.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει και το πολίτευμα, λέτε δηλαδή. Τώρα εμείς έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική.
1: Θα υπάρχει Βουλή, θα υπάρχουν 300-200, πώς θα είναι. Θα παίρνουν αποφάσεις.
0: Ναι, ακέφαλη κυβέρνηση όμως δεν γίνεται με το υπάρχον σύστημα το οποίο έχουμε. Πρέπει να αλλάξει όλο. Εσείς τώρα το αλλάζετε ριζικά το θέμα. Δηλαδή θέλετε να πάτε σε ένα άλλο μοντέλο, ας πούμε.
1: Απλά δεν θα ήθελα να υπάρχει ένας συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Όποιος και αν είναι αυτός, όπως και αν λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Για το όποιο θέμα, είτε όσο σοβαρό και αν είναι, θα μας εκπροσωπεί κάποιος που θα τον εγκρίνουν οι 300, ας πούμε, σήμερα πριν είναι 300 βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλώς, κυρία μου, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κωστάκης λέει: ο έμπειρος πολιτικός θα είναι, πρέπει να είναι πιστικός στο ψέμα του. Καλό, ε. Είναι για τον εαυτό μας σωστό να αναρωτιόμαστε, αλλά και να δίνουμε τις απαντήσεις στον εαυτό μας για το τι ακριβώς ζητάμε, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, τι είναι αυτό το οποίο επιζητούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται τις ζωές μας.
2: Κράταμε τώρα που πεθαίνουμε σαν χώρα.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι στη Τζον Κέννεντι, στην είσοδο του Ανατόλια, του κολογίου, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Έχετε το νου σας, παιδιά, και έτσι. Υπάρχουν πολλά οχήματα, γερανοί και τα λοιπά, κόβουν δέντρα, τι κάνουν εκεί τώρα? Είναι γιατί η ΔΕΗ λέει κόβει δέντρα, μάλλον. Μάλιστα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
3: Εγώ είμαι Κώστα.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Τι κάνει, Γιάννης από Κρήτη.
0: Γεια σου, ρε Γιαννάκη. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, στην Κρήτη.
3: Τι λέει η Πιπεριά, Τι πάει για τίποτα.
0: Δεν ετοιμαζόμαστε, τα κόψαμε και αυτά. Δεν μας αφήνει. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, ναι.
3: Μα αν δεν κάνω λάθος, τέτοιο πολίτευμα έχουμε. Δημοκρατία. Με τους 300 αυτοί επιλέγουν.
0: Ναι.
3: Κάθε απόφαση έρχεται στη Βουλή.
0: Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Εντάξει, ήθελε κάπως αλλιώς τώρα να αλλιώς. Ήταν άλλο μοντέλο, λίγο πιο διευρυμένο. Εντάξει,
3: τώρα, ναι. Βλέπω κάποιες άλλες ναι. Και δεν μου λες κάτι, Κώστα, κάτι συγγνώμη που σου μιλάω, γιατί είσαι ανοιχτός τύπος.
0: Έτσι θα μιλάς.
3: Κώστα, κάτι είπες πριν για το Ισραήλ που μίλησε ο Νετανιάχου και καταδίκανε κάποιοι, φύγανε.
0: Φύγανε διπλωμάτες εκεί στην Εστονοία που
3: κάνει. Εσύ ως έμπειρος τώρα δημοσιογράφος και κάνει μια εκπομπή.
0: Ναι.
3: Έπρεπε να γνωρίζεις ότι απάντησε στον Ερντογάν ότι είναι και αυτός φαγέας ο Ερντογάν δηλαδή.
0: Σωστό.
3: Έχει φάξει κόσμο Κούρδους.
0: Σωστό.
3: Έχει βάλει στην Κύπρο. Γι' αυτό φύγαν οι φίλοι της Τουρκίας. Δεν νομίζω να μην το γνωρίζεις.
0: Ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
3: Δεν το γνωρίζεις, δεν πιάνεις στο θέμα τότε.
0: Το γνωρίζω. Ακούστε λίγο να δείτε. Εγώ είπα άλλο πράγμα για το θέμα του Νετανιάχου το πρωί με τον κύριο Χατζινόπουλο. Είπα ότι πέρα από το γεγονός ότι φύγανε κάποιοι διπλωμάτες κατά συρροή, γιατί ήταν οι αντίπαλοι εκεί με τους Τούρκους κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είπα απλά ότι πριν από 2 χρόνια, άσε τι έκανε η Τουρκία. Πριν την Τουρκία που τον έχει προκηρύξει, ας πούμε, σε καταζητούμενο κτλ. Το Διεθνές Δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο κ. Χατζινόπουλος καλύτερα από μένα, τον είχε προκηρυγμένο ότι δεν μπορούσε να φύγει από την πόλη και ότι θα τον συλλάβουν. Αυτό ρώτησα εγώ, χαριτολογώντας το ρώτησα βέβαια.
3: Και
0: έτσι.
3: Και τον Πούτιν. Δεν λέω κάτι ανάλογο για τον Πούτιν.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Σύντεχνε κανείς λάθος. Εγώ τουλάχιστον και, δεν έχω κανένα ενδιασμό ούτε για τον Πούτιν, ούτε για κανέναν άλλον Πούτιν. Για οποιοδήποτε είναι αυτό που γίνεται, λέω γιατί αν πρέπει να γίνεται ή αν δεν πρέπει να γίνεται. Κάνεις λάθος που προσπαθείς να μου πεις εγώ είμαι υπέρ του Πούτιν και κατά του Νετανιάχου. Είμαι...
3: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μείνεται εκεί.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό όμως. Για να
3: αυτό
0: το καταλάβεις εσύ.
3: Αυτό θα μείνεται εκεί πέρα. Διότι το σύνταγμα το Ιράν το έχει στην κατάρτιση του Ισραήλ. Ποιο είναι το Ιράν?
0: Πες τα σύντεκνε εσύ. Εγώ αυτά που ήταν από τα είπα. Ναι. Δεν έχω κανένα λόγο να μην δεσμεύω.
3: Και σίγουρα εκεί από τι δικέ σου Κώστα δεν θα τι είχαν να τι λένε από τα ραδιόφωνα.
0: Δεν ακούγεται σε κανένα ραδιόφωνο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτός, λέω,
0: αυτό...
3: όχι, λάθος κάνεις.
0: Τι?
3: Απόψε τις δικές σου,
0: ναι.
3: Τα κράτη αυτά δεν τις αφήνουν.
0: Δεν τις αφήνουν.
3: Όπως και τα ευχαριστώντα που βρήκες ότι έχεις κάποια δυναμία.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ούτε εσύ ανατολικό μπλοκ πρώην, ούτε από εκεί μεριά.
0: Γι' αυτό ζω εγώ στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου δεν θα ήθελα να ζήσω. Στην Ελλάδα.
3: Έτσι. Που λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Βέβαια.
0: Έτσι, σύντεκνε μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, έτσι. Αν βέβαια θα μπορούσα να ζήσω κάπου, ίσως λέω, δεν το ξέρω από θέμα εμπειρίας, αλλά έτσι φλερτάρω με την ιδέα να ζήσω στην Αμερική, ας πούμε, στη Νότια και κάπου Λουιζιάννα, ας πούμε. Μ' αρέσει το Μισισιπί. Στο Μισισιπί κοντά. Εκεί θα μπορούσα, ίσως. Αν είχα μια καλή δουλειά και ραδιόφωνο στους ελληνόφωνους, έτσι. Γεια σου Δημητράκη, Αλουμινά, αγόρι μου, καλό πρωινό να έχεις. Break διαφημιστικό και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
9: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
10: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
11: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έλα, δώσε πόνο. Παρακαλώ στην γραμμή. Ελάτε, καλημέρα, γιατί χτυπάνε οι γραμμές προηγουμένως. Χτυπούσαν συνεχώς. Ελάτε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρβακή.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Την ερώτησή σας τη θα ήθελα από έναν έμπειρο πρωθυπουργό. Έχω να πω ότι θα ήθελα να μην δώσει εντολή στο δικό του τον υπουργό σε 5 μέρες να κάνει τον τόπο δυστυχήματος για να με σας ενοχλήσω. Λαμπίκο. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Και όσο να θέλουμε να το αποφεύγουμε αυτό το θέμα,
0: μάλιστα,
1: και όσο θέλουμε να το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, υφίσταται και υπάρχει. Έγινε ένα βούλευμα, το περνάμε από πάνω, δεν το συζητάμε και πάμε παρακάτω. Okay. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Καλώς,
1: καλή σας
0: μου.
1: Μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κυρία μου. Καλό πρωινό να έχετε. Κύριε Χατζινόπουλε.
2: Χαίρετε και πάλι.
0: Χαίρετε και πάλι, κύριε.
2: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στην κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι. Οπότε ήταν ολιγόλεπτη αυτή η αναστάτωση. Όλα καλά και στο πήγαινε και στο έλα. Κανονικά τα δρομολόγια, όπως τα ξέρουμε, και προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό και προς Νέα Ελβετία και προς Μίκρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Κλείνουμε αυτό το ζήτημα, αλλά θα επανέλθουμε στα ζητήματα περί ενταλμάτων συλλήψεων.
0: Μπράβο.
2: Και κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Αλλά... βλέπεις τι καλό παιδάκι που ήμουν καθαρός στο παπάκι, ρώτησα.
2: Το ξέρω. Έτσι, εσύ. Μπράβο. Είπα, είναι οι Κυριακές οι αγαπημένες αυτές που πυροδοτούνται οι συζητήσεις.
0: Γι' αυτό τον έχω τον κύριο Χατζινόπουλο πέρα, βράχο, ροκ.
2: Βέβαια. Έτσι. Μορφώνομαι και εγώ περαιτέρω, έτσι. Μην νομίζεις. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
0: Ποινικό δικαστήριο
2: εδρεύει στη Χάγη.
0: Έτσι.
2: Και το λέει και η λέξη, είναι διεθνές, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει. Εντάσσονται τέλος πάντων σε αυτό το δικαστήριο τουλάχιστον 125 κράτη του κόσμου.
0: Αυτό σημαίνει κύρος.
2: Προφανώς.
0: Προφανώς. Ναι.
2: Και την ίδια στιγμή και υποχρέωση των, κρατών μελών.
0: Μπράβο.
2: Να τηρούν τις αποφάσεις και στην προκειμένη τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Ερχόμαστε τώρα στα πρακτικά, γιατί με ρώτησες πριν, πήγε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιατί δεν τον συνέλαβαν, και εγώ απάντησα και είπα ότι τέλος πάντων άφησα και εγώ μια αιχμή.
0: Ναι.
2: Έμαθα ωστόσο ότι ανάμεσα στα 125 κράτη-μέλη δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατάλαβες. Οπότε γι' αυτό και μπορούσε και ο κύριος Νετανιάχου να πάει στην Αμερική να μιλήσει χωρίς να προχωρήσουν στη σύλληψη.
0: Ενώ αν ερχόταν στη Γερμανία, τσακ, θα τον πιάναμε.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Να πούμε βέβαια ότι, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι το 2024 εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έτσι, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, προφανώς, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αφορούν τις πράξεις του για την πολεμική σύραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης κατά του Υπουργού Άμυνας εκείνη την περίοδο. Κλείνουμε το θέμα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και πάμε ένα χρόνο πριν, το 2023, όπου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πάλι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Του Πούτιν.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Ο οποίος δεν το κουνάει από τη Ρωσία ούτε με σφαίρες.
2: Προφανώς. Και οι μετακινήσεις του συγκεκριμένου είναι σε κράτη, έτσι, που δεν αναγνωρίζουν τον θεσμό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
0: Πολύ σωστά.
2: Είπαμε 125 κράτη, ανάμεσα σε αυτά και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Έτσι.
2: Τώρα, ερχόμαστε ξανά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και λέμε ότι 21 Αυγούστου του 2026, λιγότερο από 2 μήνες πριν, 1,5 μήνα πριν, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του ίδιου, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την γείτονα, από την Τουρκία.
0: Τουρκία.
2: Ναι.
0: Καλά, αυτό είναι...
2: Όχι, το αναφέρω και αυτό για το...
0: Αυτό φαίνεται, είναι ξεκάθαρο και απλό, δηλαδή, γιατί ο Ερντογάν δεν έκρυψε την έχθρα του κατά της...
2: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Δεν το έχει δείξει, ας πούμε, και κάθαρα.
2: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Εμείς
2: δεν
0: όμως,
2: έκρυψε,
0: παρόλα
2: την ίδια στιγμή
0: αυτά...
2: και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν το έκρυψε, ανήκει η Τουρκία στις χώρες έτσι που είναι φιλικές προς το Ισραήλ.
0: Εμείς όμως παρόλα αυτά και προς έκπληξή μου, πέρα από το γεγονός ότι συμφωνήσαμε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,
2: να.
0: Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την. Και μάλιστα έχουμε συνάψει και συνθήκες ειρήνης.
2: Πρόσφατα, μία συμφωνία.
0: Και από παλιότερα θυμάμαι, νομίζω.
2: Βέβαια.
0: Από παλιότερα ήταν.
2: Το απαντάς και μόνος σου.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι η χώρα μας διατηρεί μία συγκεκριμένη γραμμή.
0: Ναι.
2: Μία διπλωματική γραμμή.
0: Διπλωματική,
2: η διπλωματία πολλές φορές δεν μπορεί να είναι κοινώς αποδεκτή.
0: Ναι.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές οι διπλωματικοί κανόνες είναι δυσνόητοι για μας τους απλούς ανθρώπους που απέχουμε από όλο αυτό. Το γεγονός ότι η χώρα μας συνάπτει συνεργασίες με το Ισραήλ, την ίδια στιγμή όμως φαίνεται να διατηρεί και μια συγκεκριμένη γραμμή. Δηλαδή...
0: Γιατί το ένταλμα σύλληψης, να πω εγώ με το μικρό μου και φτωχό μυαλό, το ένταλμα σύλληψης έχει να κάνει με έναν άνθρωπο.
2: Με έναν άνθρωπο έχει να κάνει, προφανώς. Με τον επικεφαλής της
0: χώρας. Στο Ισραήλ, το λέω για τον Παύλο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα ιερά γράμματα, και τον κύριο Στέλιο, το Ισραήλ είναι ένα κράτος. Που σήμερα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία εκεί, λέμε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι και το Πασόκ από πίσω. Μπορεί αύριο να ανατραπεί το καθεστώς και το Ισραήλ να μην έχει Νετανιάχου.
2: Ναι,
0: να
2: δηλαδή από την περίοδο που η χώρα μας είχε καλές σχέσεις, για να το πούμε πιο απλά,
0: μπράβο,
2: με
0: ναι.
2: το Ισραήλ, δεν κυβερνούσε πάντα ο Νετανιάχου.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Ούτε κυβερνούσε πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άλλο το θέμα το προσωπικό, γιατί η προσωπική είναι η απόφαση να τον προκηρύξουν, ας πούμε, για.
2: Έχει να κάνει με τα εγκλήματα πολέμου, μπράβο, η απόφαση για το ένταλμα.
0: Και άλλο κράτος, η οποία είναι.
2: Και άλλο η διπλωματία, παιδιά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Γιατί τα, οποία κάποιοι,
2: τα οποία κάποιοι είτε δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί τους βολεύει ιδεολογικά κλπ. Είτε κάποιοι όντως δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Οκ, okay, δεκτώ και αποδεκτώ και τα, αποδεκτά και
0: τώρα,
2: τα
0: βέβαια,
2: δύο.
0: Τώρα βέβαια ρωτάει ο άλλος.
2: Να ρωτήσει βέβαια.
0: Σολέει ο άλλος, δηλαδή ο Αλεπουδιάρης, ας πούμε. Δηλαδή άμα έρθει στην Ελλάδα ο Νετανιάχου τον συλλάβουμε εμείς που έχουμε υπογράψει να πούμε.
2: Ωραία, ας έρθει για να δούμε.
0: Αυτό έρθει για να δούμε.
2: Ναι, γιατί όταν η χώρα μας είναι δεσμευμένη με βάση τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, προφανώς και ο κύριος Νετανιάχου δεν θα έρθει,
0: δεν θα
2: στην,
0: έρθει
2: Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Τώρα, και έχουμε
2: δηλαδή,
0: και πολύ ωραίο κλίμα.
2: Κοροϊδευόμαστε, φαντάζομαι, μεταξύ μας τώρα.
0: Κάπως έτσι.
2: Την ίδια στιγμή, βέβαια, να πούμε ότι πάντοτε στο μυαλό μας θα πρέπει να έχουμε το εθνικό μας συμφέρον.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις εσύ, το ξέρεις, εγώ δηλαδή, το ξέρεις εσύ, το εθνικό συμφέρον.
0: Ε.
2: Τέλος πάντων, μπορώ να φανταστώ κάποια πράγματα.
0: Σωστό.
2: Δεν είμαι μέσα στη διπλωματία για να το γνωρίζω. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν έχουμε έναν γείτονα εδώ δίπλα μας, τσαρλατάνο, και μιλάω για την Τουρκία προφανώς, δεν μιλάω για τους
0: υπόλοιπους. Που μας δημιουργεί πρόβλημα συχνά.
2: Φυσικά, συνέχεια μας δημιουργεί πρόβλημα. Στα λόγια, βέβαια, αν με ρωτάς, και έτσι θα εξελιχθεί. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Την
0: και
2: άποψή μου λέω.
0: Και το εύχομαι. Ναι.
2: Προφανώς και το εύχομαι και εγώ. Αλλά νομίζω ότι στα λόγια είναι πάγια η τακτική του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Βέβαια, επί του Πρακτέου είχαμε κρίσεις, έτσι, και στον Εύρο το 2020, την πιο πρόσφατη, αλλά και άλλες κρίσεις και στο Αιγαίο, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
2: Πέρα από τα εναέρια που γίνονται, έτσι, τις παραβιάσεις.
0: Και τις επακουμβήσεις που γίνονται στα.
2: Και τις επακουμβήσεις, ναι, βεβαίως, είναι και αυτά γνωστά. Αλλά να πούμε ότι και στο κομμάτι της διπλωματίας, προφανώς. Προφανώς, έτσι. Φαντάζομαι ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ταχθεί κατά του Ισραήλ, έτσι. Θέλουμε το Ισραήλ στο πλευρό μας για διπλωματικούς λόγους.
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα, ναι, αυτό το πράγμα, ναι, γιατί οι περισσότεροι το λένε αυτό, γιατί το συμφέρον, τι είναι το συμφέρον, ναι, μιας χώρας, έτσι.
2: Έτσι. Έτσι. Απλώς τώρα θα λαϊκίσω πάλι,
0: ναι,
2: αλλά είναι και η αλήθεια αυτή. Δεν μπορώ καθόλου τους ευαίσθητους αλακάρτ.
0: Ναι.
2: Δεν τους μπορώ.
0: Και εγώ δεν τους μπορώ.
2: Δεν τους μπορώ
0: αυτός
2: καθόλου.
0: Που αγαπάνε τα γατάκια και όχι τις κατσαρίδες. Δηλαδή τρελαίνομαι.
2: Ναι, ναι, δεν τους μπορώ
0: αυτό
2: καθόλου.
0: Ναι, ναι.
2: Ή υπερασπιζόμαστε τα κράτη τα οποία ισχυριζόμαστε ότι έχουν δεχτεί γενοκτονία. Όλα τα κράτη.
0: Η εισβολή. Μπράβο.
2: Ή το παραδεχόμαστε από την αρχή και λέμε ότι ξέρετε κάτι, εμένα το πρόβλημά μου είναι ιδεολογικό, παιδιά. Δεν,
0: μπράβο,
2: είναι ανθρωποκεντρικό.
0: Μ' αρέσει.
2: Δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Χαίστηκα, συγγνώμη, το είπα
0: έτσι,
2: τώρα
0: έτσι, πρωί. Όχι, καλά έκανες.
2: Χαίστηκα για τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Έτσι.
2: Με ενδιαφέρει το τι υποστηρίζει η ιδεολογία μου και το κόμμα μου.
0: Μαζί σου.
2: Αν μου το πούν αυτό οι άνθρωποι, εγώ είμαι μαζί τους και θα πω καλά κάνουν, αυτό υποστηρίζουν, αυτό πιστεύουν, προχωράμε παρακάτω.
0: Έτσι.
2: Αν όμως μου λένε ότι είναι ανθρωπιστές, δεν το δέχομαι.
0: Και εγώ δεν το δέχομαι.
2: Δεν το δέχομαι, γιατί βλέπω μια ευαισθησία à la carte και από καλλιτέχνες Έλληνες, θα το πω.
0: Mm-hmm.
2: Την ακούω και δεν συμφωνώ. Ή είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε θέματα πολέμου και ανθρώπων οι οποίοι σκοτώνονται,
0: μπράβο, ναι,
2: και είναι άμαχοι.
0: Έτσι.
2: Ή υποστηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους διαχρονικά. Δεν ξυπνάμε σήμερα και το λέμε. Α, τώρα θα υποστηρίξω αυτούς. Γιατί γενοκτονίες δεν έχουμε μόνο τώρα. Είχαμε και στο παρελθόν.
0: Και
2: κάποιες από αυτές μας πόνεσαν πολύ και σαν κράτος μας πόνεσαν πολύ.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είδα δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν είδα τους μπροστάριδες αυτούς να βγαίνουν και να υποστηρίζουν και εκείνες τις ψυχές. Και κάποιες μάλιστα ψυχές έχουν και απογόνους μέχρι και σήμερα.
0: Συμφωνούμε.
2: Οπότε
0: απόλυτα
2: θα πρέπει να είμαστε και λίγο εγκρατοί σε αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε.
0: Κύριε Χατζηνόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά τα οποία περιγράφεις. Επικροτώ. και Φαξάνο που λένε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά πιστεύει κάποια πράγματα, πρέπει να τα πιστεύει ολοκληρωμένα και όχι μεμονωμένα. Αυτός που πιστεύει μεμονωμένα είναι απλά ένας πολύ καλός οπαδός μια συγκεκριμένη παράταξη. Δικαίωμά του, αλλά είναι ένας οπαδός. Μανολάκη μου, τα έλεγα νωρίτερα, δεν θα γίνει η γιορτή Τσίπουρο, αγόρι μου καλό. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει γιατί αλλάξανε τα γούστα μας και φάγαμε τα μούτρα μας. Τώρα, εγώ δεν θα το ψάξω δημοσιογραφικά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, θα το ψάξουν αυτό το πράγμα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει έτσι κάποιες διαστάσεις, ας πούμε, κοινωνικού ενδιαφέροντος, υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ουσιαστικά θα πρέπει να τα δούμε χωρίς νεύρα, χωρίς εγωισμούς, να δούμε αν υπάρχουν κάποιες σωστές αποφάσεις και αν υπάρχουν και κάποιες υπερβολές. Έχω την εντύπωση ότι η αλήθεια πρέπει να είναι κάπου στη μέση. Θα το δούμε όμως. Εγώ στεναχωρέθηκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο event που λέμε και στο χωριό μου, ένα πολύ ωραίο event και κρατούσε χρόνια μια παράδοση η οποία αλλάζει, από ό,τι διάβασα εκεί στον μας ενημέρωσε ο Βασίλης, ο πρόεδρος του συλλόγου, του μορφωτικού συλλόγου του χωριού, από το οποίο κατάγομαι ουσιαστικά και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, τα οποία ήταν υπέροχα. Αλλάζει το καθεστώς, είναι δυσβάσταχτο οικονομικά για υγειονομικούς λόγους, που βέβαια είναι σεβαστή, αλλά αυτό δημιουργεί μια ασφυξία οικονομική. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει η κατάσταση, ρε παιδί μου, στην όλη διαδικασία του εθελοντισμού και όλα αυτά τα οποία δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, τώρα το μαθαίνουν και μερικοί ακόμη. Δεν θα γίνει δυστυχώς, αλλά σας λέω και πάλι, δημοσιογραφικά, αυτό το δουν οι δημοσιογράφοι, θα τα βάλουν κάτω τα πράγματα, να δουν οι νομοθεσίες που αλλάξανε, γιατί αλλάξανε, ποιους ευνοούν, ποιους ρίχνουν, που λένε στην ουσία. Να δούμε αν υπάρχουν σωστές και λάθος αποφάσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί αυτό θα πλήξει και πολλά άλλα πανηγύρια, να το πω έτσι, εκδηλώσεις τέλος πάντων τοπικές, οι οποίες δίναν ένα, πέρα από το διαφημιστικό, δίναν και ένα έτσι μια ανάσα οικονομική, ας πούμε, στα χωριουδάκια, τα οποία παράγουν υπέροχα πράγματα, έτσι.

Διάβασα την ανάρτηση του Βασίλη. Δυστυχώς η γιορτή Τσίπουρου φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί, επειδή εύλογα, λέει, πολλοί κόσμος από τη στιγμή που ανακοίνωσε, λέει, ρωτάει γιατί, για την αποφυγή να μην γίνουν πράγματα. Έκανε μια ανακοίνωση εκεί ο πολιτικό μορφωτικό σύλλογο για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν θα γίνει γιορτή. Η αυστηροποίηση των υγειονομικών και άλλων μέτρων που αφορούν, λέει, τη διενέργεια εκδηλώσεων από πολιτιστικούς συλλόγους, όπως και τα πανηγύρια, σε παρένθεση, μπορεί να είναι υποχρεωτική και εν μέρει εύλογη σε ορισμένες περιπτώσεις, πλην όμως καθιστά υπερβολικά οικονομικά ασύμφορη, καθιστάται έτσι, οικονομικά ασύμφορη για τους συλλόγους και τη διενέργεια των εκδηλώσεων αυτών. Οι σύλλογοι δεν επιμένουν να μην τηρούν, λέει, μέτρα του καλώς εν μέρη, λέει, θεσπίστηκαν, ούτε φυσικά είμαστε παράτυποι, αλλά εδώ πλέον, λέει, η τυποποίηση, λέει, και η γραφειοκρατία μας κερδίζει κατά κράτος, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, έτσι. Αλλάζει το καθεστώς το οποίο επιβάλλεται για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εθελοντισμός, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, γιατί πρέπει ο σύλλογος όλη αυτή την εκδήλωση να την πληρώσει, ουσιαστικά έξοδα και χίλια δυο, αλλά και να του μείνει και ένα κέρδος, βέβαια. Πέρα, βέβαια, από αυτό το κομμάτι του Τσίπουρου και των παραδοσιακών προϊόντων, και τώρα μιλώ και για τα εκάστοτε χωριά που μπορεί να ακολουθήσουν στο μέλλον, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία προβάλλονται, τοπικά προϊόντα, ιστορία, και είναι μια διαφήμιση ουσιαστικά για το χωριό και για τον τουρισμό και για πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Και βέβαια υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων εθελοντών, πραγματικά όμως εθελοντών, οι οποίοι εργάζονταν για πολλές μέρες για να ετοιμαστεί όλη αυτή η εκδήλωση. Είναι η παράδοση η οποία αλλάζει, Κωνσταντίνε, αλλάζουν τα πράγματα, αλλιώτεψε ο κόσμος. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχτούμε, δεν πρέπει να το δεχτούμε. Τι να σου πω, κι εγώ λίγο μουδιασμένος είμαι πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί είμαι σε μια ηλικία που δεν ξέρω τι να κάνω, να γυρίσω πίσω ή να συνεχίσω μπροστά. Είμαι κάπου στη μέση, δηλαδή, με καταλαβαίνεις τώρα, αυτό είναι το διλημά μου, και για σένα που είσαι και περίπου στη δικιά μου ηλικία, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή, κοιτάμε το ένα μάτι πίσω και με το ένα μάτι κοιτάμε μπροστά. Να γίνω influencer ή να επιστρέψω, ξέρω εγώ, και να γράψω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς.

0: Γιαννάκη.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα μου γράφετε. Γεια σου Γιαννάκη, στη Ρούλα επίσης, στο Γιώργο, στην Παναγιώτα. Κρίμα παιδιά, αλλά σας το λέω έτσι για να το ξέρετε, γιατί ρωτάτε πολύ πώς και τι. Άρα τι να κάνουμε, θα το ρίξουμε στους γάμους. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα το ρίξουμε στους γάμους πλέον. Σε είπα χθες τι έγινε. Μεγάλη υπόθεση. Καλημέρα Βασούλα, γεια σου Ελευθέριε.

Πάμε για κλεισιματάκι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να κλείσω λίγο πιο ροκ. Να κλείσω, ωραία. Εντόπια είναι αυτά, εντόπια. Γεια σου Γιαννάκη. Πάμε και με ένα ωραίο να κλείσουμε για να δώσουμε χώρο. Τον κύριο Μαχερά βλέπω να ακολουθεί. Έτσι, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Για να σας ευχηθώ καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα βέβαια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, κανονικά τα δρομολόγια από και προς Νέα Ελβετία, Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στην οδό Παπανδρέου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα οι επαγγελματίες αλλοί στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του κλάδου τους. Οι αλλοί διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, νέα διαμαρτυρία αλλιών στην πλατεία Αριστοτέλους. Όσο διαρκεί αυτή η κρίση, θα κάνουμε αποφασιστική παρέμβαση, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας και στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον η κρίση παραταθεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους στοιχεία από την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και των 5 ατόμων που βρίσκονταν στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι. Σε εξέλιξη από το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Ωραιοκάστρου και Πηλέας Χορτιάτη. Μέχρι και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε τη σύλληψη 31 ατόμων, τα οποία σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές ανήκουν σε 4 δίκτυα που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και συνδέονται με προσπάθειες πρόκλησης αναταραχών και πραγματοποίησης πράξεων δολιοφθορά στη νότια επαρχία Κερμάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Αλφα.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν κυρίως μέτρη 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος ασκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 22, στη Βέρεια στους 23, στις Σέρες και στα Γιάννητσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Νικόπολίδη, ο Σεϊταρίδη, ο Πίτα, ο Δέλα, ο Καψή, ο Καρακούνη, ο Σαγοράκη, ο Παξιτά, ο Καρακούνη.

σηκωθέτω. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Σηκωθέτω.

0: στο 56. Βασιλιάς. Γκολ! Ο Χαριστέας. Το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
1: Τώρα τι έχει να γίνει σήμερα. Τα σουβλατζίδικα δηλαδή θα δουλέψουνε. Και εμείς. Ρε έτσι και το πάρουμε εδώ μέσα στη Τούμπα σήμερα. Έχει να γίνει. Ποιοι αλληλείς, ποιοι αγρότες. Θα βγούμε, θα πανηγυρίζουμε σαν τους σιώτες. Τους πόνες ο Μητσοτάκης, τους πόνες ο Πιερακάκης. 2-0 μέχρι στιγμής. Λες να κάνουμε το 3. Και το άλλο όχι, είναι Κυριακή πρωί, ρε, ηρέμησε, κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Έχουμε Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup. Έχουμε Μητσοτάκη που δεν βαράει νταούλια και ζουρνάδες. Θα κάνουμε σήμερα και το 3-3. Ούτε με σαγιονάρα θα έρχεστε με την κάλτσα.
0: Το περνάει ο αγοράκι, θες την περιοχή τώρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό, είναι Κυριακή. Είναι 14 λεπτά μετά τις 10. Και η Θεσσαλονίκη έχει το δεύτερο μέρος από την τεράστια γιορτή που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ λόγω και του αγώνα στην Τούμπα κατάμεστηκε σήμερα. 10 παρατέταρτο αγώνας, ζωντανά από την ελεύθερη τηλεόραση του Αλφα. Ρελές. Όχι ρελέ αυτό που έχουμε στον πίνακα. Ρελές. Να το κάνουμε. Να τους κερδίσουμε ξανά.
0: Ο Χαριστέας. Το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
1: Έτσι πανηγυρικά ξεκινήσαμε. Έως και τις 12 θα πάμε μαζί. Στο πρωινό της Κυριακής. Αν και η αλήθεια είναι ότι εχθές είχαμε μία επίσκεψη που δεν περιμέναμε και ήταν του κυρίου Μητσοτάκη στα ξενοδοχείο εδώ στο Μακεδονία Παλάσο που βρίσκεται η Εθνική. Οπότε άσε το σήκωσέ το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω. Και ας φύγουμε με 1-0 και θα το ξαναβάλουμε εκείνη την ώρα στον αέρα του στάτους.
2: Οι κόκκινες, οι πράσινες.
1: Η αλήθεια είναι ότι παγώσαμε λίγο μόλις τον είδαμε. Χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, το πρωί, τι ώρα πήγε.
2: Έφερανε.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Έχω βάλει και τη μάνα μου να ξεματιάξει την Εθνική. Οπότε όλα θα πάνε πρίμα. Μην ανησυχείς καθόλου. Από μάτι δεν θα χάσουμε.
2: Άντρες,
1: από κάτι άλλο.
2: Οι πράσινες.
1: Τώρα κι εσύ μεταξύ μας.
2: Οι θαλάσσιες.
1: Και εσύ είπες, τι πήγες βρε πουλάκι μου.

στολίδια σου που... Λοιπόν, να ανοίξουμε την επικοινωνία μας για την καλημέρα σας, αν θέλετε, στο 2310 5 13 000, στο 2311 82 1050, και φυσικά μέσω του Viber τα μηνύματά σας που έχουν ξεκινήσει πριν καν βγούμε στον αέρα, στο 6908 357 800. Βγάλε τα στολίδια σου που... Έχουμε να πούμε πολλά, θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε τι έγινε και σαν σήμερα, πλούσιο το σαν σήμερα η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή είναι Κυριακή, ένα καφέ παραπάνω θα τον πιούμε μαζί.

Σε 22 ημέρες από τώρα, ξέρετε τι γίνεται, έτσι? Εκτός ότι γιορτάζει η πόλη μας, γιορτάζει ο Άι Δημήτρης, γιορτάζει το σπιτικό μου εμένα. Έχω μάνα και ανιψιά με το ίδιο όνομα. Γιορτάζει και αυτό το σπίτι μου. Γινόμαστε 7. Έχουμε γενέθλια εδώ στον Στάτους 26 Οκτωβρίου. Είναι ο μήνας χωρίς το μου. Και γινόμαστε 7 χρόνων.

θέλω να ευχηθείτε στους πρώην σας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και ξεκινάει η Παγκόσμια ημέρα διαστήματος. Άρα τους ψωνίσατε από άλλο πλανήτη.

0: Καλωσορίζω στον αέρα του Στάτους, τον Ντούτσε. Πες μας Ντούτσε, τι έγινε.
1: Εγώ τι έγινε.
0: Για αυτά που έλεγες πριν με τον Κώστα.
1: Α, ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, αυτό. Δεν ήρθα για καλό.
0: Τι έγινε.
1: Είχαμε μια τραγωδία στην Καβάλα. Χτες σημειώθηκε ένα σφοδρό τροχαίο, μια σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε χτες, κατέληξε μάλλον ο 36χρονος οδηγός της μηχανής και σήμερα δυστυχώς κατέληξε και ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα για την Καβάλα. Έγινε στη Νέα Πέραμο το περιστατικό, το δυστύχημα χτες το απόγευμα. Είπαμε, είχαμε αυτή τη σύγκρουση. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό, γιατί μιλάμε για δύο νεαρά άτομα, για δύο νέους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή δυστυχώς μετά από σύγκρουση, είπαμε, μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι, Λέοντι.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα πάρα πολύ δύσκολα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται εδώ. Πώς είμαστε, πώς κύλησε μάλλον έτσι το πρώτο πρωινό?
1: Καλά κύλησε, εντάξει, είχαμε ένα μικρό συμβάν ανατολικά στην Παπανδρέου, εκεί με το τροχαίο δεν είχαμε τραυματίες ευτυχώς, οι λυκές μας το έδωσε ένας ακροατής, μετά μάθαμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Καλά, μα δεν μας το δώσει ακροατής,
1: βέβαια τώρα, κατά τα άλλα μια πολύ όμορφη Κυριακή φαίνεται να εξελίσσεται η σημερινή.
0: Έχει λίγη ψύχρα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή μην αρχίζουμε πάλι, παγώσαμε και κρυώσαμε, 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, έχουμε.
0: Για τώρα εγώ σου λέω.
1: Οκτώβριο έχουμε, δηλαδή. Εντάξει. Κουλάρετε όλοι, τσιλάρετε.
0: Σήμερα δεν είσαι καλά.
1: Δικάζω σήμερα.
0: Σήμερα άστο, μου το πες μια, μου το πες τρεις, μου το πες δέκα. Σήμερα θα πηγαίνουμε τέχω.
1: Καλά, μην είμαστε τόσο υπερβολικοί. Μία παραγγελιά όμως θέλω να δώσω. Όχι, ας αφήναμε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ωραίο.
0: Πες, όχι, να το ξαναβάλω την αρχή.
1: Γιατί είπες ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα
0: των ζώων.
1: Ναι, όχι. Τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη που είπες πριν για τους πρώην. Τι είπες?
0: Ναι, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Μπράβο. Ναι, ένα είναι το τραγούδι που εύχεσαι χρόνια πολλά στους πρώην.
0: Ποιο?
1: Το χειρότερα από την Ελένη Χατζήτου.

0: Σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια τους πολλά. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης τώρα αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί. Τα ακούσατε και νωρίτερα και από το Δελτίο και από τον Γαβρίλ. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Νωρίτερα να υπενθυμίσουμε ότι κινητοποιήθηκε σειρμός στον σταθμό Νομαρχία με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να πραγματοποιείται μόνο από την τροχιά 2 από τον σταθμό 25 Μαρτίου έως τον σταθμό Νομαρχία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην Άννη. Καλημέρα, μήπως ξέρουμε αν επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός χθες και το ξενοδοχείο που μένουν οι Γερμανοί. Να τους ευχηθεί μια καλή επιτυχία. Τι ελληνικό φιλότιμο είναι αυτό του Γκέδα.
1: Ένα κοχύλι μες στο...
0: Καλημέρα στον Λεωνίδα. Μακάρι Λεοντή μου, αλλά μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, λέει, στην Εθνική, στο ξενοδοχείο, φοβάμαι λιγάκι. Καλημέρα και στην Κατερίνα με τον Γκαντέ που ευχήθηκε στην ομάδα μας. Γιατί δεν πήγαινε ευχηθεί στους Γερμανούς, ρε. Δεν γνωρίζω. Καλημέρα στο φίλο μου το Σενιόρ. Λεοντί, έχει να έχεις μια όμορφη Κυριακή. Όταν αναφέρεις έναν καφέ ακόμα, έχεις πιει τουλάχιστον 2. Εννοείται. Εμείς είμαστε στον 3ο εδώ πέρα, στον στάτους. Καλημέρα και στην Ποθητή εδώ πέρα που μας θέλει να έχουμε μια όμορφη Κυριακή και μια υπέροχη φωτογραφία που στέλνει αυτή την ώρα από την Σαντορίνη. Όχι, δεν ζηλεύουμε καθόλου, Ποθητή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ περνάμε καλύτερα στην Σαλαμίνος. Είμαστε εξαιρετικά. Με Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλη έρχεται το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά το σαν σήμερα, να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα Κυριακή και με μία έκπληξη. Έτσι, γιατί είναι Κυριακή.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λεοντή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά.
1: Λεοντή.
0: Ναι.
1: Είδα τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Τον υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Δεν ήξερε. Δεν ρώταγε. Μου κατέβασε και όλους τους παίκτες. Πάνω σε παιδί πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός έχει χιούμορ.
0: Ναι.
1: Εάν κερδίσουμε σήμερα.
0: Αν είχε χιούμορ θα μπορούσε να μην πάει.
1: Όχι, όχι, όχι. Πιστεύει ότι θα κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Και αν κερδίσουμε σήμερα σίγουρα θα απαντήσει. Γιατί σίγουρα τα διαβάζει αυτά.
0: Σωστό,
1: που γράφουμε.
0: Σωστό, ναι, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Τι ήθελες και πήγαινες.
0: Ναι. Αν χάσουμε όμως.
1: Αν χάσουμε, εντάξει, θα συνεχίσει να έχει την ρετσινιά του Γκεντέμι. Αλλά κύριος Γιωβάνος, τέτοια χαρά, βρε άνθρωπε μου.
0: Δεν ξέρει και αυτός ο καημένος.
1: Βρε πουλά, μα με πολύ χαρά, δεν ήξερε.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει τώρα, ήρθε ένας θεσμικός, ήρθε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά τόσο χαμόγελο.
0: Δεν ξέρει το πουλάκι μου.
1: Λες και ήρθε ο δεξιοπόδαρος.
0: Άντε καλημέρα, καλημέρα.
2: Για αλλού κινήσαμε, μα φτάσαμε αλλού.
0: Λοιπόν, έρχεται απροειδοποίητο quiz. Απροειδοποίητο διαγώνισμα. Θέλω να μου στείλετε στο Viber ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. 6908-357-800. Χρησιμοποιήστε Shazam, ChatGPT, Google, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Διεκδικώ

0: ένα φιλί.
1: Κέφια λέει έχει σήμερα. Πώς να μην έχω κέφια ρε εσύ, αφού σε αφήνω να χρησιμοποιήσεις και ίντερνετ. Θέλω να μου βρεις ποιος έχει γράψει το τραγούδι του που τραγουδάει τώρα ο Παπακωνσταντίνου. Δύο χείλη κατά κόκκινο.
0: Ένα φιλί.
1: Στο Viber θέλω απαντήσεις. Ήρθαν οι τέσσερις πρώτες απαντήσεις. Και οι τέσσερις είστε φυσικά σωστοί. Σας άφησα να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα που διαθέτετε λόγω ίντερνετ.

0: Και η Αναστασία είναι σωστή και ο Κωνσταντίνος είναι σωστός και ο Δημήτρης και ο άλλος ο Δημήτρης εδώ πέρα. Δύο Δημητράδες έχουμε. Να θυμηθούμε 26 του μήνα να σας πούμε χρόνια πολλά. Και ο Γιώργος και ο Θοδωρής και ο Γιάννης και η Άννη εδώ.
1: Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί.
0: Το βρήκατε. Είναι ο Χάρης Ρώμας. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος. Είναι και στιχουργός. Έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι που τραγούδησε τώρα εδώ σε εμάς ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Και αύριο λοιπόν στο Status Update Part 2, το απόγευμα δηλαδή, λίγο μετά τις 5.30, ο Χάρης Ρώμας θα είναι εδώ στον Status 107.7. Και τι σου έχω για την καθημερινή. Το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης, η ελληνική λίστα του Ρούμπιο. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου, όχι αυτή που έχουμε εδώ εμάς εδώ στα δυτικά, πίσω από τη Σαλαμίνος, για την επανέναρξη του καλωδίου. Στα social media γκρίζα πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Και ποια η επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Κάτσε, ακόμα δεν προκηρύχθηκαν. Το βήμα της Κυριακής. Επίσκεψη Ρούμπιο Αθήνα Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες. Η Μαρικά.

Άρμεν της Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα και για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα. Άρε το νερό νεράκι θα πούμε. Αποστολή του βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η Οκτωβρίου, 20 μέρες κρίνουν το ΣΥΝΑ. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η απογευματινή της Κυριακής, ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στον μισθό τους, αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Μαρία Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μας κάνει πόλεμο. Σας κάνει πόλεμο. Εγώ γνωρίζω εδώ πέρα ότι σας έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές την... το αίτημα της πρόσκλησης να έρθετε καλεσμένοι στον σταθμό μας σε οποιαδήποτε εκπομπή θέλετε εσείς. Ακόμα και στον Γιάννη Ρέπιτς που είναι λίγο πιο chill out. Παίζει κάτι μουσικάρες υπέροχες. Αλλά μας λέτε όχι συνέχεια. Δεν θέλετε να έρθετε εδώ στον στάτους. Και μία, και δύο, και τρεις, και 10 φορές σας έχουμε πει να έρθετε. Και δεν θέλετε να έρθετε, κύριε Καριστιανού. Άρα,

Χορήγηση αναδρομικών τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό του δικαιούχου. Συνεχίζει εδώ η εφημερίδα για τις αυξήσεις στους ένστολους. Και πάμε στην αγαπημένη για κάποιους αυγή. Λομπίστες και εταιρείες. Έχει την κυρία Γκυλφόιλ και τον κύριο Παπασταύρου σε φωτογραφία τεατέ, που λένε και στο χωριό μου στην Μηχανιώνα. Ασκούν, λέει, την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις. Τώρα που άκουσα το, από αυτό που είπα, το μέτρα ψίχουλα, στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε εδώ πάλι τους αλλοίς. Δεν φύγανε ποτέ οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι. Μια εβδομάδα που έχουν κάτσει εδώ πέρα. Και θυμίζει λίγο το λιμάνι της Μηχανιώνας έτσι παραλιακή τώρα. Με καϊκάκια, με αυτά, με παρκούλι, ψαρόβαρκες. Μόνο η Βουγιουκλάκη συγχωρημένη λείπει να φωνάζει ψάρια πουλάω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες, εντολή να τα πετάξουμε. Άνοιξα σαμπάνια. Ο τύπος ο ελεύθερος ο τύπος στην πρώτη του σελίδα. Σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο. Και θα συνδυάσω εδώ πέρα τώρα ένα θέμα που έχει ο τύπος ο ελεύθερος, ο οποίος λέει 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Και θα το συνδυάσω με το σαν σήμερα. Γιατί σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όχι ο PlayStation, ο πιο παλιός, ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1974.

0: μέσα υπάρχει. Αναστατωθείτε δεξί.
1: Καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
0: Και α, και ου, α, συγγνώμη, αυτό είναι άλλο.

πάω στην Real News. Γιατί στο τέλος θα παρέμβει ο Γεωργιάδης εδώ. Στην Real News η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Φρίκι στο Λαύριο. Δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. Αύριο θα έχω το Σταύρο τον Παλάσκα το μεσημέρι. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σε αυτό. Πολεοδομία Μυκόνου. Καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λέει λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Να ήταν το μόνο παράνομο στην χώρα μας.

Η βραδινή της Κυριακής έχει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στέλνει μήνυμα μέσω της βραδινής στην Άγκυρα. Δεν μπορούσε να κάνει κάποιο τηλεοπτικό μήνυμα. Μέσω της βραδινής βρήκε. Εν πάση περιπτώσει. Το καλώδιο, λέει, θα περάσει. Δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού. Δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Έχω έτσι κι αλλιώς τον Ντούτσε έξω, ο οποίος σήμερα τα είπε χήμα και τσουβαλάτα. Ντούτσε, ετοίμασε τα όπλα. Πρόβα απόβαση στα νησιά μας. Οι Τούρκοι προκαλούν μια με νέα άσκηση και επιστράτευση εφέδρων. Πνίγει και η Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, ο απολογισμός του πρώτου κύματος της κακοκαιρίας, σε εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα. Και με την Κρήτη θα συνδεθούμε αύριο το μεσημέρι στο update. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να λέμε τώρα. Πάμε στο πρώτο μας θέμα.

Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, αλλά όχι στην Άγκυρα. Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς, τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Πολύ διαφήμιση έπιασε στο Ρούμπιο, τι γίνεται. Ούτε στην Κίμπερλι όταν ήρθε. Και αυτή ήρθε για να μείνει. Και έμεινε. Ο ένας στους τέσσερις πληρώνει για ενίκιο των 40% των αποδοχών του στο θέμα της ακρίβειας. Και τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών? 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς. Καλά, άλλοι το παίζουν ότι είναι άνθρωποι, αλλά είναι απάνθρωποι. Χρόνια τους πολλά, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων.

Η Μακεδονία της Κυριακής, απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων. Παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Συμβουλές εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Ε τι, θα βάλεις μια ζακέτα παραπάνω και τελείωσε η υπόθεση. Βάλε και μια κουβέρτα από αυτές που είχες για την πρίκα. Έτσι κι αλλιώς πουθενά δεν θα τις χρησιμοποιήσεις. Και στο ράφι να μείνεις, έχεις την κουβέρτα. Θέλω να σου πω τώρα, έτσι. Καίνε οι τιμές των καυσίμων, σταγόνα στην αντλία η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί πετάμε την φθηνή ενέργεια από ήλιο και άνεμο. Συν 150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα και θέρμανση. Αυτά γράφει η Μακεδονία της Κυριακής. Φεύγω και πάω στον ελεύθερο τον τύπο. Όχι, δεν φεύγω, εκεί πήγα. Θα πάω στον τύπο Θεσσαλονίκης. Μεγάλο έργο στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα. Πού θα καταργηθούν τα φανάρια και θα δημιουργηθούν κυκλικοί κόμβοι. Σαν εκείνον τον κυκλικό κόμβο που λένε ότι θα γίνει στον Δήμο Θερμαϊκού μπροστά από το Δημαρχείο. Σαν το γεφύρι της Άρτας είναι. Έρχεται σημαντική παρέμβαση με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις. Ο μεγαλύτερος φόβος για τους πολίτες είναι η ακρίβεια, η θέρμανση, σύμφωνα με πόλ του τύπου Θεσσαλονίκης. Ρύθμιση για σέρβισερς, υποθετικά σενάρια πριν και μετά για οφειλέτες. Στην Θεσσαλονίκη μαθητές θέλουν να κάνουν νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάρπα. Και 10 ερωτήσεις απαντήσεις για το όριο ηλικίας 15 ετών στα social media από το 2027. Στις 6 και 7 Οκτωβρίου από την ελληνική ομάδα διάσωσης δράση προσομοίωση σεισμού στην παραλία της πόλης μας. Τα πάμε και τις προηγούμενες ημέρες αυτά. Πάμε στην κόντρα. Σήμα κινδύνου για την κεφαλαϊκή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών. Ακρίβεια και ανατιμήσεις λυγίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αγρότες και τρακτέρ ξανά στους δρόμους. Βρε καλώς τους! Βρε καλώς τους! Άιντε, θα έχουμε αλληλείς, θα έχουμε αγρότες. Να βγούμε κι εμείς που κάνουμε ραδιόφωνα με τις κονσόλες. Να γίνει μακελιό. Ουρές χιλιομέτρων για φθηνά καύσιμα στα σύνορα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Βέβαια δεν οδηγάω, οπότε μπορεί να μην το καταλάβω και τόσο καλά. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε στα σύνορα να βάλουμε βενζίνη από την στιγμή που για να πάμε και για να φύγουμε θα κάψουμε βενζίνη? Θα πας να το γεμίσεις, ρε παιδί μου. Ωραία, θα γεμίσεις με 60 ευρώ σου λέω εγώ τώρα. Ωραία. Ένα δεκάρικο δεν θα κάψεις για να έρθεις. Άρα κερδίσαμε 50.

0: Θα σας κάνω τώρα ένα ωραίο Let's Go Back από το μακρινό Ούτε Κι Εγώ Θυμάμαι. Για τα καύσιμα, για ακού λίγο τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα. Περιμένετε στη γραμμή. Πάτα το, εδώ.
1: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο. Ενώ στα βενζινάδικα, όπου η τιμή πλησιάζει τα 90 λεπτά, δημιουργείται το αδιαχώρητο.
2: Σταθερά πάνω από τα 66 δολάρια, ο μαύρος χρυσός, παρόλο που στις Ηνωμένες Πολιτείες τα διηλιστήρια άνοιξαν και αποκατέστησαν τις βλάβες τους. Στη χώρα μας, το ράλι του πετρελαίου και κατά συνέπεια της αμόλυβδης έχει αναγκάσει χιλιάδες οδηγούς να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να βρουν το πιο φθηνό πρατήριο.
3: Και ο 32 δραχμές το χιλιόμετρο βενζίνη. Και όταν η κυρία που μπαίνει μέσα θέλει air condition και ο 40. Εισπράττω 90 το χιλιόμετρο. Τι κερδίζω εγώ?
4: Έρχομαι από την Πεντέλη τώρα για να βάλω βενζίνη εδώ.
2: Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου προειδοποιεί τους οδηγούς. Τιμή έκπληξη. Πριν από δύο ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
5: Απλά ποντάρουμε και στην κατανάλωση.
2: Μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη από 94 λεπτά άγγιξε τα 95,3 λεπτά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης όμως σε πολλές περιοχές της χώρας είναι πάνω από 1 ευρώ. Στη Θεσπρωτεία 1,017, στην Κέρκυρα 1 ευρώ, στην Κεφαλονιά 1,023, στο Ρέθυμνο 1,015 και στα Χανιά 1,012.
6: 8 λεπτά και 10 λεπτά διαφορά.
7: Βάζω σε κάποιο συγκεκριμένο πρατήριο που γνωρίζω ότι έχει χαμηλή τιμή.
0: Σας άρεσε? Ήταν ωραίο. Ωραίο ήτανε. Θα το χαρακτηρίζεις σε ένα όνειρο απατηλό? Αν έπαιρνες αυτά τα on και τα έβαζες τώρα, on λέμε τις δηλώσεις αυτές που έκαναν τώρα ρε παιδί μου, αυτά τα cute, τα ωραία, και άστο, έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις, δεν θα πω άλλα πρωτοσέλιδα, δεν έχω έτσι κι αλλιώς χρόνο. Αν έπαιρνες αυτά τα cute, αυτές τις δηλώσεις δηλαδή, και τις μόνταρες και τις έβαζες τώρα, το ίδιο ακριβώς πράγμα δεν λέμε? Διαφημίσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια προς Νέα Ελβετία, Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ανίποτη τραγωδία στην Καβάλα. Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο. Τι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Καβάλας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα οι επαγγελματίες αλλοίης στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του κλάδου. Οι αλλοίοι διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, νέα διαμαρτυρία αλλιέων στην πλατεία Αριστοτέλους. Όσο διαρκεί αυτή η κρίση, θα κάνουμε αποφασιστική παρέμβαση, δήλωσε νωρίτερα ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, αναφερόμενος στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας και στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ κίνησης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον η κρίση παραταθεί. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα Ωραιοκάστρου και Πηλέας Χορτιάτη, μέχρι και το μεσημέρι αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα, στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Α.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο, στα Σκαρφαλώσεις στους 20, στη Βέρεια στους 23, στην Κατερινή και στο Κλικί στους 22, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα. 12 λεπτά μετά τις 11. Στάτους 107 και 7 ακούτε. Έως και τις 12 θα πάμε παρέα.

2-3-10-5-13-23-11 8-21-050 και 6-908-357-800 τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητή.
1: Είστε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος?
0: Όχι, είμαι ο κύριος Μαχαιράς.
1: Είστε στον αέρα.
0: Εγώ είμαι και εσείς είστε μαζί μου τώρα.
1: Ναι, και εγώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μια ερώτηση, αλλά ήθελα εκτός αέρα κάποια άλλη στιγμή ίσως.
0: Θέλετε να καλέσετε στο 2311 821 051.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Μπράβο, κυρία μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Δεν της άρεσε η φωνή μου? Δεν της άρεσε που μίλησε μαζί μου? Δεν της αρέσω γενικώς? Να το ψάξω με κάποιον ψυχολόγο? Να το δω με τον εαυτό μου? Να πάω σε κανένα γιατρό? Τι να κάνω, δύσμυρος?

0: Δεν θα τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι σήμερα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Λεοντή.
0: Καλημέρα.
1: Για να είσαι αρεστό στις γυναίκες, πρέπει να γίνεις σκληρός, σαν τον Χατζινόπουλο.
0: Ο οποίος πριν το έκανε ντούτσε εδώ μέσα.
1: Ναι, ρε, φίλε, από το πρωί είναι, ναι. Όχι μόνο ντούτσε. Και ντούτσε και η Καραϊσκάκης και η Μπουμπουλίνα και όλα μαζί. Και όλα μαζί.
0: Τι να κάνω, δεν μου βγαίνει να είμαι σκληρός.
1: Ναι, αλλά μετά μην περιμένεις να σου μιλήσουν, να σα σε παίρνουν και θα σου λένε. Το Χατζινόπουλο θέλω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τι να κάνω, θα αρχίσω έτσι να φωνάζω κι εγώ. Θα γίνω χείος στο τέλος εδώ μέσα.
1: Ναι, όχι, δεν θέλει μόνο.
0: Α, όχι τόσο.
1: Δεν θέλει μόνο φωνή, πρέπει να δεις και να μαθαίνεις. Τώρα μικρός είσαι, θα βλέπεις το Χατζινόπουλο.
0: Ναι, ο οποίος είναι και μεγάλος, ναι.
1: Και μεγάλος, ναι. Και θα ακολουθείς. Δεν είναι μόνο η φωνή, είναι το ύφος, είναι ο τρόπος που μιλάς, που κοιτάς.
0: Ναι,
1: το μουστάκι σου πολύ
0: γύρω. Το μουστάκι, ναι. Γιατί και ο Γιώργος Χατζινόπουλος, αν κάτι τον διακρίνει, είναι το μουστάκι που έχει αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Έγιναν αναφορές στο όνομά μου. Δεν πρόλαβα τον ακροατή. Μιλούσα στο τηλέφωνο με την αγαπητή ακροάτρια. Ναι. Δεν άκουσα. Άκουγα μόνο κατά διαστήματα το επίθετό μου, αλλά δεν άκουγα τι αναφέρατε.
0: Τα καλύτερα.
2: Κάτι για μουστάκια και εσύ δεν έχασες την ευκαιρία, από ό,τι κατάλαβα, να επαναλάβεις για άλλη μια φορά τα ψεύδη σου περί της ηλικίας μου, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν
2: αντιμετωπίζω τέτοια ζητήματα.
0: Δεν
2: κύριε
0: είπα
2: Μαχαιρά.
0: Τίποτα.
2: Τα έχω λύσει αυτά με τον εαυτό.
0: Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε στο ΒΑΡ.
2: Πάμε στο ΒΑΡ. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω.
0: Τότε
2: σήμερα.
0: Και εγώ θα σας κλείσω, κύριε Χατζινόπουλε.
2: Αν με κλείσετε, θα συνεχίσω και εγώ να γράφω το δελτίο για τις 12, κύριε Μαχαιρά.
0: Από τώρα.
2: Δεν θέλετε να μην ξανάρθω στο στούντιο, φαντάζομαι.
0: Σιγά, κύριε Χατζινόπουλε, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε.
2: Είμαι πάρα πολύ.
0: Χαμηλά την μπάλα, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Είμαι πολύ καλά.

Να μωρέ που λέτε για ακρίβεια και τα σχετικά για καύσιμα. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Αγκαλιαστείτε. Το άλλο δεν θα το πω, γιατί χανόμαστε. Έχουμε ακρίβεια. Να πώς θα ζεσταθείς τον χειμώνα. Μαγκαλίτσες, φυλάκια, του Νοάς Μπέτερ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μη σου πω ότι θα ανάβεις το κλιματιστικό στο κρύο από την τόση ζέστα. Ντούτσε, βάλε τη στολή σου και έλα λίγο να πούμε για τους αλλοίς.

0: Λοιπόν, δεν φύγανε ποτέ. Η αλήθεια είναι, χθες πραγματοποίησανε και μια συμβολική, ένα συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού εδώ σε εμάς κάτω στην Κουντουριώτου. Και τα περισσότερα και όλο το ρεπορτάζ έχει ο κύριος Χατζηνόπουλος.
1: Ναι, για μισή ώρα έγινε ο αποκλεισμός, ήταν συμβολικός. Χτες οι αλληλείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις τελευταίες ημέρες που στη Λεωφόρο Νίκης εκεί στον Θερμαϊκό, κατά μήκος της παραλιακής, στο θαλάσσιο προφανώς τμήμα, είναι τα αλλιευτικά λεοντή. Έχουν αράξει εκεί, έχουν αγκυροβολήσει εκεί και είναι στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες οι αλληλείς της πόλης μας. Γιατί όπως ισχυρίζονται δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στον κλάδο τους και φαίνεται να μην είναι και βιώσιμη η κατάσταση και σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, αλλά και γενικότερα από την δική τους πλευρά σε ό,τι σχετίζεται με τον κλάδο τους. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα στις 12 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή, προγραμματίζουν μια νέα κινητοποίηση στην πλατεία Αριστοτέλους. Δηλαδή οι πεζοί αλληλείς θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο τους. Βέβαια, επισημαίνουν ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με την πολιτεία, δεν είναι αυτός ο στόχος τους, λένε.
0: Και γιατί το κάνουν?
1: Αλλά επισημαίνουν ότι το κάνουν προκειμένου να γνωστοποιήσουν ότι η κατάσταση δυσκολεύει κατά πολύ στον κλάδο τους, ζητώντας φυσικά μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά τους ζητήματα, λέοντι.
0: Θα βγούμε στο τέλος και εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο με τις κονσόλες και θα πούμε ότι το ρεύμα είναι πανάκριβο πλέον και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Εχθές ο πρόεδρος των παράκτηων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Τσιπούρας, μίλησε στον Άρη και έδωσε και μία είδηση.
2: Τώρα θα σας δώσω και μία είδηση που θα την ακούσετε πρώτη εσείς στο ραδιόφωνο σας. Είναι αποκλειστικό σε εσάς. Ετοιμάζονται στην Κάλυμνο 150 αλλιευτικά καΐκια να πάνε στα Ήμια, στην νεκρή ζώνη, ώστε να δοθεί μια λύση και για το πετρέλαιο, να δει ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας μας, και για τα τουρκικά σκάφη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ξεκινάνε να την κάνουν. Το ακούτε πρώτη φορά, το λέω σε εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μάθαμε βέβαια τι συνέβη και εγώ δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Ενδεχομένως να είναι μια κινητοποίηση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Χτες πάντως δεν γνωστοποιήθηκε κάτι σχετικό, αλλά νομίζω ότι ίσως αν συμβεί θα το μάθουμε προφανώς σε κάθε περίπτωση.
0: Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά νομίζω.
0: Κυλάει ένα ήρεμο πρωινό Κυριακής.
1: Προς το παρόν ναι, και εύχομαι έτσι να συνεχίσει.
0: Θέλω να συνεχίσεις εσύ να φοράς τα ακουστικά σου.
1: Okay.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία.
4: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα και καλό πρωινό Κυριακή στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310513000, στο 2311821250 και τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 6908357800.

μέχρι τις 2.30 επίσης στο Ωραιόκαστρο. Και στην Πηλαία είναι μέχρι και τις 3, οπότε να έχουμε λίγο το νου μας και εκεί. Γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση χωρίς ρεύμα.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζεις για αύριο είναι ότι ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα έχει εργασίες. Σύμφωνα με την τροχέα, αύριο Δευτέρα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης. Και το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και την Τρίτη, δηλαδή από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Τετάρτης, θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική, στο ρεύμα προς Δυτικά, από τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Την πρώτη ημέρα το ρεύμα προς ανατολικά θα είναι κανονικά, δεν θα έχει δηλαδή κάποιο κλείσιμο, ωστόσο την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε και στο ίδιο ρεύμα και δυτικά και ανατολικά.

Και αν σας ακούγεται περίεργο ότι υπήρξε εδώ στην Ελλάδα άνθρωπος ο οποίος πήρε πάνω από 1.500 ευρώ πρόστιμο σε μία ημέρα μόνο επειδή οδηγούσε, είναι πραγματικότητα. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος οδηγούσε με το κινητό στο χέρι, πέρασε κόκκινο και είχε και υπέρβαση του ορίου άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Άρα άμα βάλεις 350 συν 700 συν 700, μπορεί να φτάσει, και όντως έφτασε συνολικά, στα 1.750 ευρώ μόνο από 3 παραβάσεις μέσα σε λιγότερο από 10.

Τα διόδια των Μαλγάρων βλέπω ότι έχετε ταλαιπωρία αυτή την ώρα. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τ' άλλα σε κέντρο Μουδανιών, περιφερειακό Γεωργικής Σχολής, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένα εξαιρετικό πρωινό Κυριακής για να κάνετε την βόλτα σας.

Την επόμενη φορά που θα μεταδώσουμε αυτό το τραγούδι, θα το βάλουμε από την εκτέλεση του Ηλία Μποέμ. Το λέει εξαιρετικά. Εξαιρετικά το λες, μην με κοιτάς έτσι. Το έχεις πει, δηλαδή η εκτέλεση είναι πρώτη μετάδοση εδώ θα είναι στον Στάτους. Θα βάλουμε και το κατάλληλο ηχητικό να πέφτει. Ο Χρήστης Τάσου σου σας ανέφερε σε ιστορία του, ωραία. Ακολουθούνε, έρχονται, είναι εδώ, έχουν ετοιμαστεί. Καθαρίζουν ακουστικά, ψεκάζουν μικρόφωνα, Στάσου σου. Και αυτή την Κυριακή 12 με 2, εδώ στον Στάτους 107 και 7, Ηλίας Μποέμ, Αφροδίτη Τσακαλίδου για την συνέχεια του προγράμματος. Στις 2 θα είναι κοντά σας ο Τηλέμαχος Αντορινέος, στις 3 ο Παναγιώτης Δάνου. Στις 6 ο Διογέννης Δασκάλου, στις 7 ο Γιάννης Ρέπιτς. Και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, επεκτείνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής ανέφερε ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκαν προβλήματα σε ένα από τα θεραπευτήρια του ομίλου, ο ΕΟΠΗ προχωρά σε ελέγχους και στα υπόλοιπα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα. Αν υπό τη τραγωδία στην Καβάλα, δύο νεκροί μετά από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο. Τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Καβάλας. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Σε λίγη ώρα ξεκινά νέα διαμαρτυρία αλληλέων στην πλατεία Αριστοτέλου. Σε εξέλιξη από το πρωί, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Ωραιοκάστρου και Πηλέας Χορτιάτη. Έως και το μεσημέρι, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμακώνεται η κατάσταση στη Γαλλία με το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από νότιο προάστιο του Παρισιού να έχει πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Αλφα.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 22, στη Βέρεια στους 23, στις Σέρρες και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 20 και στα Γρεβένα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση, στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Εδώ είμαστε, βρε, φαγωθήκατε. Ήρθαμε.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Κυριακή 12 ακριβώς και εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας.
0: Καλώς ήρθατε στην πιο τρελή παρέα, στην πιο ψυχαγωγική συχνότητα της Κυριακής.
1: Και επειδή κάποιος μπορεί να μας ακούει για πρώτη φορά, πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο που έχει μπλέξει, έτσι.
0: Τέλεια, καλή ιδέα. Λοιπόν, λέμε, τι αξίζει να δεις, τι αξίζει να ακούσεις, τι αξίζει να φας, τι αξίζει να πιεις, τι έγινε στην πόλη, τι δεν έγινε στην πόλη, αλλά τι έγινε στον κόσμο.
1: Τι είδαμε στο ίντερνετ και είπαμε, τι φάση.
0: Τι συζητάει ο κόσμος. Και μερικές φορές όλος ο κόσμος όταν δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος.
1: Βέβαια έχουμε και μουσική, έτσι.
0: Καλά. Πολυμορφική και πολυδιάστατη. Πώς το λες?
1: Α, βλέπω το έχεις μάθει, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό έπαιξα σε δύο να παίξω μπαλαντέρ.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε νέα, περίεργα, θέατρο, σινεμά, φαγητό, ενημέρωση, όλα τα έχουμε.
0: Τσομπολιό λέγεται. Σουσουδάκι.
1: Α, σουσουδάκι.
0: Σουσουδάκι και σούρτα φέρτα. Γενικά, τι κάνει ο κόσμος που πάει και έρχεται.
1: Και πάνω απ' όλα όμως έχουμε εσάς, γιατί εδώ δεν θέλουμε απλώς να μας ακούμε, θέλουμε και να εμπλέκεστε.
0: Μηνύματα, τηλέφωνα, Viber, πείτε τις ιστορίες, τις γνώμες σας, ε.
1: Τις διαφωνίες σας.
0: Τις μεταξύ σας διαφωνίες, όχι τις μεταξύ μας.
1: Εντάξει, και μαζί μας μπορούν να διαφωνήσουν.
0: Εγώ όχι, δεν νομίζω. Εγώ είμαι εύκολος άνθρωπος. Δεν είμαι σαν και σένα.
1: Εντάξει, τώρα θα πω τίποτα. Άντε.
0: Αφού είμαι εσύ, είμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ηλίας Μποέμ.
1: Εγώ είμαι η Αφροδίτη Τσακαλίδου.
0: Αυτό είναι το Στάτους 107 και 7.
1: Και εμείς είμαστε στο...
0: Στάσουσου!

0: Και αφού ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, αισθησιακά και όχι ερωτικά θα έλεγα, θέλουμε να ξέρετε σιγά σιγά τι σκαλέτα έχουμε. Έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, βέβαια.
0: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, Προδίτη?
1: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε οπωσδήποτε για πόλη, θα πούμε. Πού να βγείτε, πού να φάτε, πού να πιείτε. Θα πούμε τι events έχουμε στην πόλη, δρόμενα. Θα προτείνουμε, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να προτείνουμε. Έχουμε δύο θεματικές.
0: Έχουμε δύο
1: θεματικές.
0: Όχι, θέλω να πω το άλλο.
1: Oh.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από το πότε έχουμε ξεμάθει να περιμένουμε. Από
1: βέβαια.
0: Πότε πλέον η αναμονή δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας. Και θα έρθω να το πω. Καλά, το καλύτερο πριν ξεκινήσω. Έρχομαι στο δρόμο περιφερειακό.
1: Oh.
0: Ναι, και έχω αγαπημένη πολλά φίλια, δεν την ξέρω καν την κυρία, με ένα μπλε Ρενό Κλειό, τέρμα αριστερή λωρίδα. Και έχει βγάλει, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα, από το make-up το σφουγγάρι.
1: Ναι.
0: Και μακιγιάρεται.
1: Το ξέρεις ότι το κάνω και εγώ στο αυτοκίνητο. Δεν το συνιστώ, μην με κοιτάς έτσι.
0: Εγώ τα φιλιά μου, αν μας ακούει και ένα κροάτρα του Στάτους και Στάσου σου, πραγματικά τη στέλνω τα φιλιά μου. Ένα μπλε Ρενό Κλειό, αριστερό, δεν θα πω πινακίδα. Δεν θα πω.
1: Όχι.
0: Αριστερά λοιπόν βαφότανε, όμορφη με 60 χιλιόμετρα, και κάποια στιγμή τόλμησα τη άναψα φώτα. Σήκωσε το χέρι ευγενικά και έκανε δεξιά στη μεσαία λωρίδα και συνέχισε να βάζει το lip gloss.
1: Oh.
0: Οπότε για να μην χανόμαστε, λοιπόν, έχουμε να πούμε, κοίταξε. Έχουμε και μια πολύ ωραία, αυτό που είπες, μια ωραία θεματική.
1: Ναι.
0: Σχέση από απόσταση.
1: Την ξεκινάμε τώρα, σήμερα, ναι, ναι, θεματική,
0: έτσι.
1: Να πούμε έτσι.
0: Πολύ light θα είναι, γιατί Κυριακή 12 με 2 δεν μας παίρνει πολύ ερωτικό.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι.
0: Είναι πραγματάκια τα οποία έχουμε πηγές που λένε βάλτε λίγο, λέει, ψωμί. Γιατί λέει, έχουμε το ζουμί και δεν έχουμε ψωμί.
1: Αχ, ωραία. Θέλω τέτοια. Να παίξουμε λίγο μουσικούλα ακόμα. Θέλεις να βάλουμε λίγο κάτι.
0: Αρχισυντάκτρια, είσαι, κάνε τι θέλεις.

0: Σήμερα έχουμε και έκπληξη, να ξέρετε. Και η έκπληξη αυτή σημαίνει διακοπή της μουσικούλας για ελάχιστα.
1: Για πες,
0: σήμερα
1: για
0: κερνάμε και καφέ.
1: Oh, και όχι έναν. Πες πόσους.
0: Όχι έναν, δύο.
1: Αμά.
0: Ναι, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Βέβαια, για να τους πάρετε θα πρέπει και κάτι να κάνετε.
0: Γι' αυτό όλο, γι' αυτό έχουμε. Λοιπόν, δύο ώρες έχουμε, θα προλάβουμε, είμαι σίγουρος. Είσαι σίγουρη?
1: Είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Βέβαια, θέλουμε συμμετοχή. Είπαμε μηνύματα, τηλέφωνα, ιστορίες, απόψεις.
0: Και θα μάθουμε με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε στο παιχνιδάκι μας για να πάρετε το καφεδάκι.
1: Ακριβώς.

0: δεν προλάβαμε να πούμε ότι θα συζητήσουμε για τη σχέση από απόσταση και ήδη έχουμε πρώτα 2-3 μηνύματα που μας λένε «Ωραίο θέμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ».
1: Είπαμε, εμείς βάλαμε το ψωμί, εσείς μας δώσετε το ζουμάκι και τώρα θα βουτήξουμε μαζί παρέα. Κάντε λίγο υπομονή για να κάνουμε την μπαμπάρα που λέει και αγαπημένος ο Λεοντής. Πάντα εδώ στα Dex, floor manager λοιπόν, Λεοντής Μαχαιράς. Τον έχουμε αγκαλιά μας και είμαστε πραγματικά και χαρούμενοι και περήφανοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι και τυχεροί.
1: Αφροδιτούλα, πάμε να δούμε λοιπόν και θέλω να πεις πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας ακούει. Πού φαντάζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή παίζω για τη μέση Ελληνίδα που κάθεται και σιδερώνει.
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκαν κανένα 2-3 και λένε «Εγώ μαγειρεύω, εγώ σιδερώνω», μάλιστα.
0: Ναι, γιατί αυτό κάνεις τις Κυριακές, ρε. Έχεις όλη την εβδομάδα που σκοτώνεσαι στη δουλειά και την Κυριακή κάθεσαι και σιδερώνεις.
1: Μάλιστα, ορίστε, έτσι.
0: Εγώ για αυτή παίζω πάντως. Για τη μέση Ελληνίδα. Εσύ θέλω να μου πεις για ποιον παίζεις.
1: Κοινωνική λειτουργός η Αφροδίτη.
0: Άντε βρε.
1: Λοιπόν, εγώ σίγουρα τέτοια ώρα, νομίζω 12 και κάτι, είναι άνθρωποι οι πιο τυχεροί, αυτοί οι οποίοι είναι αραχτοί στο κρεβάτι. Σίγουρα ακούνε στάσου σου, σίγουρα ακούνε στάτους, αλλά γυρίζουν πλευρό μια από εδώ, μια από εκεί. Μια τους ενοχλεί το πικέ, κουβερτούλα. Θέλει λίγο.
0: Θέλει τώρα, είναι η στιγμή.
1: Και λίγο πόδι έξω και λίγο πόδι να κρέμεται κάτω από το δέντρο. Αυτά είναι τα ωραία, τα ωραία.
0: Για τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, δηλαδή δεν παίζεις καθόλου.
1: Παίζω για τους φίλους, ταξιτζίδες, τα ρηφάκια. Γιάννη
0: καλό.
1: Παπαδόπουλε, για σένα είναι η εκπομπή.
0: Τι ξέρουμε και ταξιτζίδες σε ονομαστικά.
1: Τα ρηφάκια, ναι, τα ρηφάκια.
0: Μ' αρέσει, μ'
1: αρέσει. Χέρι λοιπόν στο ταμόνι. Μ' αρέσει αυτό εδώ που κρεμάει το χέρι στο τιμόνι. Εγώ πραγματικά ποτέ δεν μπορεί να φτάσει το χέρι μου κάτω. Αυτοί πώς φτάνουν, ρε φίλε. Και τους βλέπεις γίνουν 60. Δεν έχω κάτι με τους κοντούς, με τους ψηλούς.
0: Λοιπόν, σταμάτα, σταμάτα. Θέλουμε να μας πείτε. Πού σας πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή να μας στείλετε μηνύματα. Θες να πεις, Ηλία, τον τρόπο που θα μας στείλουν μηνύματα. Γιατί λέμε, δεν τους λέμε που θα μας στείλουν.
1: Ειδικότητά μου.
0: Ωραία, πες.
1: 2-31-0-500-13 χιλιάρικα, γιατί είναι πολλά τα χιλιάρικα. 2-3-11-8-21-0-50. Και έχω και Viber σταθμού 69-08. Κρατήστε το Viber, λοιπόν, το ξαναλέω, γιατί θα έχει καφέ με το Viber. 6908-357-800. Και επίσης.
0: Και επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στα social media μας, στο Instagram και στο Facebook και στα προσωπικά μας social media, στα Σουσού, Αφροδίτη Τσακαλίδου και Ηλίας Μποέμ.
1: Μην γράφετε εκθέσεις ιδεών, τίποτα. Στείλτε απλά μια λέξη. Κρεβάτι, αυτοκίνητο, δουλειά, κουζίνα, σιδέρωμα. Ήδη έστειλε ποιος τρέχει. Ποιος τρέχει καλαπρωνιάτικα.
0: Εμένα μου έστειλε ήδη Ναζαρέτ ότι σιδερώνει.
1: Μπράβο.
0: Για αυτή τη μέση Ελληνίδα παίζω.
1: Ονοματάρα. Ναζαρέτ, φιλιά πολλά.
0: Υπέροχο.
1: Για τρέξιμο η Κατερίνα και πάμε συνεχεία.
0: Το 7.

0: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Λοιπόν. Ναζαρέτ. Νάτος. Παιδιά,
1: παιδιά μην το λέτε
0: που έκανα
1: αυτό.
0: Τώρα το τέτοιο, ναι. Να με βαράει πίσω, θέλω το φως. Να σηκώσω το χέρι ψηλά.
1: Και να κάνει
0: ναι.
1: το Λάζαρο, θέλει.
0: Το Λάζαρο, ναι. Ζωρικόλτ! Νέα ρακατή!
1: Σε παρακαλώ, σταμάτα.
0: Αυτό είναι τέτοιο, αραμικά. Ραμαϊκά, συγγνώμη. Ραμαϊκά.
1: Ξέρεις, τα λες σωστά δηλαδή εσύ τώρα αυτά.
0: Έχω σπουδάσει 4 χρόνια μέσω διαδικτύου. Έτσι.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Μεγάλη σπουδή.
0: Στη
1: ζωή.
0: Στη ζωή. Λάζαρε, γιατί δεν βγαίνεις παλικάρι μου, βγαίνεις, σε παρακαλώ.
1: Δεν βρω έξω.
0: Λοιπόν, αυτό, σκάσε σου. Ελένη λέει: καλημέρα, μόλις γύρισα από περπάτημα. Κατερίνα, εγώ βγήκα για τρέξιμο. Η Ιωάννα λέει: εγώ ήμουνα σε καφεδάκι. Ντίνα, παίξτε. Καλημέρα, θα βάλετε και ποντιακά βλάχικα σαρακατσάνικα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εσύ διαβάζεις μνήμες, να ξέρεις, και διαβάζεις και μυαλά.
1: Κοίταξε, μπορούμε να βάλουμε κάποια στιγμή παραδοσιακά, γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Θα βάλω θρακιώτικο, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Θα το σκεφτούμε.
1: Θα το συζητήσουμε με την αρχισυνταξία και θα σου απαντήσουμε.
0: Παίξτε, λέει, και για αυτήν που ενώ κάθεται, πρέπει να σιδερώσει, συγγνώμη, κάθεται και χαζεύει. Εσένα σ' αγαπάμε παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Εσένα πάρε καρδιά, γιατί την αξίζεις.
1: Θέλω να πω ότι παίζουμε και για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή όντως προσπαθούν να ανοίξουν τα μάτια τους. Μία από αυτούς είναι και η Ευαγγελία.
0: Η Ελενίτσα επίσης λέει: σκευασμένη με την κουβέρτα μου, είμαι στο κρεβάτι μου.
1: Ακριβώς.
0: Βασίλης Βικελούδας, καναπεδάρα. Προσπαθώ να πάρω απόφαση να βάλω σκούπα.
1: Πολλά φιλιά στο Βασίλη, να πούμε.
0: Τα
1: πάρα
0: φιλιά στους τυποτένιους της καρδιάς μας.
1: Αχ,
0: τα μηνύματα.
1: Ρίχνει διάφορα hints, ακόμα δεν έχουμε πει.
0: Η Μοσχούλα λέει: χάι κουζίνα, φιλιά. Μοσχάρι κοκκινιστό, τι είναι αυτό, τι έχεις κάνει και τη γανιά. 8 άτομα. Για ποιο είναι αυτά, τι έχει κάνει.
1: Μπορεί να είναι μεγάλη οικογένεια, ρε εσύ.
0: Ναι, ας φέρει και από εδώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Τι θες να κάνω.
1: Θέλω να συντονιστείς.
0: Ναι, όντως.
1: Πες, ξεκίνα, σκαλέτα.
0: Χθες. Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: Α,
0: εδώ.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι 4.
1: Σήμερα είναι, αλλά.
0: Άμα 3 νόμιζα. Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αγαπάμε, λοιπόν, περιμένετε. Πέρα από το προφανές ότι είναι μια μέρα η οποία μας θυμίζει πραγματικά πόσο πολύ πρέπει να αγαπάμε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, καλύτερο πράγμα, πιο ανεδιοτελής αγάπη από ένα κατοικίδιο. Είτε είναι παπαγάλος, είτε είναι καλά γατί σκυλί, δεν το συζητάμε. Είτε είναι κναβούδι, είτε είναι κροκόδυλος. Ελεφαντάς, ναι, τώρα.
1: Πώς σου ήρθε να πεις όλα αυτά τα κατοικίδια πρώτο παπαγάλος.
0: Ναι.
1: Πώς σου ήρθε να το πεις. Τέλος πάντων. Πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προστατεύουμε.
0: Ήρθανε κάποια στο στούντιο σκυλιά. Λοιπόν, πες.
1: Γίνεται κανονικό μέλος της οικογένειας, να πούμε. Έχει χαρακτήρα, έχει συνήθειες, σε ακούει.
0: Απαιτήσεις.
1: Πάρα πολλές.
0: Κάνει ναζάκια, κάνει μουτράκια.
1: Βέβαια. Ναι. Είσαι πια στο σπίτι του.
0: Να το. Φιλιά, λοιπόν, δαιμόνι, φιλάκια πίτσις έχουμε. Τι άλλο έχουμε από τέτοιο. Στείλτε λίγο από κατοικίδια τι έχετε.
1: Τι έχετε, ψάρια μπορεί να έχουν,
0: ψάρια.
1: Κουνέλια.
0: Ναι, το μένω. Όχι τον αιμό, από τον μένω, άλλο λέει μένω. Γιατί. Πώ. Πρώην.
1: Πρώην, ναι, εντάξει, όχι.
0: Από πρώην,
1: άλλο θέμα, άλλο θέμα.
0: Κατοικίδια. Ω, τι είπες τώρα.
1: Σταμάτα. Παίρνεις λοιπόν. Δεν θα βγει το χέρι. Περνάνε λοιπόν.
0: Για μου πιάσει το χέρι, νόμιζα θα μου κάνει πρόταση. Κάτι θέλω να μου πει.
1: Να πω. Λοιπόν. Θα πάθει η ΔΕΠΗ, θα πάθει το κοινό μας.
0: Ναι, εδώ το πάθει εγώ.
1: Λοιπόν, αποφασίζεις να πάρεις λοιπόν αυτό το κατοικίδιο, όποιο και αν είναι. Και περνάνε 5-6 μήνες και πια έχεις καταλήξει εσύ να κοιμάσεις στην άκρη του δικού σου κρεβατιού, διπλωμένο σαν τη γαρίδα.
0: Α, Χριστέ.
1: Ο σκύλος, ας πούμε, ή η γάτα έχουν έρθει ολόκληροι πάνω στο κρεβάτι.
0: Και τι. Και έχεις πρώτα απ' όλα σκάσει τι έχεις σκάσει για να πάρεις το σπιτάκι, το κλουβάκι, το ειδικό μέρος το οποίο το έχεις διαμορφώσει, γιατί του μαλώνεις ή μάλλον τον καθοδηγείς να πηγαίνει εκεί να κάνει την ανάγκη του, να πηγαίνει εκεί να κοιμάται. Και τελικά η αγαπημένη σου στιγμή είναι που ξυπνάς και έχεις τη μουσούδα του.
1: Pop, δεν έχω.
0: Όχι εσύ,
1: δεν
0: έχω αυτοί που έχουν.
1: Δεν έχω καλύτερο,
0: ξέρω,
1: καλύτερο
0: ξέρω,
1: δεν
0: ξέρω.
1: Έχω, ξέρεις, ε. Τέλος πάντων, εγώ, εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε εκ μέρους τους.
0: Ναι, συμφωνώ κι εγώ.
1: Αλλά, εντάξει.
0: Αλλά δεν θέλει να βγει σήμερα.
1: Όχι.
0: Θα βγούμε βόλτα. Αχ, δε... Τι άλλο εγώ.
1: Τι, βάζεις ήχους διάφορους, λέω,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Γιπάιτ. Ναι, καλά, να μην φιλοξενήσουμε και έναν γιπάιτο.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε και τι κατοικίδια έχετε. Σήμερα μόνο θα μας στέλνουν μηνύματα, δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Θέλουμε να μας στείλετε τι κατοικίδια έχετε ή θα θέλατε να έχετε. Σκύλους, γάτες, παπαγάλους, κουνέλια, ό,τι έχετε ο καθένας. Άμα θέλετε να μας στείλετε και φωτογραφίες, στείλτε μας, τις εκτιμούμε πάρα πολύ. Α, τηλέφωνο μας παίρνουν. Α,
0: Συνηθίζεται. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
2: Πανέμορφη, πανέμορφη Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς?
2: Εδώ κάνουμε υπομονή, αντέχουμε εδώ τον μαγικό φίλο μας.
0: Ποιον από όλους?
1: Εσένα, λέει η Βραήλια. Ποιον από όλους?
0: Ρε Μάριε, ρε Μάριε. Ποιον υπο... ρε. Κάνεις υπομονή στον Ηλία τον Μποέμ, είναι δυνατόν? Στον υπέ... Πώς περνάς, παλικάρι μου, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή.
2: Μαγικά, μαγικά. Εσείς πώς είστε? Τι... μια εκπληκτική παρέα.
1: Ευχαριστούμε εδώ, πάρα πολύ.
2: Εκπληκτική παρηγοριά είστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε, Μάριε?
2: Αυτή τη στιγμή οδηγάμε και είμαστε στην Πάφο. Μαγική Πάφο.
0: Τι καιρό έχει εκεί? Μπάνιο κάνετε ακόμα?
2: Ακόμα κάνουμε μπάνιο, εννοείται. Δεν έβρεχε, είχε καταιγίδες, η αλήθεια είναι. Είχαν βγάλει και κίτρινο συναγερμό κτλ. Αλλά είναι full ζέστη ακόμα. Είμαστε περίπου στους 26-27.
0: Αυτό είναι, δεν έχουμε ακροάτες εσύ. Κάνουν ρεπορτάζ οι ακροάτες.
1: Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε πάντα καλά. Σας αγαπάμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Καλημέρα.
3: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
6: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προστατική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι στα Σουσού. Λοιπόν, σήμερα είμαστε λίγο ασυντόνιστοι. Γελάμε συνέχεια. Εσύ φταίς, Ηλία.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Εσύ φταίς, γιατί μάλλον βγήκες χθες και καλοπέρασες.
1: Φταίει το interaction με τον κόσμο.
0: Φταίει το interaction με τον κόσμο. Και μεταξύ μας, βέβαια.
1: Καλά,
0: όμως,
1: εντάξει.
0: Θα έπρεπε να έχουμε μια κάμερα, πιστεύω, εδώ κάπου. Θα έπρεπε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι σαν να τα διαβάστηκε. Η ελευθερία διάβασε το μυαλό σου και λέει: θέλουμε σίγουρα εικόνα από αυτό που
0: ναι,
1: ακούμε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, και εμείς θέλουμε εικόνα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε.
1: Δύο καρδιές ελευθερία.
0: Δύο. Μία και μία για μένα. Ένα
1: α, ψίχουλα. Έχει στείλει φωτογραφία. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Εγώ διακόπτω πάλι την Αφροδίτη. Έχουν στείλει εδώ πέρα κάμια 34 μηνύματα. Ειλικρινά, μπέσα, περιμένετε έναν. Άγνωστο. Μην στέλνετε ρε άγνωστο. Στείλτε το όνομα από πάνω. Βάλτε
0: ονομαστικά,
1: το όνομα.
0: Ονομαστικά, παιδιά, στείλτε το.
1: Έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα από εμά με ένα μπλε. Συγγνώμη, μαύρο τριχωτό. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Είπε μπλε.
1: Ναι, γιατί μου κάνει λίγο. Καθρέφτησε λίγο η οθόνη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλημέρα, Γερμανία. Σας γράφω Γερμανία. Λατρεύει το σταθμό και σας ακούει καθημερινά. Γιορτάζει τα γενέθλια. Μανούλα, θα χαιρόταν λέει πραγματικά πολύ αν διαβάζει το μήνυμα στον αέρα. Μανούλα, για σένα το διαβάζουμε, να ξέρεις από το γιόκα σου τον ωραίο. Λέγεται Μαρία και κλείνει τα. Αχ, τι κρίμα, μου τελείωσαν οι διαθέσιμοι χαρακτήρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αφιερώσουμε τραγούδι στο μαράκι.
0: Να πούμε πολλά φιλιά στο Δημήτρη από την Αέρινη Μήλο που είναι αναπληρωτής και μας έστειλε πάρα πολύ τα χαιρετίσματά του και τα φιλιά του.
1: Φιλιά στα κανελοπουλάκια, Βασίλη Κανελόπουλε, να χαίρεσαι.
0: Πολλά φιλιά στο Βασίλη τον Κανελόπουλο.
1: Και στα κανελοπουλάκια του τα κουκλάκια.
0: Οπωσδήποτε, τα κουκλάκια του αυτά.
1: Ο Βασίλης ο φίλος λέει υπάρχει καλύτερο κατοικίδιο λέει, από τον Μποέμ.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.

0: στο Μάικ. Είναι από, από το σπιτάκι τα παιδιά που ήμασταν.
1: Α, πολλά φιλιά να δώσουμε και
0: σε όλη
1: εκεί.
0: Την παλιό παρέα.
1: Και σε όλο το σπιτάκι.
0: Φιλιά στην Κατερίνη επίσης, λοιπόν, όλη εκεί παρέα από το καφενείο Νοηλίας. Έτυχε, ναι. Στην καλύτερη σερβιτόρα bar woman. Στην καλύτερη, ναι, αστέρι δυνατό. Η πιο καλή γκαρσόνα, φιλιά πολλά στο Κατερινάκι. Εκεί.
1: Πάρα πολλά φιλιά και στη Μανούλα Βίκη. Μας είπε να πούμε στον αέρα την Μανούλα Βίκη. Θες να δώσεις κάπου αλλού πάρα πολλά φιλιά?
0: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα Άννα Ηλιάδου, γράφει, λέει, για σας παιδιά. Ναι, για μένα παίζετε που μαγειρεύω. Στείλε κανένα πιάτο και σε εμάς.
1: Στείλτε, λοιπόν, μας παιδιά, Μανούλα. Μην μας λέτε μόνο ότι μαγειρεύετε, γιατί πεινάμε και λίγο.
0: Εμείς, λες, ακούμε από την έκθεση, λέει, και το Κάιντοτ, Κιντοτ. Τι είναι αυτό εδώ?
1: Α, νομίζω είναι κάτι που γίνεται στην έκθεση.
0: Ζούμε, λέει, για να σ' ακούμε, λέει, Μποεμάκο, με τη γλυκέτατη Αφροδίτη.
1: Αχ, πολύ ευχαριστώ.
0: Ο Δημητράκης, ο νέος φίλος. Βάλε λίγο μουσική για να πάρω μια ανάσα.

0: πολλά φιλιά να δώσουμε και στην Πάτη και φυσικά στη μαμά μου και στον μπαμπά μου για άλλη μια Κυριακή ανεπανάληπτη, έτσι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε με το θέμα μας?
1: Έχουμε φύγει πάρα πολύ εκτός θέματος. Μας αρέσει αυτό εδώ, αλλά πάμε, γιατί πρέπει και εμείς, παιδιά, να δικαιολογήσουμε τώρα το τι κάνουμε εδώ πέρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, μπήκε Οκτώβρης, έτσι.
1: Μπήκε.
0: Άρα.
1: Τι.
0: Τι.
1: Αυτά τα κλασικά.
0: New season,
1: new me.
0: Μπράβο.
1: Καλύτερες διατροφές. Όχι, κοιτάξτε, ρε παιδί μου, λίγο τι είναι το πρόσωπό σας. Κοιτάξτε λίγο το σώμα, τα ότυπό σας. Κοιτάξτε λίγο τα κιλά σας. Όχι, μην τα κοιτάτε τα κιλά σας, γιατί δεν έχετε τίποτα.
0: Αυτό είναι, ναι, όλα αυτά που θα ξεκινούσεις από το Σεπτέμβρη. Δεν έχεις προλάβει να τα ξεκινήσεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά είσαι εκεί.
1: Βάλε μουσική.
0: Στο δρόμο.
1: Να γλιτώσω.
0: Σταμάτα.
1: Αυτή την εβδομάδα, μετά τα χθεσινά συμβάντα του γάμου,
0: ναι,
1: είπα ότι τελείωσα, παιδί μου, θα μάθω κότσαρι. Αλλά το καλό.
0: Κότσαρι θα μάθεις.
1: Κότσαρι ξέρω, αλλά το κλεφτό το κότσαρι.
0: Μήπως θες να ξεκινήσεις από κάτι πιο light για αρχή?
1: Τι εννοείς?
0: Ξέρω εγώ, να αλλάξεις τις συνήθειές σου, να πας να κάνεις γυμναστήριο.
1: Γυμναστήριο ξεκίνησα.
0: Α, ξεκίνησα. Α, ναι, μου έστειλες και μια φωτογραφία.
1: Ξεκίνησα. Ναι, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό μου έστειλες φωτογραφία, ναι, ναι, ναι, για να δω ότι ξεκίνησες. Καλά. Γυμναστήριο. Καμιά διατροφή?
1: Διατροφή επίσης.
0: Αδιατροφή.
1: Έχω κόψει το βραδινό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το έχεις πάει τόσο χάρτη.
1: Τόσο.
0: Εντάξει, τα λέω και για να το θυμάμαι εγώ. Κοιμάσαι νωρίς?
1: Νωρίς, μπορώ να κοιμηθώ νωρίς.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθώ.
1: Πρόβες από τις 8-9 μέχρι τις 2 πάει.
0: Γιατί, τι κάνεις?
1: Πρόβες. Θα τα πει σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Έχουμε εντάξει, ακόμα.
0: Εντάξει, μη μου πεις όμως για όλα αυτά ότι τελικά δεν θα τα συνεχίσεις ή θα τα σταματήσεις και θα τα ξεκινήσεις ξανά από Δευτέρα.
1: Από τον Νοέμβριο.
0: Αυτό θα μου πεις από τον
1: Νοέμβριο. Ένα πάρω ένα ρεπό τώρα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα. Δεν ξέρω, δείτε λίγο.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον. Από τη μία να βάλουμε τα πάντα και από την άλλη.
1: Αχ, ωραία πάσα μου δώσες. Δεν έχουμε υπομονή να περιμένουμε. Αυτά που λέγαμε.
0: Αυτό. Να ακούσουμε κάτι πρώτα. Και θα επανέλθουμε με την υπομονή σου.
1: Ξεκινάει η Δευτέρα, ας ξυπνήσουμε με Δευτέρα.
0: Μπράβο, με Δευτέρα. Ήταν Δευτέρα.

0: θέλω.
1: Λοιπόν, τι να πεις, άστα τραγούδια τώρα, περίμενε. Θα πούμε λίγο για τραγούδι.
0: Ναι, αλλά να έχουμε μια έκτακτη έτσι, είδηση
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Από την αίθουσα σύνταξης, λοιπόν, ο Γαβρίλη έχει πάλι να μας ανακοινώσει κάτι. Ευχαριστώ, δεν θα το έλεγε, αλλά ούτε και δυσάρεστο κάτι.
2: Ναι.
1: Μας
2: ναι,
1: λες κάτι
2: ναι,
1: στενά ναι, ναι, ναι. ώρες.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ωραία, όχι.
2: Σε καμία περίπτωση να πούμε ότι στις 12 ήταν προγραμματισμένη διαμαρτυρία των αλλιών της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία. Τους περίπου 100 αλλιείς είναι συγκεντρωμένοι στο σημείο και έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, στο τμήμα εκεί, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Είναι κλειστός δηλαδή ο δρόμος εκεί της παραλιακής μας εδώ, στην καρδιά της πόλης. Γίνονται εκτροπές, είναι κλιμάκιο της τροχέας στα σημεία, εκτρέπουν την κυκλοφορία για να μην δημιουργηθεί και κυκλοφοριακό ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί η κινητοποίηση. Ξέρουμε ωστόσο ότι αυτή την ώρα γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία και είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία των αλλιεών.
1: Πολύ καλό, το ότι, πολύ καλό το ότι υπάρχει τροχέα εκεί, να διευκολύνει, γιατί Κυριακή είπαμε, βγαίνει ο κόσμος γενικότερα, κυκλοφορεί, ακόμα ο καιρός μας εξυπηρετεί, να βγούμε έξω να κάνουμε τη βόλτα μας.
0: Ακριβώς.
1: Ευχόμαστε για τους αγαπημένους μας όλους εκεί, τους είδα και εγώ χθες το βράδυ που γυρνούσα.
0: Και εγώ τους είδα.
1: Ναι. Μακάρι να δικαιωθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω.

0: Να πω ότι εγώ αυτό το τραγούδι το περίμενα 2 μήνες, έτσι. Είχε κυκλοφορήσει στο TikTok και δεν έβγαινε ολόκληρο.
1: Η Ελευθερία σε πρόλαβε, λέει 3 μήνες περιμένουμε για να βγει αυτό το τραγούδι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Η Κατερίνα Ντούσκα ήταν αυτή. Ναι, αγαπημένη
0: ναι,
1: Βασίλη. Βάθενς. Κατερίνα Ντούσκα, εξαιρετική.
0: Και Λίον Βάθενς που είναι και ζευγάρι.
1: Α.
0: Σου κάνω και το σουσού σου. Είναι και ζευγάρι.
1: Τι εκπομπή θα ήμασταν αν δεν κάναμε. Σουσού. Αν ένα κόσμο που θέλει να μας κάνει μικρούς, σαν κι αυτό. Τι λέει εδώ. Άγνωστο μήνυμα. Άντε πάλι με τα μήνυματα τα άγνωστα. Καλημέρα, λέει, από τον Μάρλεϊ. Όχι τον Μπομπ, αλλά τον εξαιρετικό εδώ πέρα. Τι ράτσα είναι αυτό. Κουκλάκι είναι αυτό. Η Έλλη λέει πολλά φιλιά σε όλους και στους δυο σας. Αντ Ελλή. Είτε γαλλόφωνοι, γιατί από εκεί προερχόμαστε. Μπαλέτο, γαλλικά και τι άλλο, πιάνο.
0: Μόνο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να ξεκινήσουμε λίγο να λέμε για την υπομονή, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί σε βλέπω, κοιτάς εδώ τα μηνύματα στο Viber και δεν επανέρχεσαι.
1: Θάνος Ματανάς, φιλιά πολλά, σε κοιτάμε όλοι.
0: Κλείνει το τηλέφωνο σου τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε, ωραία. Έχουμε ξεμάθει να περιμένουμε. Είναι για μένα πολύ πολύ σημαντικό. Και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στην αγαπημένη Αφροδίτη.
0: Μάλιστα.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που περίμενες κάτι χωρίς να κάνεις τίποτα? Απλώς, ρε παιδί μου, να περιμένεις. Κάθεσαι, π.χ. στη στάση, κάθεσαι οπουδήποτε. Δεν βγάζεις το κινητό.
0: Αυτό δεν, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν τσεκάρεις μηνύματα.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό καθόλου.
1: Την ώρα την κοιτάζεις. Συνέχεια δηλαδή.
0: Συνέχεια κοιτάω την ώρα, συνέχεια κοιτάω το κινητό μου. Εδώ εσύ παραγγέλνεις φαγητό. Oh. Και είσαι μονίμως, είσαι μέσα στο app, είσαι μέσα στο app και κοιτάς σε πόση ώρα θα έρθει το φαγητό και μετράς τα λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Και η πλάκα ποια είναι. Το κοιτάς και σου λέω ότι ξέρεις 45 λεπτά, ρε παιδί μου, θα έρθει ο τελειβεράς.
0: Και
1: στο 15 λεπτό, μήπως θα κοιτάξω. Τι να κοιτάξει, ρε φίλα, αφού δεν έχει περάσει το μισάωρο, τι κοιτάς.
0: Κοίταξε, κάνουμε το ίδιο βέβαια και με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δηλαδή στέλνουμε ένα μήνυμα. Και μετά από λίγο αρχίζει και σκέφτεσαι. Σε πόση ώρα θα απαντήσει.
1: Περίμενε. Κοιτάς, διαβάστηκε, δεν διαβάστηκε.
0: Φυσικά.
1: Και μετά ξεκινάνε οι απορίες σου.
0: Καλά. Άμα διαβάστηκε και δεν μου απαντήσεις, θα σου κόψει το κεφάλι.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Πες τα παιδιά εδώ πέρα να ξέρουν.
0: Όχι, δεν το κάνεις. Η αλήθεια είναι πως δεν συμβαίνει συχνά.
1: Λεωτή. Αλλά...
0: και στα ραντεβού το ίδιο. Βέβαια, δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω για τα ραντεβού, διότι δίνουμε ραντεβού 12.
1: Έτσι, αυτό ναι.
0: Και θα έρθω. Μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο.
1: Μπράβο.
0: Μετά και από αυτό.
1: Αυτό παλεύω να διγυριστώ εγώ στο ραντεβού μας με την Αφροδίτη.
0: Σταμάτα, σταμάτα.
1: Σταμάτα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι διάφορα όμως. Δηλαδή, πόσο περιμένεις, ας πούμε, πόσο αντέχεις να περιμένεις την ώρα μιας τράπεζας, μιας υπηρεσίας.
1: Πόσο περιμένεις ένα ραντεβού. Έχεις ραντεβού, ρε παιδί μου, και σε έχει στήσει ο άλλος. 5 λεπτά, 10, πόσο.
0: Εγώ εντωμεταξύ, παρότι αργό, δεν θα περίμενα κιόλας. Δηλαδή θα νευρίαζα πάρα πολύ αν ενώ έχω πάει στην ώρα μου δεν έχει έρθει ο άλλος στην ώρα του.
1: Φαντάσου κιόλας.
0: Δεν έχω καθόλου υπομονή. Εδώ το ασανσέρ, καλέ. Πατάω μία φορά το κουμπί. Και άμα δεν έρθει την ώρα που είναι να έρθει, οριακά θα το σπάσω. Έχω νεύρα, πιστεύεις.
1: Έχεις και σκάλες. Πάρ' τις σκάλες, κατέβα. Λοιπόν, κι εγώ υπομονή έχω. Πάρα πολύ υπομονή.
0: Έχεις.
1: Βάλε ένα τραγούδι τώρα. Βάλε ένα τραγούδι τώρα.

0: Σε λίγο λοιπόν θα δοκιμάσουμε την υπομονή μας σε κάτι λίγο πιο δύσκολο. Σχέση από απόσταση.
1: Α, καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθει θέμα που απασχολεί πάρα πολύ.
1: Θα προλάβουμε.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Έχεις πει όλα τα μηνύματα, αρισί. Και θέλουν να μας πούν κι άλλα. Εδώ λέει η Εύα, πιστεύω θα μιλούσε πολύ καλά γαλλικά η Αφροδίτη. Θέλουμε να την ακούσουμε. Είμαι και γαλλομαθής, θέλω να σου πω. Μην το ξεχνάς.
1: Κοίταξε, έχω μηνύματα γι' αυτό λέω, για να μην με κράξετε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, αφού ακούσουμε μια πολύ ωραία κομματάρα, να ετοιμαστούμε για το τι θα κάνουμε σήμερα που είναι Κυριακή Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, σύντομα θα το πούμε.
1: Πάμε.

0: Εμείς δεν ξεχάσαμε τίποτα από αυτά που είπαμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε και κλείσουμε αυτή την υπέροχη ώρα, για μας τουλάχιστον, γιατί για εσάς δεν ξέρουμε τι
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε πώς περνάτε. Απλά ακούνε δύο τρελούς να γελάνε. Δεν ακούν το Λεοντί.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Εδώ έχουμε κάνει, τώρα εδώ, έχουμε κάνει ποιότητα, έχουμε ανοίξει τώρα εδώ
1: μεγάλη
0: πέρα.
1: Μεγάλη ποιότητα, ήταν, μεγάλη, μεγάλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι περίεργη. Είναι η ώρα που ξέρεις τι, πας δεν πας, μπαίνεις δεν μπαίνεις, τρως δεν τρως.
1: Ναι,
0: σηκώνεσαι
1: ναι.
0: για καφέ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έχεις ξυπνήσει νωρίς. Τι θα κάνεις τώρα. Αυτούς λοιπόν δεν τους κρίνουμε, καθόλου Κυριακή είναι και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει το λόγο η Αφροδιτούλα που είναι πιο σουλάτσο γενικά.
1: Μη με λες Αφροδιτούλα, Αφροδιτάκι θα με λες.
0: Παιδιά, 22 χρονών κορίτσι είναι.
1: Μπράβο,
0: τι να το πεις, δηλαδή.
1: Μπράβο πολύ. Χαίρομαι που το λες αυτό.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό κιόλας σου λατσάρω και βγαίνω έξω και πίνω καφέδες και τρώω και έχω εσένα να ζηλεύεις μονίμως και να μου λες γιατί δεν σε παίρνω και γιατί δεν σε παίρνω.
0: Εγώ γι' αυτό ζηλεύω, γιατί τέτοιο.
1: Ζηλεύεις. Είδες όμως την προηγούμενη εβδομάδα. Αντιλήφθηκες τι πάει να πει η παρέα μου. Λίγο.
0: Εντάξει, τώρα ελάχιστα τώρα από εδώ μέχρι εκεί τώρα.
1: Πάρα πολύ λίγο.
0: Ένα πεζόδρομο
1: τώρα
0: τέτοιο.
1: Έτσι, τώρα τίποτα. Λοιπόν. Να πω πρώτα φαγητό.
0: Λοιπόν, για θέλω φαγητό, να πω αρχικά, έχεις το χρόνο, αλλά πάμε.
1: Θέλω να πω αρχικά ότι δεν διαφημίζουμε αυτή τη στιγμή. Απλώς είναι επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει.
0: Εσύ επανειλημμένα.
1: Εγώ επανειλημμένα. Γυρνάω και ξαναγυρνάω στα ίδια μέρη γιατί είμαι του στεκιού.
0: Δώσε μας λοιπόν ένα μέρος
1: ναι,
0: και ένα πιάτο.
1: Λοιπόν, ένα μέρος και ένα πιάτο. Λοιπόν, θα πάτε οπωσδήποτε χαρούμενες σαρδέλες.
0: Αχ, όχι.
1: Και θα φάτε.
0: Έχω παλέψει.
1: Με το Λεοντί γελάω. Και θα φάτε.
0: Τι.
1: Οπωσδήποτε καλαμαράτα.
0: Καλαμαράτα.
1: Βέβαια, τόσο πολύ που την έχουν μαγειρέψει αυτή την καλαμαράτα, οριακά θα φτύνουν μέσα στο πιάτο στο τέλος οι άνθρωποι.
0: Γιατί?
1: Αλλά, γιατί εντάξει, μαγειρεύουν και ξαναμαγειρεύουν το ίδιο πιάτο, γιατί όντως είναι σπεσιαλιτέ. Και είναι φοβερό πιάτο.
0: Τι έχει μέσα, ρε παιδί μου, πες μου.
1: Έχει αυτές τις μεγάλες τις μακρύ.
0: Τι.
1: Όχι, δεν έχει καλαμάρι. Έχει ταρτάρ από ένα ψάρι. Ναι, συγγνώμη. Εντάξει, σε συγχωρούμε, Λεοντί. Και έχει αυτά τα μεγάλα, τα σαν μακαρόνια που είναι τέλος πάντων. Σαν ζυμαρικό είναι, ρε παιδί μου. Ψάξτε τώρα και εσύ τι έχει.
0: Είναι το ψηλό, το μικρό.
1: Το να το τρως είναι το σημαντικό.
0: Το να το τρως. Ναι, σωστά. Ναι, το να το γεύεσαι. Και άμα το γεύεσαι, πρέπει σιγά σιγά να πας για.
1: Η εκπομπή.
0: Για να το τρως.
1: Η εκπομπή είναι 12 με 2 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και είναι άσχημο που νομίζετε ότι κάνω.
0: Τι είναι άσχημο που τρως το καλαμαράτο, δηλαδή. Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου άλλο.
0: Εμάς σου να σ' αρέσει να το τρως. Εμάς μας περισσεύει, δηλαδή. Πλάκα μας κάνει.
1: Παιδιά, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μου στέλνει εδώ ακροάτρια. Δεν μπορώ να το πω. Και στέλνει. Εγώ όταν άκουσα ότι η Αφροδίτη είναι 22 χρονών και στέλνει Ελένη Ράντου από Κωνσταντίνου και Ελένη, ρε παιδιά, και η. Έχει τα όρια τη.
0: Σκάσκα.
1: Σκάσκα.

0: Λοιπόν, να πάτε στις χαρούμενες σαρδέλες, μην ακούτε εδώ τι λένε. Και θα πάτε και θα φάτε καλαμαράτο οπωσδήποτε.
1: Να το φάτε, αυτό έχει σημασία το καλαμαράτο. Πάμε πάσα διαφημίσεις, πάμε πάσα δελτίο, πάμε πάσα διαφημίσεις ξανά.
0: Ερχόμαστε, ερχόμαστε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε εξέλιξη η κινητοποίηση των Αλιάνων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κλειστή λεωφόρος Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, εκτροπές της κυκλοφορίας από την τροχέα. Οι Αλιείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν τη σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Κλείνει και αύριο το βράδυ για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω flyover. Από τις 11.30 αύριο το βράδυ μέχρι και τις 5.30 μεθαύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα απορίας προς τα δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολιτικά. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο ίδιος επισήμανε ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επειγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής και τα σημερινά ημιμέτρα έναν στόχο έχουν, να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση, σχολιάζει εντόνως ο κύριος Τσουκαλάς. Τον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επεκτείνεται το έλεγχος του ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στον Sky σήμερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής ανέφερε ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκαν προβλήματα σε ένα από τα θεραπευτήρια του ομίλου, ο ΕΟΠΗ προχωρά σε ελέγχους και στα υπόλοιπα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα. Μεγάλες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της κακοκαιρίας στο οροπέδιο Λασιθίου, με εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και παραγωγούς να δυσκολεύονται ακόμη και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, με το 112 να στέλνει νέο μήνυμα στους κατοίκους στον Δήμο Ιεράπετρας και να τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλο μάτς και σήμερα για την εθνική μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της UEFA Nations League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 22, στη Βέρεια στους 23, στα Γιάννητσα και στις Αίρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 20 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Καλό μεσημέρι.
3: Για να δίνεις λιγότερο. ανώτερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.

0: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε, λοιπόν, ξέρω, παιδιά, είναι 1 και 10. Προσπαθούμε και εμείς τώρα να ανασυνταχθούμε.
1: Μπράβο.
0: Να πάμε πολύ οργανωμένοι στη δεύτερη ώρα. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει.
1: Θεός.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και κάνουμε. Είπαμε, έχουμε κρεμότητα για το κομμάτι σχέσεις από απόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ενότητα τη φάση που έρχεται. Θα πεθάνει, δηλαδή, θα καεί το πελεκούδι με αυτή τη θεματάρα σε τη φάση.
1: Θεματάρα.
0: Έχουμε ενότητα, κερνάμε καφέ και ξεκινάω από τώρα. Θέλω, στέλνετε Viber. Το ξαναλέω το νούμερο, το θέλετε?
1: Ναι,
0: όχι,
1: το θέλετε. Δώστο.
0: Το έχω ανάγκη πολύ. Περίμενε.
1: Τώρα είναι, μιλάει σαν boomer.
0: Ναι. Καλά, boomer είμαι, φίλε. 42 χρόνια, πόσο να είμαι.
1: Πόσο είσαι,
0: 6908, ακούστε λίγο το Viber. 6908-357-800. Θέλω να στείλετε τη λέξη καφές, nothing else. Και μετά από εκεί και πέρα αφήστε τα πράγματα σε μένα και την Αφροδίτη. Πάμε πολιτιστικά, συνεχίζουμε με τη φάση. Πάμε κομματάρα.

Λοιπόν, στο ίντερνετ φυσικά που αλλού έχει κυκλοφορήσει καινούργια τάση από τα βαθιά και από την Άπο Ανατολή λοιπόν, από την Κίνα που αλλού. Και μόνο αυτό τον τίτλο θα σας πω και θέλω πραγματικά κρατηθείτε, καθίστε, ξαπλώστε. Πολύχρωμες μασχάλες.

0: Θέλω να μου πεις λίγο, δώσε μου λίγο μια κατεύθυνση.
1: Το
0: τι
1: είδα,
0: πολύχρωμες μασχάλες.
1: Το είδα,
0: ναι,
1: και το ψηλό έψαξα.
0: Oh.
1: Γιατί λέω αποκλείεται, λέω κάτι τώρα θα... Εντάξει, είναι μεν viral, αλλά για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Άνθρωποι διάφοροι, κυρίως γυναίκες, οποιασδήποτε ηλικίας, βάφει τις τρίχες στις μασχάλες τους σε έντονα χρώματα και ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στα social.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή... Από πίσω το ρετήρε. Καλά,
0: φυσικά, γιατί τι φάση. Κάποιος, δηλαδή τώρα θέλω να μου πεις ότι κάποιος ξύπνησε το πρωί και είπε, τι λείπει από τη ζωή μου, ρε παιδί μου. Α, βάψω το μασχάλι μου μπλε.
1: Γιατί μπλε.
0: Εντάξει, εμένα δεν με πολύ πειράζει.
1: Τι.
0: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει. Εσένα σε βλέπω λίγο περίεργο, σου φάνηκε η περίεργη είδηση.
1: Κοίταξε, εγώ μονάχα ένα πράγμα μπορώ να καταλάβω. Η ιδέα πίσω από όλο αυτό εδώ, την οποία, οκ, okay, κάνω και λίγο respect, αλλά.
0: Respect, κάνεις την ιδέα.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Η ιδέα για μένα, δηλαδή από την άποψη που λέω.
0: Ρε παιδί μου, είναι.
1: Ποια είναι η ιδέα μου τώρα, τι.
0: Είναι έκφραση, ίσως είναι αισθητική, είναι θέμα αισθητικής. Δεν είναι τώρα μια ολόκληρη τρελή σκέψη από πίσω.
1: Γι' αυτό είπα. Κάνω λίγο respect στο κομμάτι ότι μπορεί να είναι λίγο αντίδραση στα κλασικά πρότυπα που έχετε εσείς σαν γυναίκες ή που εμείς σας έχουμε συνηθίσει σαν άντρες.
0: Ναι, εντάξει, okay, το δέχομαι αυτό.
1: Η αντισυμβατικότητα, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε γιατί πρέπει να είναι πάντα ξυρισμένη, ρε παιδί μου, και άχρωμη π.χ. Γιατί ωραίο δεν είναι αυτό το σκουράκι, το μαυράκι, το. Ανάλογα στο ξανθούλικο. Όχι.
0: Μην κάνεις τσουκ, Λεοντί.
1: Ακριβώς, Λεοντί.
0: Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Α, μπράβο. Εσύ, Λεοντί, ξυρίζεις μασχάλες σου.
0: Τι.
1: Τι, βάλε ρε, τι ρε. Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα social παίζουν τρομερό ρόλο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ξεκινάει όλο από μια φάση, από κάτι να κάνουμε viral και να ξεσηκώσουμε και τελικά για μένα γίνεται. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, γίνεται τη φάση ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Για να δώσουν σε εμάς το σουδάκι, για να δώσουν σε εμάς το ψωμάκι.
0: Φτάνουν μετά σε εμάς και είμαστε εδώ πέρα να το πούμε, έτσι. Αλλά όντως όλα ξεκινάνε από τα social. Γιατί. Τώρα αυτό το είδα.
1: Τι.
0: Έχει συμβεί και σε διάσημη αυτό το με τις μασχάλες.
1: Τι έγινε.
0: Το 2011,
1: ναι,
0: είχε βάψει και η Lady Gaga τις μασχάλες της σε χρώμα. Πράσινο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γι' αυτό τι παίξαμε, φαντάζεσαι.
1: Ποια,
0: όχι.
1: Ποια παίξαμε.
0: Παίξαμε πριν η Lady Gaga.
1: Α, παίξαμε Lady Gaga. Ναι.
0: Άμα.
1: Εγώ ήμουν σε
0: σαρδέλες. Πώς φαίνεται.
1: Σε σαρδέλες. Πάμε να το φας, πρέπει να το παίξει κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εντάξει, ωραία είδηση. Θες να μας πει κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
1: Στείλτε καφέ λοιπόν, να πάμε να πιούμε καφέ.
0: Στείλτε καφέ.
1: Γιατί δεν βγάλαμε άκρη με τις μαστάκες.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, τόση ώρα μιλάμε για υπομονή, λέμε διάφορα αερολογίες τέτοια θεωρητικά δικά μας. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να αρχίσεις να τη χάνεις λίγο την υπομονή σου. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Μαζέψαμε διάφορες μικρές ειδήσεις που μας κάνανε εντύπωση αυτή την εβδομάδα και έχουμε έρθει εδώ να πούμε τα σουσουδάκια μας, τα λεγόμενα. Ξεκινάω από το πρώτο, το πιο ελαφρύ φυσικά. Ο Λάκης Λαζόπουλος ξανανοίγει το τσαντήρι.
1: Α, αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα, γιατί έχει πολύ ψωμί αυτό.
0: Βέβαια, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, άλλη Τσαντούρι News στο Μέγκα επιστρέφει. Εντάξει, είναι φέτος και προεκλογική περίοδος, αλλά μόνο και ανέλειπε.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να είναι προεκλογική.
0: Καλά, όχι, αλλά εντάξει, παίρνει αφορμή. Παίρνει αφορμή.
1: Όχι αφορμή απλά. Εδώ μιλάμε τώρα, έχει να πει υλικό εδώ. Μόνο για το Μαζονάκι που μιλάνε τρεις εβδομάδες, φαντάζομαι ότι έχει να πει ο άνθρωπος.
0: Δεν θεωρώ ότι θα πει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι θα πει για την ανθρωποφαγία κυρίως και για το ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το θέμα πια. Αλλά εντάξει, γιατί αφού έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, λογικό.
1: Και
0: είπα για δικαιοσύνη.
1: Όχο.
0: Και επιστρέφω και λέω ότι, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών για το λεγόμενο μπάζωμα.
1: Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην.
0: Φυσικά.
1: Α,
0: τεράστια. Αλλά εν τέλει παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Άντε να δούμε τι θα δούμε.
1: Εγώ διατηρώ επιφυλάξεις γενικότερα.
0: Εντάξει.
1: Ακούω τα σουδάκια, ακούω ειδήσεις.
0: Και εγώ διατηρώ επιφυλάξεις. Μας έκανε εντύπωση απλά. Είπαμε και συνεχίζουμε να το λέμε. Να συνεχίσω να λέω. Ή να παίξουμε ένα.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτό το πολυδιάστατο που λέμε στο κομμάτι της μουσικής. Είναι και πολυδιάστατο και το κομμάτι των ειδήσεων.
0: Ωραία.
1: Ότι από τα πάνω κάτω, αριστερά και δεξιά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί κάνουμε και ενημέρωση, αλλά παράλληλα κάνουμε και λίγο έτσι σε πράγματα τα οποία. Ενοχλούν ίσως κάποιους.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Αλλά για κάποιους δεν ξέρω αν τους ενοχλεί ή όχι.
0: Σε πάω τώρα σε κάτι λίγο άλλο.
1: Πού άλλο?
0: LSD.
1: Αμα.
0: LSD και FDA, έτσι.
1: FDA.
0: Λοιπόν, ο FDA, δηλαδή η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, τον ΗΠΑ, έχει αποφασίσει να εγκρίνει σε κάποιες πολιτείες το LSD.
1: Ανοιχτά δηλαδή.
0: Ανοιχτά, ανοιχτά να παίρνει. Σαν...
1: Όπως Ολλανδία, πας ρε παιδί μου και λες φέρε μια σοκολάτα, φέρε για δυο προφιτερόλ.
0: Έχεις πάει, ξέρεις.
1: Κάτι ψηλά.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά, μελέτες δείχνουν ότι βοηθάει στην αγχώδη διαταραχή και γι' αυτό έχουν αποφασίσει ότι θα το χορηγούν.
1: Γιατί ποιος έχει.
0: Αγχώδη διαταραχή ή κανείς.
1: Τότε τι να το κάνω. Τζάμπα το φάρμακο.
0: Κανείς.
1: Άκουλα αυτό θα πάει. εγώ πάντως επειδή είπες Μαζονάκι, να πάρω μια πάσα εδώ και να πω ότι έγινε κάτι ψιλοχαμούληξη κάτω στην Κύπρο, στην Κρήτη, συγγνώμη. Με τον κτηνοτρόφο.
0: Α, έχει γίνει χαμός.
1: Τι χαμός, μια μέρα αυτό ήτανε.
0: Τι.
1: Έχει καταστροφές όλες και τα λοιπά, πέθανε ο κτηνοτρόφος.
0: Και.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό τελικά. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε είδηση, να δούμε πόσο πουλάει είδηση.
0: Νομίζω αυτό.
1: Όπως και δεν καταλαβαίνω το, αυτό το όλο το ρεπορτάζ που όλοι έχουμε γίνει αστυνομικοί detective και όλοι έχουμε γίνει τελικά αναλυτές και όλοι έχουμε γίνει τελικά δεν ξέρω τι, για να μπορέσουμε να ψάξουμε να βρούμε πάλι εμείς οι δικαστές ποιος φταίει για το Μαζονάκι. Εντάξει, με ξεπερνάει.
0: Εντάξει, τέλος πάντων τώρα.
1: Κλείστε λίγο ρε παιδιά τις πόρτες και τα παράθυρα, ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα και βρείτε πραγματικά ποιος είναι ο αίτιος, ο υπαίτιος και ο ανέτιος.
0: Θα τα βρουν, αλλά δεν είναι δουλειά τους να το βρουν.
1: Εντάξει, εμένα με στεναχωρεί και αυτό το πράγμα, έτσι. Ποιος αποφασίζει τελικά τι είναι είδηση?
0: Το κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, Ηλία. Ξέρω, θέλεις να το θίξεις πολύ το θέμα, αλλά εντάξει.
1: Ναι, γιατί είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή. Δεν είμαστε ολοκληρωτικά φρουφρού και άρωμα. Κοίτα μόνο μηνύματα που μας στέλνετε πάλι. Πρέπει να αρχίσω να διαβάζω εδώ πέρα. Τελειωμό δεν έχω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σας αγαπώ, ρε παιδιά. Σας αγαπώ πραγματικά, δηλαδή.

0: Μου κλείσανε το μικρόφωνο, δεν μπόρεσα να πω και άλλες ειδήσεις.
1: Εσύ, για τη Βουλή, γι' αυτό θα έλεγες. Για τη Βουλή, αυτό θα έλεγες.
0: Για τη Βουλή θα έλεγα.
1: Ναι, γι' αυτό το κλείσανε.
0: Παιδιά, στη Βουλή συζητείτε. Λέοντι, το διάβασες. Ότι συζητείται να διπλασιαστεί η αποζημίωση των βουλευτών για φυσική παρουσία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πάει. Τι? Γιατί δεν υφίσταται. Θα πάει, λέει, από τα 75 ευρώ στα 150. Δεν θα γίνει, πιστεύεις? Εντάξει, όμως συζητείτε. Μην κοιτάς έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Θα βγάλει τ' άκρη. Δεν έχει σημασία. Δεν σου λέει ναι. Εσύ άκουσες κάτι, καλά έκανες. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και αυτά νομίζω ήθελα να πω. Θα επιστρέψω με άλλα πολιτιστικά.
1: Α, πολιτιστικά ναι.
0: Ναι, θα
1: τραγούδι.
0: Θα πάμε τώρα, τραγούδι. Θα παίξουμε.
1: Στέλνετε Viber. Επαναλαμβάνω τη λέξη καφέ. Έχουμε καφέ.
0: Μπράβο.
1: Ήταν και η μέρα καφέ. Να ξέρετε, Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Καλύτερο πράγμα από το να έχεις μια αφορμή τον καφέ για να κάνεις όλα τα άλλα. Πάμε τραγούδι,
0: πάμε
1: και τραγούδι. Συνεχίζουμε για πολιτιστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω με τα πολιτιστικά.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει σίγουρα, έτσι κι αλλιώς είναι ενότητα τα πολιτιστικά και θα πρέπει. Είπαμε Κυριακή, έχει ο κόσμος επιλογές. Ένα σωρό ακόμη και τώρα.
0: Έχει ένα σωρό. Εντάξει, εμείς θα πούμε και για, και για την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάνε τα Δημήτρια, έτσι. 61 Δημήτρια. Με παρακολουθείς, Ηλία.
1: Με προσοχή, αφάνταστη.
0: Λοιπόν, είναι η φετινή διοργάνωση του Ιστορικού Πολιτιστικού Θεσμού της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιούνται από 1 έως 26 Οκτώβρη. Και το φετινό πρόγραμμα κινείται γύρω από την ιδέα των ρευμάτων. Απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη, θα έχουμε θέατρο, μουσική, όπερα, χορό. Επίσης, πάρα πολλές συμπαραγωγές και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, μεταξύ αυτών και η Εθνική Λυρική Σκηνή και φυσικά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε αυτή την σήμερα να δείτε κάτι, θα πρότεινα με βάση έτσι.
1: Τις πρώτες πληροφορίες.
0: Λίγα πράγματα που ρώτησα.
1: Έτσι ακριβώς. Την
0: Τρισεύγενη. Μια ιστορία και ένα τραγούδισμα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής. Η Κορίνα Βουγιούκα φέρνει σε διάλογο την Τρισεύγενη του Παλαμά και με την Εροφίλ του Χορτάτσι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μια παράσταση λόγου και μουσικής γύρω από τη γυναικεία μοίρα και δύναμη. Θα είναι πολύ ατμοσφαιρικό και έτσι λογοτεχνικό. Και φεύγουμε από εκεί και πάμε σε μια λίγο πιο εναλλακτική έτσι, επιλογή. Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Ξεκινάμε. Δεν με παρακολουθείς.
1: Ξεκινάμε με όχι σταματάς. Είπαμε αυτό το κακό είναι με τη ΔΕΠΗ. Ότι κοιτάζω μπροστά, έχω το κινητό και παράλληλα ακούω και άλλα πράγματα.
0: Ωραία, γιατί... λοιπόν, ωραία λοιπόν. Fringe Festival, έναν εξάρτητο φεστιβάλ
1: στα
0: παραστατικών
1: μάτια
0: τεχνών. Έχει ξεκινήσει το 2023 στη Θεσσαλονίκη. Φιλοξενεί παραστάσεις διαφόρων ειδών, πιο εναλλακτικές σκηνές. Φυσικά συμμετέχουν θέατρο Αμαλία, Αυλαία, το Φαργκάνι, η μικρή σκηνή, το Pick-up κάτω. Συμμετέχουν πάρα πολύ εναλλακτικοί χώροι και γενικά οι παραστάσεις που αποφασίζει να φιλοξενεί το Fringe είναι παραστάσεις οι οποίες είναι λίγο πιο πρωτοποριακές, προσπαθούν να προωθούν τον πειραματισμό, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μας αρέσουν. Θα πάμε Fringe.
1: Ανάλογος αν με πας.
0: Θέλει παντού να τον πηγαίνω. Μόνο σε μια πρόταση δεν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, να σε πάω σε μπύρες που σου αρέσουν.
1: Μπυρίτσες. Άμα είναι beer festival και γενικότερα αν έχω επιλογές, έχουμε, γιατί κάτι τέτοια πήρατε αυτά.
0: Έχουμε και beer festival από την 5η 8 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του περίπτερου 16 στην ΔΕΘ. Θα έχουμε live stages, street food, food areas, διάφορα τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: τίποτα, μουσική θα ακούσουμε.
1: Όχι. Μια και είπε, για να μην μαλώνει, να ξέρεις, εγώ θα βοηθήσω και τους αγαπημένους ακροατές οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια πολύ ωραία λοιπόν η Σι Σου Ντο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μια πολύ ωραία αφηγηματική μουσική παράσταση για την διαφορετικότητα, την συνύπαρξη αλλά και την δύναμη του μαζί. Για παιδιά λοιπόν από 4 έως 9 χρονών. Θέλω να πάτε να δείτε κάτι πολύ όμορφο σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, ζουν οι νότες και κάθε μία είναι διαφορετική από την άλλη. Άλλη με δίεση, άλλη με ύφεση, άσπρες, μαύρες, πλήκτρα, γενικότερα δηλαδή. Μικρή σκηνή λοιπόν, Επταλόφου 14, 3, 10 και 17 Οκτωβρίου στις 5. Πάντε, δείτε, θυμηθείτε.
0: Φανταστική επιλογή, φανταστική.
1: Μουσική.

0: Παρασκευή βράδυ λοιπόν, Γιάμα, Κομματάρα. Τελευταίο μισάωρο, ερχόμαστε μετά από διαφημίσεις. Μένει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ χαίρομαι. Viber, στέλνετε ήδη καφέ, πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη τι ανταπόκριση. Και έχουμε και ένα τέτοιο.
1: Μου κλείνει το μικρόφωνο εδώ.
0: Μάλλον, προφανώς ξέρει τι συμβαίνει. Σχέση από απόσταση.
1: Ναι, γιατί έρχονται... δύο ώρες λέμε για τη σχέση από απόσταση και τίποτα δεν λέμε.
0: Παιδί μου, περιμένουν τώρα. Βράζουν οι ακροατές. Βράζουν.
1: Βράζουν.
0: Πάμε!
2: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Pops. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, στα Σουσού, τελευταίο μισάωρο εκπομπής.
1: Με βρήκατε να τραγουδάω.
0: Κάναμε τη βόλτα μας, είπαμε τα νέα μας, είπαμε τα θέματά μας, γελάσαμε.
1: Δώσε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος.
0: Τώρα κάπως δεν ήρθε η ώρα να πούμε επιτέλους για το ερωτικό μας το θέμα. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε, ρε Ηλία. Αρχικά θέλω να μου πεις, έχεις κάνει ποτέ σχέση από απόσταση?
1: Γεννημένος μέσα στην απόσταση ήμουνα.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Απίστευτο. Εγώ μία φορά προσπάθησα να κάνω και δεν
1: βγήκε.
0: Όχι, γύρισε ξανά εδώ ο άνθρωπος. Ήρθε ξανά στην πόλη.
1: Δεν άντεξε μακριά σου.
0: Δεν άντεξε μακριά μου, όχι.
1: Και λέει εντάξει.
0: Είπε εντάξει, αφού αυτό είναι το γραφτό, θα έρθω. Τι θα κάνω. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο. Είναι πώς ξεκινάς τη σχέση, την ξεκινάς από απόσταση, δημιουργείται μετά η απόσταση, έχεις κοινές εμπειρίες μαζί με τον άλλο. Τον εμπιστεύεσαι? Απόλυτα.
1: Εγώ δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον αυτή τη στιγμή και δεν είμαι εγώ. Άσχετα που κι εγώ από απόσταση. Γιατρός εδώ. Γιατρός αυτή εκεί, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάνε μέσα από social.
0: Ναι.
1: Βρίσκονται μία φορά.
0: Ναι.
1: Ξαναβρίσκονται δεύτερες φορές. Δύο φορές, συγγνώμη. Την τρίτη φορά, μετά από σχεδόν δύο-τρεις μήνες, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Ναι.
1: Πάει τόσο καλά το πράγμα. Και εκεί που είναι να κάνει η κοπέλα την ειδικότητά της και τα λοιπά, λέει: OK, θα ανέβω να την κάνω Θεσσαλονίκη. Έρχονται εδώ, συζούνε πλέον. Και είναι τρισευτυχισμένη.
0: Εντάξει, όμως αυτό.
1: Πολλά φιλιά στον Νίκο και στην Κορίνα.
0: Α, τους ξέρεις.
1: Και πολλά φιλιά επίσης, ναι, εκεί στην εφημερία και στη Δημητρούλα που μας ακούει και λέει: ρε παιδιά, στείλτε μια αφιέρωση και σε εμάς. Ορίστε, Δήμητρα.
0: Οπότε, ναι, τους ξέρω. Σφήνει, Δήμητρα.
1: Τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, ναι.
0: Εντάξει, τις περισσότερες φορές όμως το ξέρω ότι δεν συμβαίνει έτσι. Πολύ δύσκολο θα αφήσεις τη ζωή σου για να είσαι μαζί με τον άλλο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Και έχεις πολύ αυτό το κομμάτι, επιστρέφω στην εμπιστοσύνη, στη ζήλια. Υπάρχει πολύ ανασφάλεια, ρε εσύ. Σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαστε, ας πούμε, έχω τελειώσει τη δουλειά μου. Είσαι εγώ Θεσσαλονίκη και εγώ Αθήνα. Τυχαίο παράδειγμα έχω δώσει τώρα εγώ. Μ' ακούς, έτσι.
1: Πάντα μου.
0: Λοιπόν, και σε παίρνω τηλέφωνο, είσαι έξω για ποτό. Δεν μου έχει πει ότι είσαι για ποτό, γιατί εντάξει, βγήκε μετά τη δουλειά, ρε παιδί μου. Ξέχασε να μου το πει.
1: Όχι, ξέχασε εσύ αυτό, ρε παιδί μου. Τίποτα.
0: Μόνο
1: θα κάνω το σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν έχω κάτι. Και τελικά σε παίρνει Αφροδίτη και σου λέει: ρε, πάμε να πιούμε ένα ποτό. Θέλω να σου πω, έχω θέμα.
0: Ωραία, και δεν μου το λε.
1: Ναι.
0: Και σε παίρνω τηλέφωνο και είσαι έξω και ακούω φασαρία. Πού είσαι?
1: Τι που είμαι? Να, έξω, με πήρε Αφροδίτη τηλέφωνο. Τι να σου πω τώρα, τι να σου εξηγώ και σένα, έχει δίκιο.
0: Με ποιο είσαι?
1: Θέλει τρομερή εμπιστοσύνη αυτό το πράγμα. Το ποιο είσαι, τι να πω τώρα. Και άμα δεν την ξέρει την Αφροδίτη.
0: Εντάξει, άμα δεν την ξέρει. Πολύ δύσκολο, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είμαστε ο ένας λίγο επισκέπτης στη ζωή του άλλου, αισθάνομαι εγώ. Χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω τους φίλους που έχουν σχέση από απόσταση, έτσι. Και όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Μπορούν να μας πούνε ότι εγώ έχω σχέση από απόσταση, ας πούμε, 5 χρόνια και πετυχαίνει και είναι φανταστικά. Εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Για μένα είναι το κομμάτι της εμπιστοσύνης καθαρά και το κομμάτι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θέλει υπομονή. Αυτό το πράγμα θέλει υπομονή και εμπιστοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χειρότερο είναι στέλνεις, ρε παιδί μου, μήνυμα και δεν σου απαντάει ο άλλος. Το έχει δει, αλλά δεν σου απαντάει. Αυτό σημαίνει
0: το έχει δει κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα και πριν, επειδή ξέρω τώρα.
0: Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Είναι αυτό, είναι ακόμα και τα μηνύματα που στέλνουμε. Επειδή δεν είναι άμεσα, δεν βλέπεις την αντίδρασή μου άμεσα. Σου στέλνω, ας πούμε, ένα σκέτο καληνύχτα. Χωρίς καρδιά. Και χωρίς να σου πω ότι σε αγαπάω, ας πούμε.
1: Ή βάζει καληνύχτα και τελεία. Η τελεία ξέρεις τι σημαίνει,
0: τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Θα έλεγα τώρα κάτι τι σημαίνει.
1: Λέω ότι ξέρεις τι σημαίνει τελεία.
0: Σε έχω καταστρέψει.
1: Ναι,
0: έχω έρθει και σου έχω κάψει τώρα το σπίτι σου.
1: Και ξέρεις εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί να μην το έχεις δει, ρε παιδί μου. Το βλέπεις μετά από 4-5 δευτερόλεπτα, 6. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί να σηκωθώ, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ, χτύπησε, ρε παιδί μου, φούρνος και να πάω να ανοίξω το air fryer. Και δεν απαντάω στο τηλέφωνο που με έχεις κάνει ήδη για να εξηγήσεις για ποιο λόγο μου έβαλες τελεία.
0: Δηλαδή, μου έστειλες την καληνύχτα με τελεία και με παίρνεις και τηλέφωνο να με εξηγήσεις.
1: Έτσι κλείνουν τα καλύτερα τα σπίτια.
0: Μπορείτε να μας πείτε τις απόψεις σας. Εσύ, Λεοντή, θα έκανες σχέση από απόσταση? Έχεις κάνει? Πω, πήγε καλά. Εξαιρετικά.
1: Τα μούτρα είναι.
0: Εντάξει, τα μούτρα. Παιδιά, χρειαζόμαστε μια κάμερα.
1: Περίμενε, λοιπόν, σκέφτομαι πραγματικά δεν υπάρχει πιο απειλητικό σημείο στήξης από την τελεία. Δηλαδή, το θαυμαστικό. Οκ, το αντιλαμβάνεσαι. Αχ, ναι, η ψυχούλα μου, ναι.
0: Ερωτηματικό.
1: Αχ, ναι, ξεκάθαρο τέτοιο. Αλλά η τελεία, παιδιά, εκεί που είναι να μπει, προσέξτε, καλύτερα μην βάζετε τελεία. Βάλτε αποσωπητικά, βάλτε τελίτσες, βάλτε θαυμαστικά, παλά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Έχει βάλει με την τελεία, ρε, που είναι πλάκα, έπαιξε τη ζωή σου, έπαιξε.
0: Πείτε μας.

0: Όχι.
1: Αν θέλει, έχει δύο λεπτά, γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στο κομμάτι
0: του καφέ.
1: Διαγωνισμού του καφέ.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για την απόσταση. Η αλήθεια είναι δεν περιμέναμε να πάει έτσι η ροή. Καλά, έτσι ποτέ δεν περιμένουμε καμιά Κυριακή να πάει έτσι όπως θέλουμε η ροή. Αυτό που λέμε βασικά είναι ότι τι χρειάζεται για να δουλέψει. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Εμπιστοσύνη, θέληση, υπομονή.
1: Και μέχρι ποιο σημείο, ρε, σε δικαιολογούνται όλα αυτά εδώ.
0: Εγώ σου
1: δεν
0: έχει
1: κάποια στιγμή που σκάς, ρε παιδί μου, και λες. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί μου.
0: Σε μένα το λες, παιδί μου, αυτό.
1: Σε ποιον το πω.
0: Εγώ σου είπα, δεν μπορούσα, ένα μήνα δεν μπορούσα να κάνω σχέση από απόσταση.
1: Η Ελευθερία λέει να μας πει αυτός που το κάνει 5 χρόνια, λέει πώς το καταφέρνει. Ρε Ελευθερία, δεν ξέρουμε πραγματικά. Αυτόν ψάχνουμε κι εμείς.
0: Και εμείς τον ψάχνουμε.
1: Και δεν θέλουμε τα 5, ας φτάσουμε στον 1 χρόνο εμείς.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πρέπει να θυσιάσεις πάρα πολλά κομμάτια της ζωής σου. Κινείται όλη σου η ζωή γύρω από αυτό.
1: Έχω επίσης.
0: Και πάρα πολλά χρήματα πρέπει να θυσιάσεις, να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Ναι, πάρα πολλά
1: ταξίδι,
0: χρήματα.
1: Ταξίδι, φύγαινε, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
0: Άστε τώρα αυτό.
1: Perhaps.
0: Perhaps.
1: Βάλε
0: άλλο τραγούδι, βάλε άλλο να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Γαβριήλ από την αίθουσα σύνταξης. Πρέπει οπωσδήποτε να μας πει την άποψή του για τη σχέση από απόσταση.
1: Λιτά δωρικά συνοπτικά.
0: Σ' άρεσε το θέμα.
2: Οπωσδήποτε καταρχάς.
0: Οπωσδήποτε.
2: Εκλήθη, λοιπόν.
1: Ναι. Μα είσαι ο πλέον καταλληλότερος.
2: Εγώ γιατί πες.
1: Έχεις ρε παιδί μου ένα φυσίκ.
0: Έχεις ένα φυσίκ.
2: Παναγία και
0: φαίνεται ότι έχεις βγάλει το μεγάλο της ζωής.
1: Έχεις βαρέσει δαλγκά.
2: Έτσι λέτε.
0: Έτσι εγώ λέω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η σχέση εξ αποστάσεως είναι ένα περίπλοκο ζήτημα.
1: Ναι. Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Έχεις κάνει.
2: Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα.
1: Το οποίο η σχέση εξ αποστάσεως σίγουρα.
2: Και τι εννοώ. Και τι εννοώ.
0: Πες μας.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται πάρα πολύ με αυτό το κόνσεπτ. Την ίδια στιγμή όμως είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το απεχθάνονται, μόλις το ακούν, τρέχουν στην άλλη άκρη του κόσμου και φοβούνται.
0: Εγώ είμαι αυτό.
2: Είναι όλα σχετικά. Μπράβο, το είπε τώρα. Εσείς
0: αυτή τη
2: κατηγορία.
0: Αυτό πάρα πολύ.
2: Ορίστε. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι ο Ηλίας είναι αυτή τη κατηγορία. Θα το βόλευε. Ελπίζω να μην ακούει βέβαια και το πρόσωπο που λένε, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε άνετα. Εγώ ναι. Απέχω πολύ από αυτή τη λογική.
0: Έχεις κάνει σχέση από απόσταση.
2: Όχι.
0: Θα έκανες.
2: Όχι, δεν θα έκανα.
0: Δεν είσαι τόσο απόλυτος, αλλά. Εντάξει.
2: Δεν θα έκανα. Ναι, τώρα τόσο απόλυτος τώρα στη φάση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και με το
0: μπράβο,
2: μυαλό που
0: μπράβο,
2: έχω
0: ναι.
2: αυτή τη στιγμή, δεν θα έκανα. Τώρα, αν ναι. προκύψει κάτι τόσο τρελό κλπ., εντάξει, μπορεί και να συμβεί στη ζωή μας.
0: Ισχύει, ισχύει.
2: Αλλά νομίζω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι κάτι το οποίο, είναι εύκολο. Ακόμα ναι. και για αυτούς οι οποίοι είναι OK με αυτό το πράγμα, με αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Ναι. Θέλει πάρα πολλές τονωτικές ενέσεις.
2: Σοβάρεψα πολύ την εκπομπή.
1: Όχι, όμως μας αρέσει το
0: και μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, θα μπορούσαμε να κάνουμε, είπαμε, για μια βραδινή εκπομπή, να πιαστούμε έτσι όπως είμαστε μια τετράδα.
2: Ναι. Είναι περίπλοκο.
1: Είναι ο floor manager.
0: Ο floor manager είναι.
2: Την εξαιρετική πλάκα που κάνετε και το ωραίο χιούμορ που έχετε. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Δηλαδή, νομίζω είναι πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύω.
1: Μ' αρέσει ναι, η τοποθέτησή
2: ναι.
1: του.
2: Πιο σοβαρά
1: η σοβαρότητα στο βλέμμα
0: και
1: του.
0: Και εμένα μου αρέσει γιατί έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Ναι. Ξέρετε γιατί το λέω. Καταρχάς, αν μια σχέση ξεκινήσει και δεν είναι από απόσταση και προκύψει να είναι τελικά, δηλαδή να χρειαστεί κάποιος από τους δύο να απομακρυνθείτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπικούς, νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο crash test σε σχέση με τη συγκατοίκηση.
0: Είναι μεγάλο crash test.
2: Ναι,
0: το επιβεβαιώνω γιατί εμένα αυτό μου είχε συμβεί. Δεν ξεκίνησε από απόσταση. Προέκυψε μετά η απόσταση, βέβαια.
2: Να.
0: Βέβαια. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Έχω στο φιλικό μου περιβάλλον σχέση πολύ δυνατή, η οποία ξεκίνησε μαζί. Αναγκαστικά έπρεπε να είναι εξ αποστάσεως και δεν προχώρησε, γιατί μόλις χρειάστηκε ο ένας να φύγει, τέλος πάντων, αποφάσισαν να το διαλύσουν το πράγμα πριν καν. Έτσι, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να το δοκιμάσουν.
1: Έχω μια παρέμβαση εδώ και λέει.
2: Oh, ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε λέει τον κύριο Ασκητή για την υπέροχη λέει,
2: εγώ
1: παρέμβαση.
2: Εσύ είσαι εδώ πέρα. Το πιστεύω ότι ακούστηκε κάπως έτσι.
1: Ο φίλος ο Βασίλης λέει δεν θα δημιουργώ

0: Ποτέ σχέση από απόσταση από το μηδέν. Είναι πάρα πάρα το πολύ
1: μηδέν.
0: Δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο από το μηδέν. Ενώ όταν έχει ξεκινήσει, ας πούμε, πες τον ένα χρόνο, να. Πρέπει να απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είσαι ακόμα ερωτευμένος. Έχεις κάτι να θυμάσαι.
2: Υπάρχει μια παγίδα, πιστεύεις εκεί.
1: Υπάρχει μεγάλη παγίδα. Αυτό σε Λακούβα. Κρατάει. Ο έρωτας σε κρατάει και αυτά που έχετε Λακούβα. Ζήσει μαζί.
0: Ναι, ρολακούβα. Ναι.
1: Βέβαια. Και αν ξεκινήσει κάτι από απόσταση, να πω σε αυτό το σημείο ότι. Για να ξεκινήσει, σημαίνει ότι ρε παιδί μου, βρήκε έναν άνθρωπο που ξέρει, σου έκανε ένα κλικ, ένα κάτι. Και είναι τόσο δύσκολο να γνωρίζουμε ανθρώπους σήμερα.
0: Οι σχέσεις, είπαμε γενικότερα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα πιο
2: δύσκολο πράγμα, νομίζω, είναι οι σχέσεις. Ναι. Είτε είναι προσωπικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι φιλικές. Και οικογενειακές, βέβαια. Τα λέγαμε και όλα.
1: Βέβαια, και οικογενειακές. Αυτά θα τα πούμε, σε άλλο θέμα. Σε άλλη θεματική που θα κάνουμε.
0: Μια και ήρθα, Γαβρίλη, εγώ θέλω να μου δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το. 14. Από το 1 μέχρι το 14. Δώσε ένα νούμερο και η Λεοντία ανέβασε, ετοιμάσε γραμμή. Σε παρακαλώ, θέλω να σου δώσω ένα νούμερο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: είναι το τυχερό.
2: Αγαπώ την ισορροπία στη ζωή μου και τέλεια. Θα πω το 7.
0: Το 7. Λοιπόν, 7. Χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο, μην ακουστεί όλο το τηλέφωνο, παρακαλώ. Πάμε. 69, 80, 97, 67. Τέλεια. Λοιπόν, η Εύα θα πρέπει να βγει στη γραμμή αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Είναι μία από αυτούς, παύλα αυτές, οι οποίοι έχουν διεκδικήσει τον καφέ.
1: Ευχαριστούμε τον Γαβριήλ. Πες ευχαριστούμε τον Γαβριήλ.
0: Εννοείται, Γαβριήλ.
2: Εγώ, παιδιά.
0: Μέσα από την καρδιά μας.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαι στον αέρα.
2: Είσαι στον αέρα.
1: Ηλίας Μποέμ, Αφροδίτη Τσακαλίδου και είσαι η Εύα. Μέχρι εκεί ξέρουμε πληροφορίες.
2: Ναι, μην μας πεις επίθετο.
0: Δεν θα πω, όχι, όχι. Τιμή μου αρχικά που είμαι στον αέρα.
1: Πανάσταση.
2: Τι ακροάτρια είναι αυτή.
0: Σας παρακαλώ. Και τη σχέση που απόσταση δεν έχω πολλά να πω τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Ωστόσο.
2: Θέλει να πει τώρα, θέλει να πει.
0: Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ τώρα. Θέλω να πω γιατί χθες παντρεύτηκα.
1: Από απόσταση, από μακριά η σχέση όλη αυτή εδώ ή όχι?
0: Όχι, όχι. Ήμασταν σαν την Άντζελα Γκερέκο με τον Βοσκόπουλο. Σαν τα κολυτάκια.
2: Αμαν, παντρεύτηκες κορίτσι μου, να ζήσετε. Να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε πάντα καλά. Βιονανθόσπαρτον, πες βιονανθόσπαρτον.
0: Και έχουμε τώρα μαζί.
1: Αλήθεια.
0: Με τον άντρα μου.
1: Πώς τον λένε τον άντρα?
0: Ο Χρήστος είναι.
1: Χριστάρα.
2: Χριστάρα.
1: Πάντα ευτυχισμένη.
2: Τι κορίτσαρο πήρες, αγόρι μου.
0: Πάρα πολύ. Χριστάρα, τι κορίτσαρο πήρες, λένε.
1: Και μόνο από τη φωνή, φαντάζομαι τώρα. Δεν αφροδίτη εδώ, ναι.
2: Εγώ τώρα έχω πάθει τρέλα.
0: Ήθελα να το αφιερώσω ένα τραγούδι, αν γίνεται.
1: Καλά, ναι.
2: Για τον καφέ θα πούμε.
1: Όχι ακόμα. Περίμενε. Βλέπω σε ίστρο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Για να πω ένα τραγούδι. Σε
1: ραδιόφωνο το κορίτσι.
2: Αφιέρωσε, αφιέρωσε. Δώσ' το.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλετε. Είναι λίγο διαφορετικό από την προηγούμενη το ύφος που είχατε, αλλά θέλω να βάλετε Bloody Hawk. Το κάθε μέρα να το αφιερώσω.
2: Το κάθε μέρα, Bloody Hawk.
1: Το παίρνω από το κονσόλα, περνάει.
2: Περνάει. Η κονσόλα τη βλέπω, ψάχνει. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Η κονσόλα είναι Λεοντή. Χαιρετίζω στο Λεοντή.
2: Α, πολλά φίλια. Έλα, Λεοντή.
0: Είμαι γκρούπι, σα λέω, δεν γίνεται.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο κάθε μέρα και επιστρέφουμε με την Εύα.

0: Λοιπόν, είστε τυχεροί όπου λέμε θα πάμε για καφεδάκι. Ναι. Θα σας πω πού και πώς.
1: Ναι.
0: Ζευγάρι λοιπόν, περίμενε. Θέλω μία.
1: Εγώ ποιο θα πάρω μαζί μου, ωραία. Θα
2: τον άντρα σου θα πάρει.
0: Τι θα πάρει, πλάκα μα κάνει. Άμα δεν πα με τον. Πώς τον είπαμε, τον σύζυγο.
1: Ο Χρήστος, ο Χρήστος. Δεν πας... κάνω. Προφανώς και θα πάρω τον άντρα μου.
0: Άμα δεν πα με τον Χρήστο, δεν πα για καφέ, να ξέρει.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, μαζί.
0: Μία ερώτηση σε σένα, μία ερώτηση σε αυτόνα.
1: Μισό λεπτάκι να βάλω ανοιχτή ακρόαση να ακούει και εκείνο τώρα.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε τέσσερα ζευγάρια σε ένα που σα ακούν.
0: Ναι. Γρήγορα γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ωραία. Δύο ζευγάρια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Εύα, ποια είναι η ατάκα που λέει συνέχεια και σε εκνευρίζει.
1: Δεν είναι μόνο μία.
0: Έλα, έλα.
2: Πες τώρα, μία πες.
1: Όταν του λέω να πάμε να κάνουμε κάτι, όταν θέλουμε να προγραμματίσουμε κάτι, μου λέει μισό να δω να παίζω πάω.
0: Παοκάκι.
2: Α, παοκτσής είναι, παοκτσής.
1: Άρρωστος παοκτσής.
2: Αμάν, εντάξει, τα αγαπάμε τα παόκια.
0: Αγαπάμε όλους.
1: Αγαπάμε, αλλά εντάξει, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, όμως στο Μιλάνο, στο Ναβίλη και βλέπουμε, πίνουμε από εδώ και βλέπουμε μπάσκετ παοκ. Και πόλο παοκ, πινκ-πονκ παοκ, όλοι έχει παοκ.
0: Τόσο αρρώστια. Τόσο αρρώστια.
2: Να ζήσετε, βίον ανθόσφαιρτον, ξαναλέω εγώ. Επόμενη ερώτηση, κάνε στο Χρήστο.
0: Λοιπόν, αν τυχόν ρε παιδί μου σου έκανε μια έκπληξη, να βάλει τώρα να ετοιμάσει βαλίτσα, να φεύγουμε τώρα ρε παιδί μου, πού πιστεύεις ότι θα ήθελε να πάτε, τι έκπληξη θα σου κάνει, θα πήγαινε στο σημείο αυτό που θέλεις εσύ, δηλαδή ξεξέρει τόσο καλά ώστε να σου κάνει έκπληξη.
3: Ναι, με ξέρει.
0: Ωραία, Χριστάρα, είσαι και βαρύς.
3: Βουλωμένο γράμμα.
0: Σε ξενύχτησες μάλλον το βράδυ.
2: Αφού σου λέει παντρεύτηκε ο Χριστιανός.
0: Λοιπόν, τελευταία κρίσιμη ερώτηση και πάμε στον καφέ. Ποιος ζητάει πρώτο συγγνώμη?
3: Εγώ.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Χριστάκη, πάνω από...
1: Χριστάκη... Έχω δίκιο.
2: Α, εντάξει.
3: Αρχικά η Εύα δεν ζητάει.
2: Α, εντάξει.
0: Παιδιά, μόλις παντρευτήκατε, ας κρατήσουμε λιγάκι μακριά τα διαζύγια και τους δικηγόρους από την πρώτη μέρα.
1: Είναι και η ανθρώπινη δικηγόρα, έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, την έχω εδώ, την έχω και μόνο και όλο με κράζει και μου λέει ρε, εσύ μην το λες, λέει, μην λες την ιδιότητά
2: μου, θα
0: μας διώξουν.
2: Δεν κάνει, θα μας διώξουν.
1: Τώρα τίποτα, θα φακελώσουμε, Αφροδίτη, θα φακελώσουμε.
2: Τελείωσε τώρα, θα σας δώσω καρτούλες.
1: Αχρίαστη να είστε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Κερδίσανε, πες ηλία που κερδίσανε.
0: Λοιπόν, τρελή μαϊμού στην Πηλαία.
1: Πολύ
0: ωραία. Θα σας στείλω τις λεπτομέρειες όλες στο Viber. Και με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να διεκδικήσετε, μάλλον το διεκδικήσατε, είναι πιο όλο να πιείτε το καφεδάκι σας. Ναι. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας. Τρελή μαϊμού, εκεί καταπληκτικό μαγαζάκι, δεν το συζητάμε. Πολύ, έτσι, πολύ ωραίος ιδιαίτερος χώρος.
2: Θα πείτε ότι είστε από το
1: πάρα πολύ.
2: Θα πείτε ότι είστε από το Στάσο Σου, από τον Ηλία για την Αφροδίτη.
0: Θα του δώσουμε και ένα κωδικό για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουμε. Να ζήσετε πραγματικά υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παραμείνετε να ακούτε Στάσου Σου.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Φιλιά.
2: Φιλιά πολλά, παιδιά. Φιλιά, να ζήσετε.

0: Για πες.
1: Εγώ τι να πω, εγώ νομίζω ότι έχει πλησιάζουμε σιγά σιγά.
0: Έχει πάει 2-5 και δεν προλάβαμε να πούμε σχεδόν τίποτα από αυτά που είχαμε πει ότι θα πούμε.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε όμως τα βασικά.
1: Κάνε μια μικρή ανακεφαλαίωση λοιπόν. Και νομίζω ότι σιγά σιγά να πάρουμε και εμείς το δρόμο για το κυριακάτικο μεσημεριανό μας.
0: Βέβαια. Γιατί αν δεν βγούμε να πιούμε καφέ και να φάμε και να γυρίσουμε στις 10 το βράδυ στο σπίτι μας.
1: Δεν είναι Κυριακή.
0: Δεν είναι Κυριακή, όχι βέβαια. Εντάξει, μάθαμε σήμερα βέβαια σε αυτή την εκπομπή ότι εγώ συγκεκριμένα δεν έχω καθόλου υπομονή μαζί σου.
1: Μαζί
0: όταν ξεφεύγεις, καθόλου υπομονή δεν έχω.
1: Δέπει.
0: Δεν με παρακολουθείς, δεν με παρακολουθείς.
1: Αυτό δεν το επιβεβαιώνει. Να το. Βλέπεις εδώ. Τι βλέπεις, αποκλείεται λέει. Πάντα είμαι υπατμών και πάντα βλέπω τι γίνεται.
0: Τι άλλο μάθαμε, θέλω να μου πεις.
1: Μάθαμε σίγουρα για τις μασχάλες. Εμένα με έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά.
0: Ακόμα εντύπωση.
1: Ψυχαμερό είναι αυτό εδώ. Ναι, μου κάνει τρίποτε.
0: Η λέξη μασχάλη, όταν την ακούς, δεν σου δημιουργεί ένα.
1: Ναι, ένα ρίγος.
0: Ναι,
1: ένα σκιάξιμο.
0: Κάτι και εμένα, κάπως.
1: Μια μυρωδιά.
0: Όχι,
1: είναι...
0: δεν μου δημιουργεί μυρωδιά.
1: Μια εσάνς.
0: Κάτι λίγο είναι από αυτές τις περίεργες λέξεις που.
1: Σου απαθούν.
0: Ναι. Και άλλες τέτοιες λέξεις.
1: Έχω πολλές λέξεις.
0: Έχω και εγώ. Μάθαμε κι άλλα. Μάθαμε λίγο για τις σχέσεις από απόσταση. Ότι θέλουν πάρα πολύ προσπάθεια. Όχι ότι είμαστε expert και ειδικοί. Απλώς είπαμε τώρα να πούμε για τις σχέσεις από απόσταση να στεναχωρηθούμε όλοι μαζί εδώ.
1: Είμαστε και δύο διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες στο κομμάτι.
0: Μπράβο.
1: Και είναι ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Ένας ελεύθερος, μια παντρεμένη με άλλες εμπειρίες ο ένας με τον άλλο.
0: Τι είπες, ένας ελεύθερος, μια παντρεμένη.
1: Ναι. Α, δεν είσαι παντρεμένη, όχι. Α, εσύ είσαι η ελεύθερη και εγώ παντρεμένος.
0: Έχεις χαζέψει τελείως έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Με κάνεις παντρεμένη, χάνονται οι τύχες μου.
1: Ποιες είναι, βέβαια.
0: Οι γήπες μου.
1: Πού είναι οι γήπες σήμερα,
0: σήμερα δεν ξέρω. Μάλλον είναι η φωνή μου λίγο βραχνή και βαριά και δεν.
1: Δεν θέλω, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλουν dialing. Δεν θέλουν λίγο.
0: Θέλουν να το πάω λίγο πιο τσιριχτά τώρα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι το κοντεύει 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για όλα τα μηνύματα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλα τα καλά λόγια.
1: Σε όσους δεν αφήσαμε πίσω, όπως π.χ. η Χρύσα που έστειλε μήνυμα ή όπως π.χ.
0: Α, η Χρύσα. Να πολλά
1: γενικότερα
0: φιλιά.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Πάλι στην Ευαγγελία πολλά φιλιά, στον Νίκο πολλά φιλιά, στην Όλγα, στη μαμά μου και στον μπαμπά μου.
1: Λοιπόν, για μένα είπαμε προσοχή με τις τελείες που είστε από μακριά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Σιγά σιγά νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος.
0: Φτάνουμε
1: θα πρέπει
0: στο τέλος.
1: Να χαιρετήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και πάλι σήμερα παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε την στήλη εκτός από τα πολιτιστικά, τι γίνεται στην πόλη, τα σουσουδάκια μας. Τη στήλη με τα ερωτικά θα τη συνεχίσουμε. Οπότε μπορούν και όλη την εβδομάδα, αν θέλουν, και στα social media τα δικά μας ή του Στάσου Σου, να μας στείλουν τι θέλουν να συζητήσουμε. Έτσι, ναι. Να κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας εδώ, οι experts του έρωτα.
1: Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει interaction και αυτό μας αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό κρατάει ζωντανό εμάς, αυτό κρατάει ζωντανό το Στάσου Σου, αυτό κρατάει ζωντανό και ακριβώς, το status.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ λοιπόν πραγματικά φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι αν όσοι μας ξέρουν, είμαι ο Ηλίας Ομποέμ.
0: Εγώ είμαι η Αφροδίτη Τσακαλίδου.
1: Ήμασταν εδώ δύο ρίτσες.
0: Εσείς ήσασταν παντού.
1: Ξαναβρισκόμαστε λοιπόν την επόμενη Κυριακή σίγουρα.
0: Στις 12, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Σταθερά στάτους 107 και 7 ακούμε.
0: Και μέχρι τότε.
1: Λίγη υπομονή.
0: Όχι πολύ, μια εβδομαδούλα.
1: Πολλά φιλιά. Στα.
0: Σουσού.
1: Φιλάκια.

0: Κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
7: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαρί Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Το Σαμαρά από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τι απαντά ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης για το δημοσίευμα της στήλεξης του Πολιτικός Καφές που προκαλεί σεισμικές αντιδράσεις στη δεξιά πολυκατοικία. Καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες αφήνει πίσω τη στην Κρήτη κακοκαιρία. Ποια προβλήματα χρήζουν άμεσες λύσεις? Νέο 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός? Αναλυτική πρόβλεψη. Δεν θα αφήσουμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Τι λέει για την Ευρώπη και την αναγκαιότητα των άμεσων αποφάσεων, την κακοκαιρία στην Κρήτη και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Απίθμενο θράσος. Απατεώνες στην Τρίπολη, αφού δεν κατάφεραν να παραπλανήσουν 70χρονοι με το πρόσχημα ατυχήματος συγγενούς της, προσποιήθηκαν στους αστυνομικούς και κατόρθωσαν να βάλουν στο χέρι τις οικονομίες της. Τριγμή στην κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Μεγάλες διαδηλώσεις για τους πληστριασμούς κατοικιών. Πιθανές πλέον είναι οι πρόωρες εκλογές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε για το Nations League. Πρώτη με 7 βαθμούς στον ομιλό της η εθνική μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντοριναίος και στο δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που υπογράφει ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης για το ενδεχόμενο νέου κόμματος, απαντά ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως τον ίδιο δεν τον νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του και προσθέτει το μόνο που τον νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Παράλληλα, με τη φράση αυτούς τους πήρε το ποτάμι και την αιχμή ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούν και να τον μπαζώσουν, στρέφεται κατά της κυβέρνησης σχολιάζοντας εμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών ότι θα φτιάξει κόμμα για να κάνει ζημιά και στον νεότερο Μητσοτάκη, σημειώνει ο εκδότης των παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης και συντάκτης του σχετικού άρθρου που προκαλεί σεισμικές αντιδράσεις στη δεξιά πολυκατοικία. Ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δήμητρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Ανήμερα του εορτασμού των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Στη συνολογία του αυτό, βέβαια. Έτσι, όπως το λες.
10: Ο Αντώνης Σαμαράς με νέο τηλεοπτικό του μήνυμα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και ιδίως στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την θέση του, αρκεί να μην χάσει η Ελλάδα. Απαντώντας βέβαια στο δημοσίευμα με το τηλεοπτικό που συζητά με τον Σανάτο συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου του γραφείου τύπου του κ. Τσούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς απαντά στον κύριο Τσούτσια όσον αφορά στο δημοσίευμα των παραπολιτικών της περασμένης εβδομάδας σχετικά με τις προθέσεις του για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως λέει και ο εκδότης μας ο Γιάννης Κουρτάκης, ο κ. Σαμαράς στην ουσία επιβεβαιώνει ότι ο σκοπός του είναι αυτή να ρίξει την κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς ρίξει εντός εισαγωγικών, να προκαλέσει δηλαδή τη διαφορά στην κυβέρνηση που να μην μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών να σχηματίσει, να συνεχίσει να εξακολουθεί να κυβερνά, και κατά δεύτερον ότι το δημοσίευμα το δικό μας πριν από μία εβδομάδα έλεγε ότι, που είχε υπογράψει βέβαια ο κύριος Κουρτάκης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρέπει να υποτιμάται σαν αντίπαλος. Το κάνει 50 περίπου χρόνια από τότε που εκλέγεται βουλευτής, ότι ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι άνθρωπος του λαού, είναι άνθρωπος που απευθύνεται στη λαϊκή βάση και άρα από τη στιγμή που προέρχεται από τη φιλελεύθερη, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να προκαλέσει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η δεύτερη φορά, επαναλαμβάνω, ο κ. Σαμαράς και σε σχέση με χθες με τα όσα είπε για την μεταφορά των λειψάνων του Βούλγαρου Αυτοκράτορα Σαμουήλ στην Αγία Σοφία της Βουλγαρίας, που παρεμβαίνει και μάλιστα παρεμβαίνει με πολύ δυναμικό τρόπο αυτή τη φορά και για την ακρίβεια, λέγοντας στο δεύτερο σημείο του τηλεοπτικού του μηνύματος ότι απαντώντας στις αιτιάσεις του κυρίου Θεοχάρη, ότι αυτούς τους πήρε το ποτάμι και μάλιστα αυτή τη φορά το ποτάμι δεν θα μπορεί να τον μπαζώσει κανείς. Δηλαδή κάνει και μια μέσα αναφορά στον μπάζωμα των τεμπών, γιατί τώρα αυτή την περίοδο έχουμε και, και το ειδικό δικαστήριο για τα κρύα της Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και του συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τριαντόπουλο. Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν, κυρία Μαχαιτέλος, ότι ο κ. Σαμαράς θα παρέμβει.
9: Δημήτρη μου, επειδή δεν σε ακούμε και είναι σημαντικό αυτό που λες τώρα για τις πληροφορίες σου.
10: Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα,
9: ναι.
10: Ότι ο κύριος Σαμαράς θα παρέμβει ξανά και αύριο και μεθαύριο και, και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε ομιλία την οποία θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια ενός μιας διήμερης ενημερωτικής εκδήλωσης του βήματος στο Πανεπιστήμιο για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και για τον πολιτισμό της πρωτεύουσας στη Λαμαχία.
9: Πολλά απλά χτυπήματα έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ας ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσιούτσια. Στο TikTok έγινε η ανάρτηση.
11: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
12: Έλα, για πού το βάλες.
11: Πάμε και στο κόμμα. Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνες υπουργοί του.
12: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
11: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
12: Τόσο προκλητική είναι Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
9: Αυτά κυρίες και κύριοι από τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίζο, τον συνάδελφό μας. Θα δούμε βέβαια τα της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίδραση, Κώστα μου, σε όλο αυτό που ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με τα παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αντίδραση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν νομίζω να υπάρξει απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Μόνο έτσι κάποια, πώς το πούμε, έτσι ένα σχόλιο το οποίο το είδαμε χθες να γίνεται, ότι η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά για την χθεσινή δηλαδή ανάρτηση είναι για το θέμα των κοιμηλίων. Είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Μόνο σε αυτό επέλεξε να σχολιάσει η κυβέρνηση. Και τίποτα άλλο, κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ετοιμάζονται φυσικά για να το πούμε και για την επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Τετάρτη. Τρίτη βράδυ, σαν να είναι Τετάρτη, είναι οι συναντήσεις. Έχουμε μια πλούσια εβδομάδα, θα έχουμε ευκαιρία να πούμε τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά, αύριο ένα πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών επικεφαλής του κ. Τσουρνά θα πάει στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η σκέψη μας στον Ελλάδο Κυριακάτη και τον ανάρτηση στο Facebook είναι συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητα να ανατρέπεται. Και λέει ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης κινητοποίησε προληπτικά τον μηχανισμό με την κρίτικη κατάσταση αυξημένου συναγερμού και εξηγεί όλα αυτά τα οποία γίνουν τελευταίο διάστημα. Αύριο το κλιμάκιο λοιπόν το κυβερνητικό θα είναι στο νησί για την καταγραφή των ζημιών και τις διαδικασίες αποκατάστασης που ο Πρωθυπουργός θέλει να κινηθούν ως τάκη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην Κυριακάτικη και τον Άρδηση, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για τις νέες ενεργειακές πιέσεις, εξηγεί πώς έχει το διεθνές περιβάλλον και εξηγεί ποια είναι τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Επιμένει, όπως είπε, να λέει ο ίδιος, στην ενεργειακή ανταλλαγή ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Εδώ να καταλάβουμε ότι είναι μια αιχμή, όπως έχει πει ο κύριος Γιώργιας, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μια αιχμή δηλαδή προς την Κομισιόν. Με τον Πρωθυπουργό, λέει, χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Είναι κάτι το οποίο το θυμίζουμε, το έχει στείλει επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, το έχει επισημάνει ο ίδιος πολλές φορές την Τετάρτη. Θα διώνται στο ΙΜΕΝΤΕ 9 ευρωμεσογειακά, δηλαδή κράτη στο σπίτι της Κροατίας. Θα γίνει και εκεί η συζήτηση πάνω σε αυτό. Και 15 Οκτωβρίου είναι η σύνοδος κορυφής. Από εκεί και μετά μιλάει ο Πρωθυπουργός για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και τα χρήματα που απορρόφησε η χώρα μας. Λέει συνολικά, έχει μια αναλυτική λίστα τα οποία μπορείτε να δει ο καθένας στο Facebook του Πρωθυπουργού. Το έχουμε βάλει και στα παραπολιτικά.gr με ποια έργα έχουν γίνει και ποιες μετά ρυθμίσεις έχουν συμβεί με αυτά 36 δισεκατομμύρια ευρώ που απορρόφησε η κυβέρνηση και που δικαιούται να πάρει τα Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ κάνει λόγο και για την ανεργία, την υποχώρηση σε 7,4%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα μας, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και μετά, κλείνοντας, μιλάει για την επέτειο σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, 4 Οκτωβρίου, γιορτάζει 52 χρόνια από την ίδρυση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αύριο Δευτέρα, 6 ώρα, στο παλιό μαξιτό του ΣΥ, θα γίνει η γιορτή, την οποία προετοιμάζει έτσι η Πειραιώς. Με τον Πρωθυπουργό να γράφει ότι με την ιδρυτική διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες αριστεράς, δεξιάς και του κέντρου, νομίζω μια αναφορά στην ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και με πολλά υπονοούμενα θέσει για το σήμερα.
9: Κώστας Παπακλήμητζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, πόσο ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ενεργειακό και τις αιχμές του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων, φυσικά ο προβληματισμός είναι έντονος και στους εμπόρους καυσίμων, αλλά και στους κλάδους όσων εργαζομένων ή επιχειρηματιών χρησιμοποιούν τα καύσιμα για να μετακινηθούν, είτε για τα εμπορεύματα, είτε και για την προσωπική μετακίνηση. Χαρακτηριστικά όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας του κλάδου των Βενζινοπολών, ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου.
14: Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Σημασία έχει όμως ότι ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να προβλέψουμε, την τελική ανάλυση είναι πιο ακριβό το προϊόν. Αυτό που υποχώρησε αυτή την περίοδο ήταν μόνο το πετρέλαιο με τα 5 λεπτά που έδωσε επιπρόσθετα η κυβέρνηση πάνω στα 15 λεπτά που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα.
15: Το οποίο πόσο πωλείται τώρα δηλαδή το λίτρο?
14: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή ήταν στο 2 ευρώ και 21 λεπτά. Τη εβδομάδα που μας πέρασε το πετρέλαιο κίνησης και με τη μείωση αυτή η μέση τιμή έφτασε στο 2 ευρώ και 16 λεπτά. Αν θέλετε και με κάποιες υποχωρήσεις σήμερα να είναι στο 2,15-2,14 να βγάλει μια μέση τιμή τη εβδομάδα που μας έρχεται. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε από αύριο που θα ξανανοίξουν οι αγορές και θα δούμε πού θα είναι το βαρέλι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενώ είχε υποχωρήσει και είχε φτρεθεί και κάτω από τα 100 δολάρια. Σε κάποιο σημείο ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου ήταν στα 92 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 102,5. Δεν ξέρουμε λοιπόν αύριο τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
9: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν είναι ρόδινα, αντίον, και πώς άκουσε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έχει και εχμές προς την Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιουρτζή.
16: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
9: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι γίνεται, η κατάσταση είναι δύσκολη και φαίνεται να παραμείνει δύσκολη, έτσι.
16: Έτσι πως το περιγράφετε είναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Άκουσα τον κύριο Αλμάτογλου πιο μπροστά. Σωστή ήταν η τοποθέτησή του. Μες τα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Το θέμα είναι οι υψηλές τιμές δεν είναι εύκολο να αποκλιμακωθούν σε επίπεδο διεθνών τιμών. Άρα συνεπώς κάτι πρέπει να δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Μακάρι να λυθεί αυτός ο πόλεμος που δεν ξέρουμε γιατί άρχισε και γιατί συνεχίζεται και πώς θα τελειώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια διεθνής κερδοσκοπία στις αγορές τις χρηματιστηριακές και αυξάνεται το καύσιμο, ιδιαίτερα το πετρέλαιο κίνησης και το θέρμασης που δεν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται πάρα πολύ. Δύο χαρακτηριστικά να σας πω. Το πετρέλαιο θέρμασης σήμερα στη ληστηρική τιμή είναι ακριβότερο από το πετρέλαιο κίνησης που δεν υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος που να ζητάει πετρέλαιο θέρμασης και επίσης σε βάση προφόρων, πρώτη ειδικού φόρου κατανάλωση, το πετρέλαιο θέρμανση είναι και ακριβότερο και από την αμόλυβη. Ένα προϊόν το οποίο είναι κοστολογημένο χαμηλότερα από το κοστολόγιο ότι είναι χαμηλότερα από τη δήλωσή του, είναι χρηματιστηριακά αυξημένο σχέση και με την αμόλυβη.
9: Και φαίνεται,
16: αυτά δεν είναι αποδεκτά πράγματα.
9: Σωστά. Κύριε Κιουρτζή, και δεν κουνιέται και η βελόνα, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε πως θα απελευθερώσουν 100.000 και πλέον, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο. Βουαρέλια ντίζελ, η G7. Και ούτε αυτό έκανε τη βελόνα. Την έκανε να κουνηθεί αρχικά κάπως, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα ούτε αυτό.
16: Ναι, κινήθηκε λίγο προς τα κάτω το πετρέλαιο κίνησης, όχι ολόκληρο το χρηματιστήριο. Το πετρέλαιο κίνησης λίγο χρηματιστηριακά κινήθηκε προς τα κάτω. Δηλαδή, μούφα τώρα. Αυτά είναι για να εισπράττουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι πετρελαϊκές εταιρείες πάρα πολλά χρήματα. Τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει από τον πόλεμο αυτό είναι πάρα πολλά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσω εγώ. Είναι γνωστό. Και γιατί δεν πουλάνε κοστολόγιο διήλυσης, πουλάνε χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή, αν θα μπορούσε κάποιον ένα προϊόν να διηλύζεται με 100 ευρώ. Ένα νούμερο λέμε και να πάει 130 με το κόστος, το κέρδος που θα έχει το δηληστήριο. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 180, άρα πουλάει 180. Μάλιστα. Άρα έχουμε μια ληστρική τοποθέτηση των διεθνών αγορών απέναντι σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό αρχίζει να εμφιβάλλει κάποιος αν πραγματικά υπάρχει πόλεμος στον κόλπο ή ένα κόλπο γκρόσο.
9: Κόλπο γκρόσο αντί για πόλεμος. Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπετε στα ίδια, θα ξεκινήσουμε, δηλαδή πάνω από 2,20 για τη βενζίνη και κάπου εκεί για το.
16: Να σας πω, η βενζίνη σήμερα πωλείται πάνω από 2 ευρώ στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια διαθέτουν αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ.
9: Πάνω από 2 ευρώ.
16: Άρα, συνεπώς, τι να περιμένουμε τώρα από αυτό το κομμάτι, δεν έχει κάτι άλλο. Όσο και το πετρέλαιο κίνηση, τα 5 λεπτά σιγά-σιγά περνάνε στην εφοδιαζόμενα τα πρατήρια, χαμηλώνουν τις τιμές τους, γιατί δεν εφοδιάζονται κάθε μέρα. Παραδείγματος χάρη, τα κυκλάδες από ό,τι ξέρω, από αύριο θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν καύσιμο. Άρα, συνεπώς, η μέση τιμή, μην την υπολογίζουμε ότι είναι αυτή που.
9: Αλλά έτσι όπως το πάει το πράγμα εκεί.
16: Είναι ένα λάθος αυτό που γίνεται με το παρατηρητήριο τιμών, γιατί η αγορά δεν εφοδιάζεται με τον ίδιο τρόπο. Άρα. Έχουμε πει και ως φορές με έχετε καλέσει, ευχαριστώ πολύ, ότι υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση και στην αύξηση και στη μείωση. Οπότε θα καλέσετε και έχουμε μια αύξηση, λέμε εντός 3-4-5 ημερών θα δούμε και την αύξηση. Τώρα το ίδιο πράγμα θα δούμε και τη μείωση.
9: Όπως πάει, κύριε Κιουρτζή, μου φαίνεται στο τέλος όχι ηλεκτρικά δεν θα βάζουν για φόρτιση στα βενζινάδικα, μάλλον σανό θα πουλάτε σε λίγο, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ και δεν ξέρετε αν υπάρχει και ορατό φως.
16: Ναι. Το κόστος των ελληνικών οικοκυριών αλλά και της πολιτείας είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί φεύγουν τα λεφτά μας έξω. Φτωχαίνουν και οι πολίτες και οι καταναλωτές, πηγαίνει και το κράτος. Γιατί όταν επιδοτεί το κράτος το καύσιμο, αυτό από το εξωτερικό καύσιμο, το κόστος δηλαδή το δηληστήριο, που πάει, χάνουμε τα λεφτά και το κράτος. Θα μπορούσαν να δοθούν τα χρήματα αυτά κάπου αλλού. Άρα φεύγουν εκατοντάδες εκατομμύρια από τις τσέπες μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φτωχαίνουμε σαν κράτος. Αλλάζουν χέρια οι επιχειρήσεις, γιατί όπως ξέρετε στις κρίσεις αλλάζουν χέρια οι επιχειρήσεις, γι' αυτό γίνεται. Και στο τέλος κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Εντάξει, το αυτονόητο τι πρέπει να γίνει. Κάποιος που υπερκερδίζει πρέπει να δαπανίσει κάποια. Να δώσει κάποια υπερκέρδη του, από τα υπερκέρδη του, να δώσει κάτι στην αγορά για να υπάρχει αγορά, γιατί και αυτή όποιος.
9: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Κύριε Κιουρτζή, δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα, γιατί μας περιμένει τώρα, θα πρέπει να πάμε στην Κάλυμνο. Γιατί εκεί να δείτε προβλήματα που έχουν οι αλλοιείς με το ντίζελ, που χρησιμοποιούν στα καΐκια τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιουρτζή, θα τα ξαναπούμε.
16: Εγώ μεγάλωσα στον Κυρκύρη. Ξέρω τι σημαίνει θάλασσα. Πολλά χρόνια ήμουν στον Κυρκύρη και ξέρω στον Γρηγρή και ξέρω τι σημαίνει, τι κόπο έχουν αυτοί οι ψαράδες και τι πόλεμο κάνουν και τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Γιατί το δικό μας το πετρέλαιο είναι μη ανταγωνιστικό με το πετρέλαιο της Τουρκίας. Και οι ψαράδες της Τουρκίας έρχονται με τα δικά μας ψάρια και μας τα στέλνουν σε εμάς γιατί έχουν φτηνότερο κάψιμο.
9: Τα πάτε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιουρτζή. Πάμε
16: καλά,
9: λοιπόν στην Κάλυμνο. Να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα με τον Κώστα Σαρούκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλιεών Καλύμνου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Καλό μεσημέρι.
9: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
17: Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
9: Για
17: δεν γίνεται με αυτή η άνοδο του πετρελαίου και σε όλα γενικά στο πετρελαίο κίνησης. Είναι ανυπόφορη για όλα τα σκάφη. Όχι για όλη την Αλία. Γενικά για όλη την Αλία και για όλο τον κόσμο. Πόσο ένα παραπάνω δηλαδή, εμείς που θέλουμε περίπου 1000 λίτρα το νερό νύχτα να κάψουμε, ένα τόνο.
9: Ένα τόνο.
17: Φανταστείτε λοιπόν ότι πέρσι στη τέτοια εποχή βγήκαμε 55 λεπτά το λίτρο.
9: Ναι.
17: Τώρα ένα 30-40.
9: Πω, μιλάμε για τεράστια.
17: Μιλάμε δηλαδή ότι είναι άστιο που δεν πρόκειται να σούμε ένα, όχι να βγούμε, εδώ καταστρεφόμαστε. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν παίρνουν θέση οι κυβερνώντες να βρουν λύση. Πήγαμε στον Υπουργό, στον κύριο Σκηνά. 16 λεπτά λέει. Και 12 λεπτά λέει το καλοκαίρι που δουλεύσανε ορισμένα. Δηλαδή μιλάμε για ψήφο, για κοροϊδία. Λες είμαστε ζητιάνοι και πάνε να ζητήσουμε ελεημοσύνη. Προς Θεού.
9: Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Σαρούκου, που δεν υπάρχει λύση?
17: Έχουμε από την πρώτη μηνός που κανονικά έπρεπε να ήταν οι αγορές και τα ηχθεοπολία με φρέσκο ψάρι, φθηνό και τέτοιο.
9: Ναι.
17: Είμαστε αραγμένοι στα λιμάνια, κάνουμε μια κινητοποίηση. Κάναμε συμβολισμό κλείσιμο των λιμανιών. Κάλυμνο, Λέρο, Πάτιμος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Τώρα η Θεσσαλονίκη τώρα κάνει αυτή τη στιγμή. Αύριο θα κάνουν Πειραιάς.
9: Ναι.
17: Κάνουν μια συμβολική κίνηση, ας πούμε. Μήπως.
9: Και συγκινηθούν κάποιοι, Συγκινηθούν κάποιοι.
17: Μήπως συγκινηθούν κάποιοι που δεν συγκινούνται, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τώρα εντάξει, εγώ με μεγάλη ας πούμε στεναχώρια λέω την κουβέντα αυτή, ας πούμε, και δεν. Αλλά απλώς βλέπει μια
9: αναδιαφορία. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι.
17: Απάνω στο ξενοδοχείο Παλάς είναι ο κ. Μητσοτάκης.
9: Ναι.
17: Ένα βήμα που κάνουν τα καλύτερα που αυτή την ώρα περγούν οι άνθρωποι που δεν να βγούμε για δουλειά.
9: Ναι.
17: Και δεν πήγε να πει μια κουβέντα, πεις, ρε παιδιά, σούμε, τι γίνεται εδώ, σούμε, τι πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε, σούμε, μια δήλωση.
9: Μάλιστα.
17: Δηλαδή μιλάμε ντροπής πράγματα και είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.
9: Κύριε Σαρούκο, δεν μου λέτε όταν θα μπορεί να δούμε ψάρια από την Τουρκία να έρχονται, δηλαδή να εισαγάγουν κάποιες ψάρια?
17: Ήδη έχουν έρθει ψάρια μέσα στις αιχθειόσκαλες, όχι σε ορισμένα μέρη. Και
9: από Τούρκους, από τουρκικά
17: παραπάνω. Ναι.
9: Τουρκικά αλλιευτικά.
17: Τουρκικά δηλαδή αγοράζουν ψάρια ορισμένοι και φέρνουν μέσα στις ενέργειες αγορές και τα πουλάνε πανάκριβα. Δεν είναι ελληνικά ψάρια. Η όλη η Αιγαλής είναι στα λιμάνια αραγμένη, κύριε Σαντορίνη. Είναι όλα τα λιμάνια. Παράκτη ολία, μέσα ολία, γρυγιά.
9: Δηλαδή με λίγα λόγια, οι Τούρκοι ψαράδες που παίρνουν φθηνό πετρέλαιο έρχονται και τι κάνουν, βγαίνουν, ψαρεύουν τα ψάρια ακόμη και κοντά σε ελληνικά μέρη, έτσι, και στη συνέχεια τα πουλάνε και σε εμάς και με καπέλο κιόλας, όλο μαζί, και καταστρέφεται και η ντόπια ολία. Μάλιστα, ωραία.
17: Ακούστε, προηγουμένως είπε κάποιος κύριος, είπε για τα ψάρια.
9: Ο κύριος Κουρτζής, ο πρόεδρος των Βεζινοπολών.
17: Ακούστε. Καταρχήν οι Τούρκοι δουλεύουν με μηχανές ηλεκτρικές, πολλές. Δεν κάνουν καύσιμα τα περισσότερα σκάφη. Είναι πιο τεχνο... Έχουν προχωρήσει πιο πολύ αυτοί από εμάς.
9: Δηλαδή, τι λέτε?
17: Ηλεκτρικές μηχανές μέσα.
9: Ηλεκτρομηχανές.
17: Ναι. Δουλεύουν χωρίς να δουλεύουν, ας πούμε, να καίνε πετρέλαιο.
9: Ναι.
17: Με ρεύμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία. Τόσα χρόνια, και σαν δεν φωνάζομαι, για την υπερήλυψη του Τουρκού. Δουλεύουν οι Τούρκοι στα νησιά τα δικά μας παράνομα. Σε όλα τα νησιά μέχρι το Αιγαίο κάτω, μέχρι Μύκονο και τέτοια, δεν μπορούμε να μιλάμε λεπτομέρειες. Παντού δουλεύουν οι Τούρκοι. Ανενόχλητοι, δεν ενοχλούνται από τα ελληνικά. Αυτό μόνο κάνουν μια παρατήρηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν δεμένο το λιμενικό, ενώ έχουν ψηφίσει. 300 βουλευτές έχουν ψηφίσει μέσα το νόμο που λέει καθαρά πράγματα. Εγώ δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν είναι στην δυστυχία. Είναι πράγματα αλήθειες και υπάρχουν εκεί οι νομοθεσίες. Που λέει ότι σκάφος τρίτης χώρας που να παραβιάζει ξένα χωρεκαίδωτα χωρίς να ειδοποιήσουν, ας πούμε, το τοπικό, ας πούμε, ή το λιμεναρχείο ή το κράτος, βλέπω αυτό, συλλαμβάνεται.
9: Μάλιστα.
17: Και ο καπιτάνης πάει φυλακή και το σκάφος κατασχέτει.
9: Κύριε Σαρούκο, θα τα πούμε πάλι.
17: Ένα λεπτάκι, να σου
9: πω. Ναι, γρήγορα, μόνο γιατί δεν έχω πάρα πολύ.
17: Όχι. Εμείς τι ζητάμε λοιπόν. Να πάμε λοιπόν στην περσινή τιμή, ας πούμε, τον πετρελαίο και να μπορούν να λειτουργήσουν τα σκάφη για να δουλέψουμε.
9: Μάλιστα.
17: Φανταστείτε λοιπόν, το Μάρτιο μήνα που έγινε η σύραξη κάτω από πόλεμο, πήγε 80 λεπτά το πετρέλαιο. 80 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση. Τα περισσότερα καΐκια της Ελλάδος παραμείναν στο λιμάνι μέσα λόγω ότι δεν μπορούσαν να βγουν. Να πιέζονται τα έξοδα τους. Φανταστείτε τώρα με την τιμή αυτή.
9: Ναι.
17: Ένα 30 και ένα 40 που είναι.
9: Δεν το συζητά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κύριε Σαρούκο, δεν γίνεται.
17: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ναι. Να το καταλάβει ο κύριος Σκηνάς. Δεν γίνεται. Θέλουν λοιπόν τα καΐκια διπλωραμένα στα λιμάνια και να αγοράζουμε εισαγόμενα ψάρια, τρώει ο κόσμος τη βρωμιά όλη και να πιάνει.
9: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σαρούκο, δεν έχω άλλο χρόνο για το βελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τώρα, θα πάμε σε θέμα πάλι οικονομικό. Δύσκολη αλλά αναγκαία χαρακτήρισε την ρύθμιση των 120 δόσεων προς εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ υπεραμείνθηκε του επικαιροποιημένου πλαισίου για τη λειτουργία των ΦΑΝΤΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο.
18: Το οικονομικό επιτελείο δεν πήρε εύκολα και αβασάνιστα αυτή την απόφαση, γιατί έχει και άλλες απολύξεις.
19: Ναι.
18: Αλλά, επαναλαμβάνω, οι κοινωνικοί εταίροι με τους οποίους μιλήσαμε, ενώ το ζητούσαν 120 δόσεις και δεν έθεταν μετεπιτάσιο στο επιτόκιο, τώρα βλέπουμε σχεδόν να το αποδομούν και αυτό για μένα πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
19: Στο διατάφτα μπορούμε να κάνουμε κάτι με το επιτόκιο ή το ξεχνάμε?
18: Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά την επιτοκιακή
19: διάσταση. Η όρθωση
18: διάσταση,
19: μπορεί να γίνει γι' αυτό.
18: Η επιτοκιακή διάσταση των πραγμάτων έχει να γίνει, σας το έχω ξαναπεί την προηγούμενη φορά εδώ, από το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί και ο συνεπής. Και τι εννοώ? Αν ο συνεπής έχει εξοδικαστικό συμβιβασμό με 3,1% και πολλές δόσεις, έχει από 72 120 δόσεις και μειώσεις και το επιτόκιο, ο συνεπής, ο οποίος χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στον ασφαλιστικό του φορέα για την ασφάλισή του, ενδέχεται να μετατοπιστεί και από συνεπής να γίνει ασυνεπής. Ακούω μια άδικη κριτική για τα funds. Καταρχάς φέρνουμε. Είμαστε εμείς οι οποίοι και πίνες βάλαμε και κώδικα δεοντολογίας είχαμε. Διαπιστώνουμε κάποια προβλήματα στην αγορά.
9: Mm-hmm.
18: Ερχόμαστε λοιπόν και σκληραίνουμε. Δεν δέχομαι την απαξιωτική κριτική ότι σιγά τις ποινές. Όταν μιλάμε για πρόστιμα τα οποία θα πάνε στις 500.000 ευρώ, όταν μιλάμε για μία.
9: Ήδρωσε το αυτή των funds για τα 500.000.
18: Μην το λέτε, γιατί υπάρχουν ρυθμιστικοί κανόνες, το ξέρετε πολύ καλά, από την Τράπεζα της Ελλάδος κανείς δεν είναι ανεξέλεγκτος.
19: Γιατί είναι.
9: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αλλά και του ενεργειακού έγινε πεδίο αντιπαράθεση στο ΜΕΓΑ ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Παπαδάκη από το ΚΚΕ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάδα στο Άλεξη Τσίπρα.
20: Σε δόσεις, κυρία Σιρεγγέλα, οι 120 δόσεις το μόνο μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων των ταμείων και τις επιχειρήσεις να πάρουν μία ανάσα. Δεν κοστίζουν κάτι. Δώσετε σε οποιοδήποτε δημοσιονομικό συμβούλιο.
19: Θα το ψηφίσετε, κύριε Σπυρόπουλο.
20: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι.
19: Το λέτε ότι είναι καλό, θα το ψηφίσετε.
20: Ακούστε να δείτε.
21: Κάτι περιμένουν να μιλήσουν κι άλλοι και δεν θα προλάβουν.
20: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε τρεις διαρκείς κρίσεις στην Ελλάδα και ότι αυτές οι κρίσεις έχουν δώσει ένα αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, έχουν συσσωρεύσει χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν από τις επιχειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και στους φόρους. Και δεν αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να ρυθμιστούν για να μπορούν να ενταχθούν ξανά μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κύκλο της αγοράς. Πρέπει να πείτε ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί στην αντλία και στο πετρέλαιο το οποίο βάζουμε και ότι είναι μια έκτακτη συνθήκη και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές, πάνω να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας. Όταν τα στελέχη σας μάλιστα επιβεβαιώνουν με δηλώσεις στις δημόσιες ότι η λεωφόρο Συγκρού είναι γεμάτη αυτοκίνητα, ότι ο κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε μνημείο ανοησίας την πρόταση του Πασόκ για τις 120 δόσεις, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: είναι γνωστό σε όλους τι θα γίνει φέτος το χειμώνα. Λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, 5 Ελλάδες, πρέπει να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα ζεσταθούν. Λέει ο Πρωθυπουργός, δύσκολος χειμώνας. Λέει ο κύριος Τσίπρας, φοβάται τις εξεγέρσεις.
21: Εσείς όμως είστε ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ακριβώς. Επειδή γνωρίζουμε λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που λέει να γίνουμε Ευρώπη, το βλέπουμε χθες στην Ισπανία για τη στέγαση. Το βλέπουμε και στους μαθητές στη Γαλλία κτλ. Για ενάντια στις περικοπές. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα με την ενέργεια σήμερα είναι: υπάρχουν ρήτρες διαφυγής στην ενέργεια. Ναι, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν για τους μεγαλοεπενδυτές.
21: Θα κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι, πώς το βλέπετε.
0: Αυτά που θα κάνουν είναι να δώσουν περισσότερες επενδύσεις και επιδοτήσεις στους μεγάλους ομίλους.
21: Τις 120 δόσεις θα τις ψηφίσετε.
0: Κοιτάξτε, και τις 120 δόσεις εδώ μιλάμε για μια κοροϊδία. Μιλάμε τρεις ζώνες δόσεων και ταυτόχρονα ο λαός χωρίς κατάργηση προσαρτήσεων.
1: Τέσσερα εργαλεία παρουσιάσαμε συγκεκριμένα. Πρώτον, μιλήσαμε για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Ναι. Αυτό θα είχε δυνατότητα να μειώσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80. Ναι. Για να απαντήσω στην κυρία Σερεγγέλα, αυτό δεν έχει καθόλου δημοσιονομικό κόστος. Ναι. Δεύτερο εργαλείο.
22: Δεν το ψήφισε όμως ο κύριος Τσίπας όταν το είχαμε φέρει εμείς στη Βουλή το 22 και το 23.
1: Φέρατε πλαφόν στα πρατήρια και στην εμπορία. Φέρατε. Μην βιάζεστε. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε, κύριε Σερεγγέλα. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τώρα δεν βάζατε. Πριν από μερικούς μήνες βάλετε στα πρατήρια και στην εμπορία. Μια απάντηση να μας δώσετε γιατί στα δηληστήρια δεν βάζετε πλαφόν. Δεύτερον,
21: είχαν βάλει βέβαια έκτακτη φορά.
1: Προτείναμε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Πράγματι έγινε με χαμηλό συντελεστή του 2022 και του 2023. Πρώτο εξάμηνο 2026. Τα δύο δηληστήρια. Κέρδη 2 δισεκατομμύρια. Υπερκέρδη, δηλαδή κέρδη πάνω από τα συνήθη, 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο δεν γίνεται έκτακτη φορολόγηση προκειμένου να μπορέσει ή να υπάρξει επιδότηση ή ενίσχυση. Τρίτον, προτείναμε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψέμα μεγάλο. Μια σειρά από χώρες, 11 μέχρι σήμερα, έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τέταρτον, προτείναμε μείωση του ΦΠΑ όπως έγινε η Ισπανία, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
9: Έρχονται αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ενστολούς, όπως γράφει στο πρώτο σέλιδο της η Κυριακάτικη Απογευματινή. Πάμε να πούμε περισσότερα ποιους αφορούν αυτές οι αυξήσεις και πώς ακριβώς το αναφέρει το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γιώργος Μάλτης. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
23: Καλό μεσημέρι, κύριε Μάχε. Θα λέγαμε ότι τα μισθολόγια των ενστόλων συνολικά και όχι μόνο αφορούν από στρατιωτικούς μέχρι πυροσβέστες και σώματα ασφαλείας και αστυνομικούς βρίσκονται σε μια συνεχή κινητικότητα και βέβαια τα δεδομένα τα πρώτα αφορούν 150.000 ενστόλους καθώς οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε μια οριζόντια αύξηση αλλά αφορούν τον βασικό μισθό, τα κλιμάκια, την εξέλιξη, τα χρόνια υπηρεσίας και τα ειδικά επιδόματα αλλά και την ετήσια σύνδεση των μισθών του δημοσίου με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα, αναδρομικά από 960 ευρώ έως 6.000 ανάλογα με το βαθμό θα πάρουν όλοι οι ενστόλοι. Να σημειώσω εδώ ότι για την πυροσβεστική έχει βγει και κύκλιος από τα Υπουργεία Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη και αναμένονται και τα υπόλοιπες εκκύκλοι για τα υπόλοιπα σώματα. Τι αφορά αυτό, αυτά τα επιδόματα αφορούν τον βαθμό που λαμβάνουν δηλαδή όλοι όσοι έχουν θέσεις ευθύνης από τους αρχηγούς που παίρνουν τηλέμαχε 500 ευρώ το μήνα και ακολουθούν οι υπαρχηγοί με 450, οι επιτελάτες με 400, οι συντονιστές επιχειρήσεων 350 και βέβαια όλοι όσοι έχουν μια θέση ευθύνης θα πάρουν από 80 έως 500 ευρώ. Τώρα στις κεντρικές και ειδικές υπηρεσίες το επίδομα κυμαίνεται από 100 ως 350 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Λέμε και για να συνοψίσουμε το ρεπορτάζ καθώς αναφέραμε ότι όλο το μισθολόγιο όλων των σωμάτων είναι σε μια διαρκή κινητικότητα συμπεριλαμβανικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι στρατιωτικοί έχουν νέο ειδικό μισθολόγιο με νέες μισθολογικές βαθμίδες και συντελεστές. Τώρα, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί έχουν νέο σύστημα βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, το οποίο διαφοροποιεί περισσότερο τις αποδοχές ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και το βαθμό. Τώρα, από τον Απρίλιο του 2026 προσθέθηκαν, δηλαδή φέτος, 40 ευρώ στο βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με ειδική εφαρμογή και στα νέα μισθολογικά δεδομένα των σωμάτων ασφαλείας. Κάτι αντίστοιχο θα ακολουθήσει και τον Απρίλιο του 2027, όπου συνεχίζεται η μετάβαση.
9: Μην τα πεις όλα, Γιώργο, γιατί θα πρέπει να διαβάσουν το ρεπορτάζ σου στην εφημερίδα από Γεωργοτινή, έτσι δεν είναι.
23: Και έχει και άλλα πολλά.
9: Και άλλα πολλά, λοιπόν, θα τα διαβάσουν οι ακροατές μας στην εφημερίδα Κυριακάτη και Απογευματινή, γιατί εμείς πρέπει να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου η κακοκαιρία αφήνει πίσω της αρκετά προβλήματα. Ήταν ιδιαίτερα σφροδρή, δοκίμασε αρκετές περιοχές στο Μυλοπόταμο, στην Ιερά Πέτρα και σε άλλες περιοχές. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, για να μας δώσει την εικόνα. Ενώ η κακοκαιρία σιγά σιγά το απόγευμα, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα απομακρυνθεί και θα φτιάξει ο καιρός. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατορνέ. Είμαστε ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουμε αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας. Οι πληγές είναι πάρα πολλές, βέβαια. Οι ζημίες είναι τεράστιες, τόσο στην περιοχή του Μυλοποτάμου, όσο και στην περιφερειακή ενότητα της Ιερά Πέτρας και ειδικότερα στα Φέρμα, στα οποία είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και όλη νύχτα χτες. Και σήμερα το πρωί είχαμε και διασώσεις και ουσιαστικά παρεμβάσει για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
9: Ναι. Δοκιμάστηκε πάντως το σύστημα όλο του, η πολιτική προστασία στην Κρήτη δοκιμάστηκε έντονα. Έτσι. Είχε δοκιμαστεί και πρόσφατα από τις φωτιές και τώρα πάλι ήσασταν σε άλλο πεδίο. Ήταν μια περίοδος, θα έλεγα, κόλαση πραγματικής.
2: Ακριβώς, πραγματική, όπως κόλαση. Λέτε, είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία υποδομές δεν μπόρεσαν να τα αντέξουν. Και νομίζω ότι καμιά υποδομή και καμιά προετοιμασία δεν μπορεί να αντέξει όταν έχουμε 500 τόνους νερό στο στρέμμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, εμείς νομίζω κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν με όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας, και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια για μια φορά όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο όλες αυτές τις μέρες ασταμάτητα. Και από αύριο ξημερώνει μια διαφορετική μέρα για να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε αυτές τις πληγές.
9: Πάμε πρώτα σε καταγραφή των ζημιών, φαντάζομαι, έτσι. Πρώτα θα γίνει αυτό και μετά ό,τι αποζημιώσουμε.
2: Περιμένουμε κυβερνητική αντιπροσωπεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Θα έχουμε μια σκέψη στις 10 η ώρα το πρωί για να δούμε με ποιο τρόπο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.
9: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή ξεκούραση, μάλλον, γιατί είσαστε στο πόδι και το έχουμε παρατηρήσει αυτό εδώ και μέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ,
9: κύριε Νικηρανία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε για να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΟΚΑΤ μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα να βρισκόταν σε αυτοκίνητο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 4 κάλικες και, όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη σύλληψη των ανθρώπων, των συγκεκριμένων, τέλος πάντων, κακοποιών που συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση της 70χρονης από το Παρθένη, η οποία μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες είχαν απίθμενο θράσος, έγιναν αστυνομικοί λίγα λεπτά αφού προσπάθησαν να την παραπλανήσουν και δεν έπιασε το κόλπο, έγιναν αστυνομικοί. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει βρίσκουν και πιο εφάνταστους τρόπους, και αυτό βέβαια το καταγράφει και ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος, δεν ξέρω, δηλώνουμε έκπληκτοι από το πώς κινούνται πλέον και πώς πραγματικά σκέφτονται όλοι αυτοί, κύριε Μπαλάσκα, οι αετονύχηδες που βρίσκονται, τι να πω, δηλαδή, συνεχώς σε νέους τρόπους και για να μπορέσουν να αρπάξουν οικονομίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταδεικνύεται, λοιπόν, κύριε Σαδωρνέ, ότι στις δύο περιπτώσεις, σε τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, στη μία προφανώς έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, έχουμε προειδοποίηση, έχουμε άτομα του κοινού ποινικού δικαίου.
23: Και στην άλλη περίπτωση έχουμε μία αθώα γυναίκα η οποία εξαματήθηκε και αφού δεν έπιασε στην αρχή, μετά το παίξαν αστυνομικοί και πήγαν και την επιλύσαν να της δώσει όλα τους τα χρήματα. Λοιπόν, και μετά σε σοκ η γυναίκα, είναι κλωμένη η γυναίκα πριν τηλέφωνο την αστυνομία. Λοιπόν, ναι, έχει φτάσει λίγο στο τέρμα το θέμα.
3: πραγματικά.
23: Ναι, το έχουμε ψιλοτερματίσει λιγάκι, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, λίγο. Και το έχουμε τερματίσει με τι, με το θράσος, δηλαδή να πυροβολούν αυτοκίνητα έτσι μπαμ μπαμ και ανθρώπου ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Και να παίρνουμε γυναίκες, να τους λέμε ότι είμαστε αστυνομικοί. Δεν είναι μια απλή αντιποίηση αυτό. Και μετά να τους ζητάμε υπέρογκα ποσά και χρήματα και χρυσταφικά και άλλα. Και να να φεύγουμε για 200 χιλιόμετρα μακριά, 150-200 χιλιόμετρα μακριά. Εντάξει, είναι απίστευτα.
3: Ναι. Το θέμα είναι πώς, ας πούμε, σε παίρνουν τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις ότι είναι απατεώνες. Πρέπει με το που θα το καταλάβεις να επικοινωνήσεις με την αστυνομία να το αναφέρεις. Αλλά το φοβερό είναι ότι δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη επικοινωνία άμεσα με την αστυνομία και έτυχε αυτοί οι οποίοι έκαναν τη δουλειά, προσπάθησαν να την παραπλανήσουν αρχικά, να το έπαιξαν μετά αστυνομικοί, να ήταν δηλαδή τυχεροί.
23: Έχουμε τώρα κατόπιν την έρευνα, γιατί περάσανε διόδια, τους

0: πολύ πολύ πιο σοβαρές υποθέσεις. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες όλων των ηλικιών πλέον και να μην πέφτουν θύματα. Να μην είναι ευπηδός αναφέρον. Είναι τελείως διαφορετικό το να δω δύο ένστολους με ένα έγχρωμο περιπολικό. Και πάλι όμως θα τους πω γιατί που θέλετε να με πάτε και να πάρω ένα τηλέφωνο πρώτα την κόρη μου, το γιο μου. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε ευπηδός αναφέρον. Κανένας Έλληνας πολίτης έχει ξεφύγει το πράγμα και το θράσος των απατεώνων και των ανθρώπων οι οποίοι ας μην παρανομούν. Την άλλη περίπτωση, εντάξει, γαζώσαν, αφήσανε κάλικες, ξέρεις κάτι, σε έχουμε έτοιμο. Okay, τα γνωστά.
1: Τα γνωστά. Είναι πλέον συγκεκριμένοι τρόποι και δεν με εντυπωσιαζόμαστε. Αυτό είναι το επικίνδυνο, έχω την εντύπωση όμως, κύριε Μπαλάσκα. Ότι δεν εντυπωσιαζόμαστε.
0: Λόγω της συχνότητας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Επειδή θα μου επιτρέψετε, εγώ μπήκα το 90 στην αστυνομία.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτά τότε τα περιστατικά, αν συνέβαιναν, ήταν πρώτο θέμα στις εφημερίδες.
1: Σωστά.
0: Τρεις μέρες, τέσσερις.
1: Σωστά.
0: Γιατί ακούω άλλους, ας πούμε, και αστυνομικούς. Το άκουσα και από αστυνομικούς που βγαίνουν σε συναδέλφους σας και λένε ότι παλιά συνέβαιναν αυτά, αλλά δεν έπαιρναν μεγάλη έκταση. Όχι, δεν συνέβαιναν αυτά. Τώρα έχει ξεφύγει το έγκλημα και η εγκληματικότητα και οι απατεώνες. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα έχουν αποθρανστηθεί οι πάντες. Και βεβαίως επιτρέψτε μου για να μην σας κουράζω, το διατάφτα είναι και είναι και προσωπική μου άποψη, αλλά τουλάχιστον από τους περισσότερους αστυνομικούς που μιλάω, και πιστέψτε με, είναι πολλοί αυτοί που μιλάω.
1: Ναι.
0: Η ατιμορρησία προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε στην Ελλάδα πολλούς νόμους. Έχουμε πολύ καλούς δικαστές, τους καλύτερους δικαστές στην Ευρώπη, οι οποίοι πάνε σπίτι τους και δεν μπορούν να φάνε αν δεν πιούν σιμέκο, σπάει το στομάχι τους, γιατί δεν μπορούν να τιμωρήσουν έτσι όπως πρέπει να τιμωρήσουν και δεν έχουμε ποινολόγιο.
1: Σωστό γι' αυτό. Κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας. Σε μέγενη ο Σάντσεθ στην Ισπανία, οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης πολλαπλασιάζονται, ενώ η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις που ταλανίζουν έτσι την ισπανική κοινωνία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον διόρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ως τσάρο της κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις σταχυολογεί η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο ζήτημα που είναι αν μη τι άλλο, η Ισπανία που η στεγαστική κρίση στριμώχνει τον Πέδρο Σάντσεθ. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Η Ισπανική Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Το κλίμα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι τεταμένο. Και η κυβέρνηση της Ισπανίας φυσικά βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά πολιτική κρίση λόγω αυτού του στεγαστικού ζητήματος. Τώρα, τι συμβαίνει? Με προσωπική παρέμβασή του, ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους βουλευτές να στηρίξουν τα επίμαχα διατάγματα προκειμένου να αποτραπεί μια σημαντική ζημιά, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την κοινωνία. Το νομοθετικό πακέτο προέβλεπε μεταξύ άλλων παράταση της προστασίας από τις εξώσεις, την αυστηρότερη ρύθμιση συμβάσεων, την απαγόρευση εξαγοράς ιδιωτικών κατοικιών από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια έως το 2028, καθώς και φορολαφρύνσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Ένα δεύτερο διάταγμα θα απαραίτηνε για 2 χρόνια τα μισθωτήρια που επρόκειτο να λήξουν στο τέλος του 2028. Και από το στεγαστικό αυτό ζήτημα στην Ισπανία που ταλανίζει, να περάσουμε λοιπόν στην Αμερική και ειδικότερα στον Ντόναλντ Τραμπ που ορίζει τον Τζέι Κλίντον τσάρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το CNN, ορίζει τον Τζέι Κλίντον, είναι αυτή τη στιγμή ο Διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών. Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης, γνωστό τσάρο τεχνητής νοημοσύνης, και να δημιουργήσει μια δύναμη τέτοια. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ διορίζει σύμβουλο για την επίβλεψη αποφάσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Και από τον Ντόναλντ Τραμπ να περάσουμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Έχει δοθεί εντολή από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κλιμάκωση των επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια. Συγκεκριμένο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει το μήνυμα: πρέπει να απαντήσουμε. Συγκρούσεις χωρίς τέλος. Ως αντίπεινα στη νέα στρατηγική της Ρωσίας που στοχεύει στον εκτοπισμό αμάχων από το Κίεβο και άλλες πόλεις πλήττοντας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για άμεση απάντηση στα χτυπήματα της Μόσχας. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία που συνέλεξαν οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters: είδαμε έγγραφα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέτρεψε να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού και ειδικότερα

0: να πλήττουν πόλεις και χωριά αδιακρίτως, δρόμους και σχολεία. Ο Ουκρανός πρόεδρος απέδωσε αυτή την αλλαγή στρατηγικής στην προσπάθεια του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρό σε μια περίοδο που, όπως λέει ο Ζελένσκι, και οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες στον Ντονμπάς. Αξίζει δεν επισημάνουμε ότι στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια κίνηση που αποτελεί ένδειξη στήριξης προς τον Ζελένσκι την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων κλιμακώνονται. Τώρα, κατά την επίσκεψη, το Μέρτς αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα συνολικού ύψους ενός δις σε στρατιωτική βοήθεια, ενώ προβλέπονται ακόμη 150 εκατομμύρια για την επισκευή ενεργειακών υποδομών. Την ίδια στιγμή στο Κίεβο ενισχύεται η ανησυχία ότι η Μόσχα προετοιμάζει μια νέα και ευρύτερη φάση αεροπορικών επιθέσεων εν ώψη του χειμώνα, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των στόχων. Και να κλείσουμε τέλος με τη νέα κλιμάκωση στην Ιεμένη, που χτύπησαν την Αράμκο στο Ριάντ. Με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς η επίθεση των ανταρτών Χούθη, 26 τα αεροπορικά πλήγματα που κατήγγειλαν οι Χούθη. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθη από τη μία πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας από την άλλη δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται δε από τον Ιούλιο. Και οι δυνάμεις των Χούθη εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, πολλούς βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς για να πλήξουν την Αράμκο στην πρωτεύουσα του Σαουδάραβα, όπως λένε
1: εχθροί. Πριν μερικές δεκαετίες οι Χούθη είχαν δόρατα και ασπίδες. Τώρα ποιος προμηθεύει με όλα αυτά τα σύγχρονα όπλα, ξέρουμε μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Θαμοπούλου, από την Next Step Media, το διεθνές δελτίο του Ομίλου. Την Τρίτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με κύριο θέμα στην ατζέντα των επαφών τα ενεργειακά. Όχι μόνο. Την ίδια ώρα όμως η Άγκυρα αδυναμητίζει και πάλι το κλίμα στα ελληνοτουρκικά με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον διεθνολόγο Θεόδωρο Τσίκα που είναι μαζί μας, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας, κύριε Σαντορινέ.
1: Πώς ακτινογραφείτε την κατάσταση τώρα στα ελληνοτουρκικά? Έρχεται και ο Ρούμπιο εδώ. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο παρελθόν με το καλώδιο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια απόφαση να στηριχθεί απόλυτα το θέμα της πόντισης του καλώδιου. Το βλέπετε και εσείς αυτό ή θεωρείτε ότι υπάρχουν? Είναι ανοιχτό το θέμα? Ανοιχτό.
2: Ανοιχτός προς το θέμα ότι υπάρχουν εμπόδια. Ακόμα, κύριε Σαντορινέ, δεν έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια. Είσαι. Θέλω να διευκρινίσω το εξής.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι η διαδρομή που έχει σχεδιαστεί για το καλώδιο ξεκινάει, όπως ξέρουμε, από την Κύπρο και θα καταλήξει στην Κρήτη. Στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι.
2: Ανάμεσα όμως στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και αυτά της Ελλάδας υπάρχει μια περιοχή διεθνών υδάτων. Ειδικά για την περιοχή διεθνών υδάτων έξω από την Κάσο, διότι το καλώδιο για να φτάσει στην Κρήτη πρέπει να περάσει έξω από την Κάσο.
1: Σωστά.
2: Και από την Κάρπαθο. Εκεί που λέγεται ότι υπήρξε εμπλοκή πριν δύο χρόνια.
1: Ναι.
2: Στα διεθνή αυτά ύδατα υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με χρονολογική σειρά. Η μία είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, η άλλη είναι η μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Για να φτάσουμε στην πόντιση του καλωδίου, η οποία ακόμα αργεί, πρέπει να γίνουν έρευνες επιστημονικές. Οι έρευνες αυτές πρέπει να αγγίξουν το βυθό. Τι σημαίνει βυθός? Σημαίνει υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι η υφαλοκρηπίδα. Ο βυθός πέραν των χωρικών υδάτων. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορετική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εκεί υπάρχει μία εμπλοκή. Πληρώνουμε φυσικά την έλλειψη ετοιμότητας και πολιτικής βούλησης να επιλύσουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές, γιατί αυτό είναι τώρα το αρχικό πρόβλημα. Αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει τώρα θα ήταν αφενός μεν ενημέρωση όλων των χωρών της περιοχής εκ μέρους της Γαλλίας, διότι η σημαία του πλοίου που θα κάνει τις έρευνες θα είναι γαλλική.
1: Ναι.
2: Αφετέρου θεωρώ ότι θα χρειαστεί και μία άτυπη συνεννόηση μεταξύ ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης και ίσως αν χρειαστεί και μία διεθνής μεσολάβηση μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή. Αν δεν υπάρξουν αυτά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει το έργο. Μπορεί όμως να υπάρξουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνουμε άδεια. Έτσι, δεν χρειάζεται άδεια, χρειάζεται μία συνεννόηση, πώς να το πω, ακόμα και αν η περιοχή ήταν νόμιμα τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Θα χρειαζόταν μία μια συνεννόηση, διότι όταν βάζεις ένα καλώδιο κάπου, μπορεί να υπάρχουν και άλλα καλώδια, μπορεί να υπάρχουν άλλα έργα. Δεν πρέπει να γίνουν ζημιές στο βυθό. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν σεισμικές δονήσεις από τις έρευνες. Αυτά όλα είναι μέσα στη διεθνή πρακτική. Μάλιστα. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος που το κάνεις αυτό, κρατώντας οι δύο πλευρές τις θέσεις τους για την υφαλοκρεπίδα.
1: Μάλιστα.
2: Και παραπέμπονται στο θέμα αυτό στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, είτε σε μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΕΚ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τσίκα.
2: Εκεί νομίζω ότι είναι το θέμα της ευελιξίας και της πρακτικότητας που θα πρέπει να επεβρεθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα πούμε πάλι. Η Τουρκία ακολουθεί την γνωστή της τακτική με τα ήρεμα νερά να τα έχει βύσει πίσω. Και ένα πιθανό θερμό επεισόδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντώνης Κλάψης.
3: Η Τουρκία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει ότι οι περιοχές, οι επίμαχες, ανήκουν στη δική της δικαιοδοσία. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανήκουν απολύτως στη δική της δικαιοδοσία, πάντως οπωσδήποτε δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την έχει εφαρμόσει και άλλες φορές. Δεν είναι καινούργια μέθοδος. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχει δημιουργήσει τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και τις μέρες μας έχουμε διαδοχικά επεισόδια. Κάποια από τα οποία ήταν και πάρα πολύ σοβαρά. Με ερευνητικά σκάφη προσπάθησαν να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα που φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλιμακώθει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Πάντως οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει νομίζω για τα καλά πίσω, δεν φανερό αυτό. Αλλά για να μην αυτοπατώμεθα, και στην περίοδο των ήρεμων νερών η Τουρκία δεν είχε κάνει κάποια αλλαγή στην στρατηγική της. Οι διεκδικήσεις της, οι αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας και διαχείρισης δικαιωμάτων παρέμειναν εκεί αμετακίνητες, όπως παρέμειναν αμετακίνητο και το κάζους μέλη. Άρα δεν έχουμε μια ουσιαστική μετατόπιση των τουρκικών θέσεων.
1: Στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του άλλου χρόνου αναμένεται να προσδιοριστεί η έναρξη της δίκης του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με παραπεμπόμενα 5 άτομα. Η δικαστική μας συντάξη Βάσο Παλαιού μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, τι λέμε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της έναρξης του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίσουν για παράβαση καθήκοντος που αφορούν την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Να σου πω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο με ένα βούλευμα κατά πέλτη αποφάσισε την παραπομπή και των 5 κατηγορουμένων στο εδόλιο, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι τόσο η απομάκρυνση των υλικών όσο και η επίστρωση αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος και ήταν ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν την έρευνα και τη συλλογή του αποδυστικού υλικού. Να σου πω ότι αναμένουμε εντός του Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί η κλήρωση στη Βουλή των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, και στη συνέχεια θα αποσταλεί το πρακτικό στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου που θα κληρωθεί, προκειμένου να προσδιορίσει την έναρξη της δίκης εντός 40 με 60 ημερών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει χρόνο ικανός να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και εντός του 26, στα τέλη του 2026 ή το αργότερο το 2027, στις αρχές του 2027. Το κρίσιμο ζήτημα που θα κρίνει και πότε θα ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία είναι να αναβρεθεί αίθουσα ικανή να φιλοξενήσει το ειδικό δικαστήριο, καθώς οι παράγοντες της συγκεκριμένης δίκης είναι πάρα πολλοί. Πολλοί συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας και σίγουρα θα θέλουν να παραβρεθούν στην ακροαματική διαδικασία.
1: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για το ρεπορτάζ. Βάσο, καλή συνέχεια. Τώρα θα πάμε στο θέμα των ενοικίων, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά περίπου κοντά στο 40%, 39,59% την τετραετία ανάμεσα στο 22 με τις μέρες μας, το 2026. Αυτά τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κρηματομεστικού Δικτύου Real Estate. Μαζί μας ο Θέμης Μπάκας για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, 2-4 χρόνια κάνουμε μια έρευνα για κίνητρα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα, κατασκευής μετά το 2000 στις 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες. Αυτό που καταγράφουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι το μέσο Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικία σε ένα τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται πλέον στα 13,68 ευρώ. Που σημαίνει για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικία είναι 1.360 ευρώ το μήνα. Το 2022 το ίδιο σπίτι είχε 980 ευρώ το μήνα. Οι περιοχές οι οποίες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Βούλα, η Αμπελόκηπη και η Γλυφάδα. Εκεί καταγράφουμε αυξήσεις, Τηλέμαχε, ο οποίος είναι άνω του 58% μέσο σταθμικά. Παράλληλα βλέπουμε ραγδαίες αυξήσεις όμως και στην περιοχή της Κυψέλης, όπου πλέον καταγράφει αύξηση από το 2022 έως το 2026 κατά 45%. Ο λόγος είναι, Τηλέμαχε, ότι ο κόσμος, επειδή δεν βρίσκει σπίτια σε λογικές τιμές σύμφωνα με τη διαθέσιμα εισοδήματά του, αρχίζει και αλλάζει περιοχές. Η Κυψέλη είναι μία από τις περιοχές που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν και νέοι αλλά και οικογένειες, έτσι ώστε να βρουν ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά και παράλληλα σε πιο συμβατή τιμή. Ταυτόχρονα, Τηλέμαχε, βλέπουμε το εξής όμως. Βλέπουμε ότι στην περιοχή των νοτιών προαστίων, κυρίως Γλυφάδα και Βούλα, εκεί οι τιμές ποικίλουν. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι κατασκευή μετά το 2.100 τετραγωνικά, το οποίο είναι 1.400-1.500 ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή σε μια περιοχή μέσα στη Γλυφάδα, δηλαδή στο Γκολφ, στην κάτω Γλυφάδα, κοντά στο κολυμπητήριο, να βρούμε σπίτια με τα οποία να έχουν ζητούμενες τιμές ακόμα και 25 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή ακόμα και 2.500 ευρώ. Η ίδια περίπου εικόνα καταγράφεται και στην Βούλα. Άλλες τιμές καταγράφονται στην περιοχή στο πνεύμα της Βούλας και άλλες τιμές καταγράφονται στην περιοχή κάτω Βούλα. Γενικότερα, Τηλέμαχε, τη 2026 καταγράφουμε αύξηση των ζητούμενων τιμών στις 16 αυτές περιοχές που αναφέραμε κατά 5,95% σε σχέση με το 2025. Δηλαδή, μάλιστα, περίπου 6% η αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίασης στις 16 περιοχές που πλέον κατά κύριο λόγο οικογένειες.
1: Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε, Θέμη μου, για όσο μας
5: είπες. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Αθλητική ενημέρωση άμεσα με τη Σοφία Καρακασίδη. Έχουμε μεγάλο αγώνα σήμερα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Αυτό που θέλει να κάνει η Εθνική είναι να επαναλάβει έναν ακόμη θρίαμβο κόντρα στη Γερμανία του Κλοπ. Υποδέχεται λοιπόν τη Γερμανία στην κατάμεση, όπως αναμένεται, για ακόμη μια βραδιά Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Σε ένα παιχνίδι φυσικά με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα έχει φτάσει στους 7 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της. Παραμένει αίτητη. Θέλει να διευρύνει το αίτητο, να αυξήσει τις πιθανότητες της για μια θέση στην πρώτη διάδα. Υπάρχει και φυσικά δεύτερος στόχος σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της τρίτης θέσης, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις φυσικά να της δώσει σημαντικό πλεονέκτημα εν όψει των προκριματικών του Euro. Ο Κλοπ χαρακτηρίζει την εθνική μας ως την κρυφή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να πούμε, Τηλέμαχε, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στη Basket League, όπου πήρε θριαμβευτική νίκη με 103-74 απέναντι στο Βίκο Ιωαννίνων. Είχε 6 παίκτες με διψήφιους πόντους, κορυφαίο το Λεσόρ με 19. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του και ο Ολυμπιακός, που κοντράρεται με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο στις 5.30. Ο Μπαρτζόκας δεν θα έχει Μοντέρο, αλλά θα έχει τον Μιλουτίνο που επιστρέφει στην αποστολή. Και να κλείσουμε την ενημέρωσή μας με την μαύριο επέτειο του ΠΑΟ, καθώς σαν σήμερα, Τηλέμαχε, είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Συμπληρώνονται 27 χρόνια από εκείνη τη μέρα που πάγωσε την ελληνική κοινωνία. Σήμερα τελέστηκε και το ετήσιο μνημόσυνο, παρουσία και μελών από την ομάδα του ΠΑΟ, από το ποδοσφαιρικό τμήμα και από φυσικά κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τις αδικοχαμένες αυτές τις πτυχές.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Καρακασίδη για το πλήρες ρεπορτάζ. Σοφία, καλή συνέχεια. Στα του καιρού θα πάμε τώρα και θα καλησπερίσουμε τον σεβάσμιο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέ, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την εικόνα την Κυριακή το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορενέ, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Τι μέλη γενέστεται καιρικά?
7: Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ο γέγονε, λοιπόν.
7: Ο γέγονε.
1: Μάλιστα.
7: Και ότι αυτή η φευγοκυρία, αν θέλετε, την δικαιολογήσουμε στο τέλος, τι ακριβώς έγινε και τι μπορούσε να γίνει. Από εδώ και πέρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Ίσως εδώ τώρα στην Κρήτη να ρίξει κανένα ψηλοδροχή, όχι κάτι ιδιαίτερο, το κακό έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και εκεί, δεν είναι βελτιωμένος ο καιρός. Και από αύριο, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον, πολύ καλός ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσουν και αυτά τα μπαφόρ που ήταν μέχρι και χθες απαγορευτικά σε κάποιες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλός ο καιρός με μια κουβέντα μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι την Πέμπτη που να μπω και την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Οπότε τα πράγματα πάνε καλύτερα, κύριε Καντέρε. Και μια, έτσι, μια πολύ έτσι γρήγορη, θα έλεγα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τι έγινε, γιατί είχαμε αυτό το κακό στην Κρήτη?
7: Ακούστε. Εδώ υπάρχει μετεωρολογική εξήγηση και την έχω δώσει σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Mm-hmm.
7: Αυτό καταρχάς αυτή η μεταβολή που θα έρχονταν τέλος του μήνα που ήρθε, την περιμέναμε ότι θα χτυπήσει στην Κρήτη και θα έχει και αρκετές ημέρες. Αλλά σε αυτόν τον βαθμό αρχικά δεν φαινόταν, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά στους κάρτες του συγκεκριμένου που παρατηρούμε.
1: Μάλιστα.
7: Τι έγινε όμως? Αυτό το χαμηλό το οποίο δημιουργήθηκε σε ανώτερη ατμόσφαιρα, που δεν ήταν ισχυρό για την επιφάνεια, είχε όμως αστάθεια μεγάλη, η οποία θα φαινόταν αν είχαμε τις ραδιοπολίσεις, να κάναμε τα τεπιγράμματα και λοιπά.
1: Γνωστό αυτό που γίνεται. Τα προβλήματα ελικοτεχνικής
7: πόλης. Είναι το γεγονός ότι ερχόταν και θερμές υγρές αέρες μάζες από τον νότιο γύρο συγκεκριμένα και ανολισθένων στα βουνά της Κρήτης. Δεν γίνονται καταιγιδοφόρα και αυτό κράτησε 70 ώρες, θα έλεγα, με αποτέλεσμα να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Μπορούσε λοιπόν να γίνουν κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν γίνανε, αλλά και πάλι έχουμε λήψεις σε πάνω από
1: όλα. Θα τα ξαναεπισημάνουμε εφόσον χρειάζεται, κύριε Καντερέ, σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Άστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Κύριος Νίκος Καντερές, μετεωρολόγος. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Χανάς Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως.
8: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
17: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
18: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς. Στα 11 λεπτά μετά τις 3 ο Παναγιώτης Δάνου στον στάτους 107 και 7 θα πάμε μέχρι και τις 6. Όπως ξέρετε λέμε διάφορα θεματάκια της Θεσσαλονίκης μας και όχι μόνο. Διακρίνω ένα μάγκο μας σήμερα κύριε Ιχολύπτα. Τι γίνεται, δεν είμαστε καλά σήμερα ψυχολογικά? Μάλιστα, αλλά μου το μεταφέρεις και σε μένα όμως. Λοιπόν, 2-31-05-13000, 2-31-12-10-50 είναι τα τηλεφωνικά νούμερα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε για τραγούδια, είτε για πληροφορίες, ή αν έχετε δει κάτι να το μοιραστείτε μαζί μας, ή αλλιώς στο 6908-35-78-00 στο Viber, στέλνετε φωτογραφίες και εκεί μπορείτε να στείλετε αν θέλετε κάποιο τραγούδι αγαπημένο να τα ακούσετε μέσα από την εκπομπή και τον στάτους. Να ρίξουμε μία ματιά όπως κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην κίνηση. Από ό,τι βλέπω υπάρχει κίνηση στα Μάλγαρα, στα διόδια δηλαδή, και μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και βγαίνοντας. Η Θεσσαλονίκη μέσα είναι καθαρή, αν και μας δείχνει ένα κίτρινο εκεί στη Λεωφόρου Νίκης και θα εξηγήσω αμέσως τι είναι αυτό το κίτρινο. Φίλες και φίλοι, είναι από τους αλληλείς που νωρίτερα βγήκαν 15 λεπτά και αποκλείσαν την Λεωφόρου Νίκης και επ' αυτού να σας πω ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς, οι οποίοι για τέταρτη συνεχόμενη μέρα βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα, φίλες και φίλοι, και αυτά θα πρέπει να λύσουν οι πολιτικοί μας και όχι οι φιέστες οι οποίες κάνουν ερχόντας στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην κινητοποίηση συμμετέχουν αλλιείς και άλλες περιοχές της χώρας, με πούλμαν να έχουν φτάσει από Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Χαλκιδική, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους συναδέρφους τους. Και όπως είπαμε νωρίτερα, είχαμε αποκλεισμό τη Λεωφόρου Νίκης. Αυτήν την ώρα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους βρίσκονται περίπου από 200 ληφτικά σκάφη. Δεν ακούγεται καλά. Μπει τώρα, πλατεία Αριστοτέλους, τι γυρεύουν 200 ληφτικά σκάφη? Πώς πήγαν εκεί, ενώ στη θάλασσα, έτσι? Στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Λοιπόν, βασικό αίτημα των αλλιών είναι η επιδότηση του πετρελαίου, καθώς όπως τονίζουν το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά την δραστηριότητά τους. Και είμαστε εδώ, λέει, για να συμπαρασταθούμε τους συναδέλφους μας. Και σε δηλώσεις ο οποίος έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αλλιείων, είπε ότι θα συνεχιστεί μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ λιγάκι σήμερα έτσι πήγα να βάλω βενζίνη στη μηχανή, ήμουνα στις 3 βούλες, ήθελε στις 2 βούλες, ήθελε άλλες 3 δηλαδή για να φουλάρει, και έδωσα 27 ευρώ. Ναι, είναι κάπως, παιδί μου, λες τώρα 27 ευρώ δηλαδή τώρα για 2 βούλες, ας πούμε, επειδή τι γίνεται εδώ πέρα? Τζιζ, τζιζ, και είναι και η μηχανή, άμα ήταν αυτοκίνητο να δεις τι γίνεται. Να κάνουμε κάνα αυτοκίνητο έτσι να έχει να κινείται με πανιά, και άμα δεν φυσάει αέρα δεν θα κινείται. Να κάνουμε κάνα ποδήλατο με πετάλια ποδηλάτο, ας πούμε, κάνα αυτοκίνητο έτσι όπως η Φλιστόν. Τι να κάνουμε, πρέπει να βρούμε μια λύση, μήπως να φέρουμε τα μουλάρια και τα άλογα από το χωριό να τα κυκλοφορούμε εδώ πέρα για φθηνότερο κόστος. Τι να πω, δεν ξέρω, επιτρέπεται και όλο αυτό? Δηλαδή εμένα, ας πούμε, αν τυχόν φέρω εγώ το άλογο από το χωριό, ας πούμε, το γάζαρο σέρωνο που κατάγουμε, θα με αφήσουν να κυκλοφορήσουμε στην πόλη? Όχι, πιστεύω πως όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα πάει και αυτό το σενάριο. Τι να κάνουμε, θα μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Ναι, αλλά δεν βολεύουν, ας πούμε. Εμένα δεν με βολεύει το μετρό. Της Καλαμαριάς εννοώ. Να πάρω το λεωφορείο, ναι, αλλά για να πάρω το λεωφορείο θα πρέπει να περπατήσω όπως η ώρα. Και εγώ δεν είμαι σε ηλικία που δεν μπορώ να περπατήσω. Εδώ με τον μπαστούνι και κουράζομαι. Τι ταξί. Συμφέρει κάθε μέρα να παίρνει ταξί? Δεν ξέρω τι να σου. Με προβληματίζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, σας πήγα και πάνω στο μεσημερινό τραπέζι. Θα μου πείτε, άσε, πάρε φίλε, βάλε κανένα τραγούδι να μεταδώσει και να ακούσουμε κι εμείς. Ναι,
Αμέσως, κυρίες και κύριοι, θα μεταδώσουμε τραγούδια, αφού πρώτα να σας πω και για τον καιρό. Στις 3 που είναι τώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφορά και αέρα λίγη συννεφιά. Στις 6 θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Στις 9 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Δευτέρα θα πάρουμε μια ηλεκτρική ώρα. Στις 3 θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Λοιπόν, δίνουμε το λόγο στη μουσική, να αφήσουμε και εσάς να φάτε με την ησυχία σας ή ακούγοντας στάτους να κάνετε τη μεσημεριανή σιέστα. Σημείωστο. Σημείωνε. Γιατί μου έρχονται κάποιες λέξεις έτσι τάγκα τα κέφαλα και μετά τις ξεχνάω και δεν τις ξαναλέω ποτέ. Σημείωνε μεσημεριανή σιέστα. Ύπνο εννοώ.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: μπροστά μου.
1: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα με Πάνο Κιάμο, καινούργια δουλειά και όλα τα προηγούμενα τα οποία ακούσαμε. Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Καλό το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και από τα έτσι, καλύτερα τραγούδια τα οποία έχει πει. Εντάξει, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή και την εκφράζω. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο, παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 7. Και να πούμε ότι σήμερα Ελλάδα-Γερμανία, απόψε στην Θεσσαλονίκη, και τι ώρα θα δείτε το μεγάλο μάτς, φίλες και φίλοι. Στην πρώτη θέση του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία του National League, η Εθνική Ελλάδος, μετά από τρεις αγωνιστικές και τα σπουδαία διπλά σε Σερβία και Γερμανία και την ισοπαλία 2-2 στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Ολλανδία. Απόψε οι διεθνοί μας ρίχνονται στη μάχη απέναντι στους Γερμανούς με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα που θα δώσει σαφές προβάδισμα για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και την πρόκριση στο προημιτελικό του National League. Το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στο συγκρότημα του Junker Glob θα διεξαχθεί στην Τούμπα με ώρα έναρξης 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χρήτσου Τζόλι, αυτό είναι όντως ένα, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι ένα χτύπημα αυτό, δήλωσε πως υπάρχει πίεση, αλλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πρέπει να μάθει να πορεύεται με αυτά τα δεδομένα. Ομοσπονδιακός τεχνικός

χτυπήματα κέρια. Τάκ, εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και όχι μόνο, και όλα τα παιδιά. Και όλα τα παιδιά. Και με την Εθνική Ελλάδος είμαστε πάντα, είτε κερδίσει, είτε χάσει, είτε φέρει ισοπαλία. Είναι νεαρά παιδιά, θέλουν υποστήριξη, αλλά είπαμε, Εθνική Ελλάδος είμαστε πάντα. Είτε χάσει, είτε κερδίσει, είτε φέρει ισοπαλία. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Στέλιου Ρόκου.

μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Στάθη Αγγελόπουλο, το τραγούδι με τον τίτλο «Κρύψε με». Μια ματιά στην κίνηση η οποία είναι στα καλύτερά της, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη, στην Τσιμισκή, στην Εγνατία, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και στον περιφερειακό και στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων. Ένα πρόβλημα βέβαια έχουμε στα Νέα Μάργαρα, στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης. Που άλλο να σας πω, Κορδηλιό δεν έχουμε τίποτα αν σε ενδιαφέρει. Μένει τίποτα, Μπελόκηπη, Ξηροκρίνη, τίποτα. Το μιλάμε για κέντρο των ταξί τώρα και αυτά πράγματα. Μοναστήριο δεν έχουμε τίποτα. Είναι όλα καθαρά. Οπότε να πάμε σε ένα άλλο έτσι, να σας πω την αλήθεια, άρθρο που μου κέντρισε έτσι την, το ενδιαφέρον και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας αν ενδιαφέρεστε για τις χρυσές λίρες. Να είχαμε και ένα πιθάρι τώρα έτσι, ας πούμε. Τενεκέ. Χρυσές λίρες. Έλα μόνο. Πιο πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Ας τα λεφτά. Γέροι να είμαστε να δουλεύουμε. Βγαίνουνε που λέτε από τα σεντούκια οι χρυσές λίρες. Και ακούστε τώρα. Πόσες έχουν πουληθεί το 2026. Θα μας πεις που να ξέρουμε να πάμε. Γιατί τι είμαστε εμείς. Μάγοι. Θα σας πω εγώ τώρα που έχω και μπροστά το άρθρο. Τις χρυσές λίρες που έχουν στην άκρη ρευστοποίησαν οι Έλληνες το 9 μήνου του 2026 λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η γεωπολιτική κρίση. Η μεταβλητότητα στις τιμές του χρυσού οδήγησε και αρκετούς εγχώριους επενδυτές στην αγορά χρυσών λίρων, ωστόσο η πλειονότητα των κατόχων χρυσών λίρων προχώρησε στην πώλησή τους αποκομίζοντας τις υπεραξίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία συνεχίστηκαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις λίρων με τις πωλήσεις να είναι για ακόμα μία χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών. Το 9 μήνο να φανταστείτε του 2026 ρευστοποιήθηκαν 21.014 χρυσές λίρες ενώ αγοράστηκαν 2.706 λίρες. Το τρίτο τρίμηνο ρευστοποιήθηκαν 7.064 χρυσές λίρες ενώ αγοράστηκαν μόλις 611 λίρες. Τώρα βέβαια πολλοί κάτοχοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον τις λίρες ως απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να πουληθεί όταν η τιμή ανεβαίνει, τις αντιμετωπίζουν ως ασφάλεια απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα και ως ένα αποθεματικό που θέλουν να διατηρήσουν. Κατοχή ξανάρχεται. Την ίδια στιγμή που λέτε, ο χρυσός μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ετών, ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν με μεγάλη προσοχή τον παραδοσιακό του ρόλο. Δεν έχουμε τίποτα, ούτε λίρες έχουμε, ούτε χρυσό έχουμε. Κανένα ευρώ στην άκρη έχουμε, πού να το μεροδούλι μεροφάει. Πάντως, να σας πω και αυτό να μην σας κρατάω άλλο, ότι η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χαρακτήρισε τον χρυσό περιουσιακό στοιχείο υψηλής μεταβλητότητας, το οποίο προσφέρει προστασία και διαφοροποίηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συντάκτες πάντως της μελέτης προειδοποίησαν επίσης ότι δεν πρέπει να αγοράζεται για λόγους ρευστότητας. Δήμος Ταρένιος, οι λυρίτσες μου. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος εγώ. Αν είχα και πολλά λεφτά, δεν θα κοιτούσα πάνω στην αναμπομπούλα που λέει χαίρεται ο Λύκος. Λέει τώρα, υπάρχουν λίρες, αυτός έχει ανάγκη, κάτσε τον πατήσει στο λαιμό. Αυτό ξέρετε είναι μπούμεραγκ. Είναι μπούμεραγκ, διότι θα γυρίσει μπούμεραγκ και όσοι πιστεύουν στο Θεό, αυτό το γνωρίζουν. Γι' αυτό πορευόμαστε υπό το λόγο του Θεού. Το έκανα και αυτό, το είπα. Πάμε, Θύμης Αδαμαντίδης, ακόμα σε αγαπώ. Και μετά να πάμε σε διεθνείς.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro. Στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Ένα τσιγκανάκι είπε. Ακούμε διάφορα τραγούδια και από το διεθνή χώρο και από τον εγχώριο χώρο. Ένα τσιγκανάκι είπε από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Από Σπαγκανάκι βέβαια, αλλά και αυτό δεν πάει πίσω. Να σας πω την αλήθεια, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό το διάλεξα έτσι για να το μεταδώσω. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί από τις 3, θα πάμε μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αφήνουμε πιο πολύ την μουσική να μιλήσει αντί για μας. Όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Από τις 6 μέχρι και τις 7 θα έχουμε τον Διογέννη Δασκάλου σε επανάληψη στάτους εγώ. Ποτέ ένας Διογέννης δεν πειράζει, όσες φορές και αν ακούγεται. Ίσα ίσα κάνει καλό στην υγεία, στο κυκλοφοριακό. Γενικά παντού ο Διογέννης Δασκάλου, όπως είπαμε, 6 με 7 σε επανάληψη για κάθε μεσημέρι, 1 με 2 στάτους βο. Από τις 7 μέχρι και τις 10 έχουμε τον Γιάννη Ρέπιτ σήμερα Κυριακή, και αμέσως μετά ο Γιάννης Ρέπιτ παραδίδει σκυτάλι στην κυρία Χαντζάκη. Τυχερός ο Γιάννης. Θα δει την κυρία Χαντζάκη. Εγώ την είδα εχθές, θα την δω σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 10 με 12 θα είναι κοντά στην κυρία Χαντζάκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όσους μπαίνετε στον κόπο, να μας πείτε μια καλησπέρα, να ζητήσετε ένα τραγούδι, γιατί απ' έξω δεν έχει και τίποτα. Και γενικά έτσι ειδήσεις δεν έχει πολλές. Βέβαια τα πιο ζόρικα είναι αργότερα, θα τα πω. Δεν είναι τώρα ώρα. Θεσσαλονίκη, ολική διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα για να είστε και εσείς ενήμεροι. Ολική διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων θα εφαρμοστεί διαδοχικά σε 2 ημέρες και συγκεκριμένα στο τμήμα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, από το βράδυ της Δευτέρας δηλαδή αύριο έως τα ξημερώματα της επομένης, και από το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης σύμφωνα με τις τροχέες. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 5 Δεκάτου του 26 και κατά τις ώρες 11.30 έως 5.30 της επόμενης, και την Τρίτη τις ίδιες ώρες πάντα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα. Ποιο πλευρό, πού το βρήκες το πλευρό? Ρεύμα λέγεται. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K10, δηλαδή Κωνσταντινοπολίτικα, και K9, Τούμπα, και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται, διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνέχεια με κατάλληλη σήμανση μέσω της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς δυτικά μέσω ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Τώρα θέλω έναν Αντώνη Ρέμο να έρθω στα ίσια μου. Αντώνη Ρέμο, αγαπημένο τραγούδι, ποιο άλλο, Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βέβαια θα σε συνιστούσε αυτό το τραγούδι μέσα στο αυτοκίνητο. Μην το ακούτε. Και αν το ακούτε χαμηλά, διότι εγώ δεν μπορώ να το ακούσω χαμηλά αυτό το τραγούδι μέσα στο αυτοκίνητο. Και το βάζω τέρμα. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν είναι πολλά τραγούδια που βάζω τέρμα μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί θέλω να ακούω και τι γίνεται απ' έξω και τα λοιπά. Αλλά είναι κανένα 2-3 τραγούδια, παιδιά, τα οποία δεν μπορώ να τα ακούσω χαμηλά. Όπως το συγκεκριμένο, μέσα στα μάξι δεν μπορώ να τα ακούσω χαμηλά. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, θέλω να τα ακούω τσίτα το τραγούδι, δηλαδή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση, στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κανονική εκτέλεση, έτσι το δίνει τα φιλιά Νότης Φαγκιανάκης, διότι οι περισσότεροι την μεταδίδουν στην version, θα έλεγα, με τα χειροκροτήματα από ζωντανή ηχογράφηση. Και αυτό από τα αγαπημένα, εθνικός ύμνος, είναι καταχωρημένος.
1: Πώς να την κρατήσω.
0: Και όταν είμαστε στο 3 με 6 μου δίνει την ευκαιρία να μεταδώσω κάποια τραγούδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και φυσικά και τα δικά σας τραγούδια. Και ευχαριστούμε που μας βάζετε στα σπίτια σας, στο αυτοκίνητό σας ή οπουδήποτε αλλού, και έχουμε και μια επικοινωνία και μας κάνει έτσι πιο, να είμαστε πιο πιο τυχεροί άνθρωποι που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μεταξύ μας. Διότι σήμερα είναι τύχη να μιλάς με ανθρώπους.
1: Το πρωί θα δεις.
0: Εδώ ξέρεις έναν άνθρωπο και δεν σου μιλάει. Ενώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εσείς δεν με ξέρετε, εγώ δεν σε ξέρω, μιλάμε στο τηλέφωνο. Έχει ένα νόημα βαθύ αυτό που είπα τώρα, είναι βαθύ σόβαστο. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο ακόμα το Σφαγιανάκι να μας πει το τραγούδι. Για πάμε.
1: Δίνει τα φιλιά.
0: Άμα έχεις χωρίσει και είσαι ακόμα καψούρης, σε έχεις μάθει τα φιλιά και τα δίνει αλλού.
1: Μέσα που έχω κλάψει.
0: Καλύτερα να είχαν 100.000 ευρώ παρά αυτό.

0: Διότι σου λέω να τους φάγει ανάγκες. Άμα δώσει κορμί υπάρχει πιθανότητα να ξαναγυρίσει πίσω, αλλά άμα δώσει καρδιά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και την αγκαλιά.
0: Τον ερμηνεύω τον Ρόντ Σφαγιανάκη, διότι είναι ο αγαπημένος μου.

Αχ, να τη σταματήσω. Με όντως αυτό, όταν είσαι καψούρης με μια κοπέλα. Καψούρης, άσε με κοπέλα, θα είσαι καψούρης. Μην θα είσαι με τον Μπάμπη. Είναι δύσκολο τραγούδι, πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Φαρμακείο αυτοκινήτου, τι πρέπει να έχει ο κάθε οδηγός από το 2027. Οι νέες προδιαγραφές. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Τι πέσε από κάτω, Ρόκι. Έλα. Α, έχω μουσικό χαλί, Ρόκι. Καλά, έχω ηχολήπτη γεράκι. Πόσοι οδηγοί έχουν ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητό τους, αλλά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς περιέχει ή αν τα υλικά του εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για χρήση. Οι περισσότεροι. Από τις 1η Ιανουαρίου του 2027, το kit πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο αποκτά συγκεκριμένες προδιαγραφές και οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγξουν τι έχουν ήδη στο όχημά τους ή να προμηθευτούν ένα πλήρες kit, αρκεί, εγώ λέω, να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα η τιμή και όχι να είναι σε τρελά, δηλαδή φαρμακείο 30 και 40 ευρώ το kit, αν και έχουν πέσει τιμές τους, αλλά... Τέλος πάντων, το νέο kit πρώτων βοηθειών δεν μπορεί πλέον να είναι ένα οποιοδήποτε φαρμακείο που έχει ξεχαστεί για χρόνια στο πορτμπαγάζ. Το συγκεκριμένο kit καθορίζει συγκεκριμένο περιεχόμενο με 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα σε περισσότερο από ένα τεμάχια. Στο kit περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ελαστική επίδεσμη διαφόρων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και εγκάβματα, επίδεσμη στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντιλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Και βέβαια δεν αρκεί επομένως να υπάρχει μία γάζα και ένα ινόπνευμα. Η προβλεπόμενη λίστα έχει συγκεκριμένες ποσότητες, καθώς όπως αναφέρει το Υπουργείο, μπορεί να απαιτούνται 6 επιθέματα πληγών και όχι ένα, ώστε το kit να μπορεί πράγματι να χρησιμοποιηθεί σε μία έτσι, αν θέλετε, επίγουσα κατάσταση. Εντάξει, για αυτοκίνητο θα οδηγάμε, όχι ασθενοφόρος. Είναι γεγονός τώρα εδώ που τα λέμε ότι αν ναυαγήσεις στον περιφερειακό θα χρειαστείς την εσωθερμική κουβέρτα και χωρίς μάσκα FFP2 δεν μπορείς να ξεκινήσεις και χειρουργείο στο πεζοδρόμιο. Και που είστε μέσα στο φαρμακείο του αυτοκινήτου, πρέπει να έχετε και ένα στυλό μπικ για να κάνουμε και καμία τραχιοστομία, έτσι. Και φανταστείτε τώρα, οδηγάμε το αυτοκίνητο, ας πούμε, στον δρόμο και μας σταματάει ένας τροχονόμος και μας ρωτάει: «Κύριε, πού είναι το φαρμακείο του οχήματος?» Του λες: «Το λευκό τροχόσπιτο με το κόκκινο σταυρό πίσω, δεν το βλέπεις, κύριε τροχονόμη μου?» Πάντως εγώ, επειδή είμαι παραδοσιακός από το γάζαρο σερών, δηλαδή εσέρες, θα βάλω και ζωντανές βέλες για φέμαξη, βεντούζες για κρυολόγημα, έτσι βιβλιαράκι με διάφορα ξερματιάσματα από όλη την Ελλάδα και ούζο για μπουκώματα σε περίπτωση θράψης οδόντος». Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν καθόλου άδικο και αυτά αποσκοπούν στην ασφάλειά μας και θα πρέπει όλοι μα όλοι να έχουμε το καινούριο αυτό kit φαρμακείου μέσα στο αυτοκίνητο για να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να μάθουμε για πρώτες βοήθειες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν ξέρω να δω πρώτες βοήθειες και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά οι πιο νέοι πιστεύω ότι είναι πιο ενημερωμένοι. Όλοι τρέχουν, κύριε Χολίτα μου, δεν τρέχουν μόνο οι νέοι, τρέχουν και οι μεγάλοι. Άστο αυτό το κομμάτι. Οι νέοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα οδήγησης και στο να ξέρουν να δίνουν πρώτες βοήθειες. Εγώ μόλις ομολόγησα ότι δεν ξέρω να δίνω πρώτες βοήθειες. Φυσικά το θέμα είναι, το αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δεν πρέπει να κουνήσουμε τον τραυματισμένο σε καμία περίπτωση. Τώρα για κάρπα και τα λοιπά, ειδοποιούμε αμέσως το ασθενοφόρο και ο Θεός μαζί μας ή μαζί του, τέλος πάντων. Λοιπόν, πού πάμε? Διαφημίσεις, όχι ακόμα, όχι. Πού? Άκου βρε φίλε. Άλλη, ναι, ναι, πάμε να το ακούσουμε. Στάτους λοιπόν 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου μέχρι τις 6 και... Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα,
στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έρε αυτό το δάκρυ, έρε αυτό το δάκρυ, πόσες αναστολές έχει δώσει. Όχι φυλακή, όχι, γιατί είμαι εσύ άντριδη. Είμαστε και λίγο έτσι, πώς να σας το πω, ευαίσθητη ρε παιδί μου. Δηλαδή μόλις δούμε μια γυναίκα να δακρύζει, κάνουμε πίσω. Δηλαδή μόλις την πεις κάτι, εμείς οι δύο τελειώσαμε και αρχίζει και βάζει τα κλάματα, λέμε τώρα. Και επειδή ο άντρας είναι και πολύ ευαίσθητος, πιο ευαίσθητος από τη γυναίκα, οι γυναίκες είναι σκληρές, να το ξέρετε. Μια προσωπική γνώμη, μην ορμάτε αμέσως, μια προσωπική γνώμη εκφράζω. Οι γυναίκες πιστεύω ότι είναι πιο σκληρές από τους άντρες. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Λοιπόν, ο άντρας 100 φορές θα πει θα φύγω, 100 φορές θα γυρίσει. Η γυναίκα μία θα το πει τέλος. Να δεις τι κρίμα. Ε, συμφωνείτε? Maybe, ίσως.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: Αυτά λοιπόν ήταν και τα κούνια με καρφιά, δεν κάνω λάθος, ένα ωραίο τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε σε διαφορετική βέβαια εκτέλεση από την αρχική. Τα κούνια για καρφιά. Βλέπω εδώ την κίνηση, να δω αν υπάρχει κάτι. Βγάζει βέβαια τώρα μια κίνηση περίπου, για να δω, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έχει βγάζει κάτι έτσι κόκκινα στη Λεωφόρου Νίκης. Ναυάρχου Κουντουριώτου είναι, όχι δεν είναι, λίγο πριν τη Λεωφόρου Νίκης είναι. Εκεί μας βγάζει ένα κοκκινάκι. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό επίσης ένα κοκκινάκι περίπου στις 40 εκκλησίες με μέτωπο ανατολικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Να δω κάτι άλλο αν υπάρχει. Και βέβαια στην κάτω Τούμπα έχει κάτι κοκκινάκια εκεί. Για να δω πώς καλύτερα εδώ που μας βγάζει. Κανάρι μας βγάζει κοκκινάκι. Λοιπόν, έχετε το νου σας. Αυτά χοντρικά, χοντρικά τα λέω. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω να υπάρχει. Πάμε. Πού να πάμε. Να πάμε στην κυρία Καριστιανού, που έδειξε ότι στα ευρήματα του MedWatch αποκάλυψε ο κύριος Γεωργιάδης ότι διαφημίζει ότι είναι εγκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα, λέει, βιοανάδρασης. Πάμε να τα ακούσουμε από τον Sky.
1: Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει βρει,
2: βγάλει την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε. Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι.
2: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εγκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
1: Αυτά θα λέει δηλαδή.
2: Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού,
1: το αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβρεμα.
2: Θα τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
3: Λέτε έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
2: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
3: Ναι.
2: Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει κίνδυνο.
3: Άρα ο ιατρικός σύλλογος
2: θα
3: το κρίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
2: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους σας λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη.
1: Τους κανόνες βάζει η πολιτεία όμως. Ποιος μπορεί να κάνει τι, σε τι περιβάλλον.
2: Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω ένα παράδειγμα.
3: Να μπει στο μηχάνημα.
2: Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, ο Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονικά.
3: Άρα επιπτώσεις μπορεί να έχει κάποιες. Μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις αυτό.
2: Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Το οποίο δεν είναι κακό. Καλό είναι γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα.
0: Μάλιστα, νέο επάγγελμα, βαντική πολιτικός. Θέλουμε και political watch να εντοπίζει τους πολιτικούς με τις μεγαλύτερες αντιφάσεις. Φανταστείτε τι πίστεψαν στην Ελλάδα και κατέβαινε ο κόσμος στις διαδηλώσεις. Και γιατί ο ιατρικός σύλλογος δεν παρέβαινε τόσο καιρό, περίμενα να συμβεί δηλαδή το κακό με την Καρνεάδου. Ποιοι ήταν οι έλεγχοι που έγιναν και οι πειθαρχικές διαδικασίες. Θα σας πω εγώ, καμία. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ούτε μηχάνημα βιοανάδρασης. Αυτό που ρητορικά αναρωτιέται αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, όλοι ξέρουμε την απάντηση, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους εναλλακτικούς στρέφονται από το αφήγημα ότι η κανονική ιατρική είναι αναποτελεσματική και αυτοί ξέρουν καλύτερα. Άρα εξυπακούεται ότι το παιδί δεν θα πάει στον κβαντικό γιατρό ή δεν θα τον ακούσει και θα ακούσει τα κβαντικά βουντού. Δυστυχώς αυτό είναι. Πάντως η κυρία Καριστιανού από το 15% την έχουν πάει στο 4%. Οι δημοσκοπήσεις διαμαρτύρεται βέβαια ότι δεν την καλούν τα κανάλια. Ο Στάτους την έχει καλέσει 150 φορές, καμία δεν δέχτηκε να βγει. Καλή διαμαρτυρία, αλλά πρέπει να διαθέτεις και ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, ταυτότητα, προγράμματα, εθνικές θέσεις κτλ. Τώρα που ήρθε και η βιοανάδραση και ο κουβαντισμός, έφαγε άλλη μια ρουκέτα το καράβι. Την πιο σοβαρή μάλιστα. Και βέβαια το επικίνδυνο δεν είναι μόνο ότι ασχολείται με παιδιά ή ιατρός, το πιο επικίνδυνο είναι ότι τα πιστεύει όλα αυτά ίδια. Πάντως, σε αυτή τη χώρα το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι πάντα μία τραγωδία χρειάζεται για να ξυπνήσουν όλοι, αλλιώς κάθονται αχάμπαροι, κοιμούνται.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: αμέτρητα, αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Μαρία, τι έκανε στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
11: Κάτω, ο κόσμος το έχει τον πάνω και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία, δυστυχώς, πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
12: Ο κύριος Μπακογιάννης, πώς τον πήρε αυτόν η Σία Κοσιόνη, απορώ, Χριστέ μου. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, κοιμώσει κρυφό καμάρι, ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μπακογιάννης στο Action 24. Βαρύδουπες δηλώσεις ενός πολιτικού ανδρός τεράστιου βεληνικούς εισάξιος με τον Τσόρτσιλ, Ντεκόλ και Λίνκλον. Ίσως και ανώτερος. Αχ, Παναγίτσα μου, τι μας περιμένει? Ένας από τους πιθανούς μελλοντικούς πρωθυπουργός και αυτοσαλήμωνό μας θα χτίσω ξύλο. Ακούγεται? Ω, δεν ακούγεται. Θα φτύσω τον κόρφο μου. Το λέω αυτό γιατί και η μητέρα του, όχι ότι έγινε πρωθυπουργός, δηλαδή, μα, όχι, ανάμεσα σε κυρία Μπακογιάννη και κύριο Μετσοτάκη, προτιμώ χίλιες φορές κύριο Μετσοτάκη, Να υπενθυμίσω ότι και η μητέρα του κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έκανε το Δήμο Σκαλοπάτι αφού το Φεβρουάριο του 2006 αποχώρησε πρόωρα παρετούμενη από τη Δημαρχία της Αθήνας προκειμένου να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Αλήθεια τώρα, τι δουλειά κάνει ο κύριος Μπακογιάννης? Τι? Να εργαστεί ο κύριος Μπακογιάννης? Μα τι λέτε κύριε, μα τι λέτε, είναι επαγγελματίας πολιτικός, εργάζεται για το καλό μας. Αχ, ποιος μιλάει για αλαζονία? Ένας που από την αλαζονία του έχασε από τον κύριο Δούκα που δεν θα γινόταν ο κύριος Δούκας ούτε κοινοτάχθη σε χωριό με 10 κατοίκους. Ξέχασε ο κύριος Μπακογιάννης ότι έβαζε και έβγαζε ζαρτινιέρες στην Πανεπιστημίου, λες και αυτό ήταν το πρόβλημα της Αθήνας, και μετά την Ομόνοια ήτανε άφαντος. Κατέβα πάλι να διεκδικήσεις το Δήμο κύριε Μπακογιάννη, να σε δούμε τότε πόσοι επικροτούν και τα λεγόμενά σου και την αξία σου. Τελικά, να σας πω την αλήθεια, όχι ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζουν Μετσοτάκη, αλλά ο μέτριος κύριος Μπακογιάννης κρίνει το θείο του, που σίγουρα τον βοήθησε στο παρελθόν, αγνώμων αν και ευεργετήθηκε. Συχνό φαινόμενο.

0: Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση απευθείας στην Αγγλία να φτάνει τα 20 λεπτά. Δημιουργείται παράλληλα δίχτυ προστασίας, ώστε η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75.
1: Στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, με ανακοίνωση ενισχυμένη επιδότηση για diesel κίνηση με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντιλία. Έτσι, μπράβο κύριε Μητσοτάκη μου, έτσι μπράβο, σε χαίρομαι δηλαδή. Δώσε φτηνό πετρέλαιο να καίμε έτσι ολιμερείς, και οι ψήφοι μας θα πέφτουν επάνω σου σαν τα γαρίφαλα στο ρέμο. Έτσι είναι, έτσι είναι ο μεγάλος εθνάρχης κύριος Μητσοτάκης, έτσι, έτσι ο μεγάλος εθνάρχης λοιπόν μας έδωσε επιδοτήσεις για να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για να βάλουμε αντιλίες θερμότητος, ακόμα και για να εγκαταστήσουμε φορτιστή στα σπίτια μας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα αν εσείς ακόμα έχετε πετρέλαιο στο σπίτι και αυτοκίνητα με βενζίνη, δεν σας σώζει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός το χρέος του το έκανε. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι. Τι άλλο θέλετε να κάνει? Πλοία παίρνει, αεροπλάνα παίρνει, ασπίδα το χιλέα φτιάχνει, το χρέος της χώρας το μειώνει. Πόσα να δώσει? Αλήθεια, με την βενζίνη τι θα γίνει κύριε Μητσοτάκη? Θα στέλνει το Μαξίμου πουλμανάκια στο σπίτι για τις μετακινήσεις μας? Όσοι έχουν βενζίνη δηλαδή είναι προύχοντες και δεν χρειάζονται μείωση στην τιμή, και επιπλέον για να βάλει 500 λίτρα θέρμασης, παραδείγματος χάρη με ένα 70, ένα συνταξιούχος θέλει 850 ευρώ. Τα έχει ή να πάει στο καπί και στο Μαξίμου για να ζεσταθεί δίπλα στον πίνακ? Με ένα 70, παραδείγματος χάρη λέω, έτσι μια τιμή τώρα, με ένα 70 το πετρέλαιο θέρμασης, καλύτερα ξεκίνα να μοιράζεις δωρεάν κουβέρτες και παπλώματα, και ευκαιρία βέβαια, ευκαιρία δοθήσεις να ξανασκεφτούμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που ένας πολίτης έχει αυτοκίνητο με βενζίνη να μην παίρνει επιδότηση και ο άλλος με ντίζελ να έχει? Έχω επιχείρημα. Το πετρέλαιο κίνησης το χρησιμοποιεί η εφοδιαστική αλυσίδα και αύξησή του θα προκαλέσει αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Είδατε που έχω επιχείρημα? Βέβαια, τώρα μου λέει η χολύπτης, οι έξυπνοι πήραν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι, καλά. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όταν αρχίσουν να παρουσιάζονται θα τα φορολογήσουν.

Μείνετε στον Status, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Αμέσως μετά από τις 6 μέχρι τις 7 σε επανάληψη Διογέννης Δασκάλου, ακολουθεί Γιάννης Ρέπιτς από τις 10, από τις, συγγνώμη, 7 μέχρι και τις 10 και 10 με 12 κυρία Χατζάκη.

Αεροδρόμος, ωραίο τραγούδι, ανεβαστικό. Για πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της εβδομάδος που ξεκινάει αύριο. Θα πετάξουμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινάτε 6 με 8, μια ζωή, μάλλον πρωί θα περάσει με τον Άρη Παπιδάκη. Ο εγκέφαλός μου έχει γίνει γραβιέρα, τέλος πάντων. Όχι, πώς λέγεται αυτό με τις πολλές τρύπες στο Κασέρι, το ελβετικό, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, Status Press 8 με 11 με τη Βιργινία Δημαρέση και το Δημήτρη Βενιέρη. 11 με 1 Τάδε Έφη Status. Από τις 1 μέχρι και τις 2 Status Go με τον Διογέννη Δασκάλου. 2 με 3 έχουμε το Μαγκαζίνο με τον Λεοντή Μαχερά. 3 με 4 Status Express με τον Δημήτρη Βενιέρη. Εκκινήσει με τον Σωτήρη Βουτσελά και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά. Και πάμε στις 5 με 7 που έχουμε το Status Update, Update με τον Λεοντή Μαχερά. Από τις 7 μέχρι και τις 9 απογευματινό Status με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Βλέπω και τα γράμματα σωστά. Δεν θέλω μεγάλα, επειδή δεν βλέπω καλά γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στις, μετά τον Μπαρμπαγιάννη που είναι από τις 7 μέχρι και τις 9 κοντά σας. 9 με 10 έχουμε Status Εκβό σε επανάληψη με τον Διογέννη Δασκάλου, όπου μετά φτάνουμε στις 10 και πάμε μέχρι τις 12 με τον Γιάννη Ρέπιτς και το Σελεμπόν. Και Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον Τσιλιμίδη από τις 12 μέχρι και τις 2 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας, στο τέλος της εκπομπής. Ο, δεν είναι τίποτα ρε, να εδώ αυτό, σουρωτή πίνω, δεν πίνω τίποτα. Μου φάνηκε. Λοιπόν, Μανώλης Γλυδάκης είναι καινούργιο τραγούδι το οποίο δεν προλάβει να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 3 μέχρι και, μέχρι και αυτή την ώρα. Το Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 7, Κυριακή 3 με 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς για τη συμμετοχή σας όπως σε όλες τις εκπομπές του Status. Λοιπόν, από ένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα για αύριο και φυσικά ο καλός τέλος από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
12: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
13: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
14: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
15: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
16: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
17: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
18: Αλητεία! Αλητεία!
19: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
20: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
21: Πώς δεν πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
22: Ένα μήνα χωρισμοί, κάνουμε ό,τι μας φανεί.

0: και να ορίστε με τα λίγα με τα πολλά. Αυτόν τον μήνα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Ναι, δηλαδή εμάς πολύ θα μας κολλούσε αυτό. Μας δεσμεύει άμα έχει. Και αυτός ο χειμώνας θα ονομαστεί Κοβ.
1: Κοβ.
0: Και με ό,τι βρούμε. Θυμάσαι κάτι χειμώνες που καίγαν κάτι μελαθοπαγές, yeah, κάτι πατζούρια που βγαίνανε, ψήναν από πάνω και έτσι. Έλα παρετά σιγά, διαπάθουμε. Και μετά παθαίνανε, αλλά βρήκανε τι φταίει, το εμβόλιο. Το εμβόλιο σας πείραξε. Μπούρντα ρουφαγάδες. Είναι ο Οκτώβρης, λέγεται Οκτώβρης στα κομμουνιστικά. Αλλιώς στην παλιά δεξιά λάγκουτσι
1: λέγεται
0: Οκτώβριος, έτσι. Και δεν είναι Οκτώβριος, δεν βγαίνει από τα ούμβρια ύδατα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε κάσανε να ψήναμε, αλλά τι ακάσεις πληρότητα είναι που είναι πτωχιά. Και τι να κάνω.
1: Πτώχεια καταραμένη.
0: Κατ' επέκταση κι εγώ πένις. Ε, όσον αφορά τον πλουτισμό της
1: Ακράτας.
0: Το σε παρακαλώ τώρα. Καρμπάτσια τι γίνεται. Εντάξει, παλεύουμε. Όσο έχει ήλιο θα μπει πεις, γιατί μια χαρά είμαστε. Να λίγο τις μετακινήσεις θα κόψουμε. Ε, παιδιά, λίγη σύνεση να πω. Δηλαδή, λυπηθείτε και τον άλλον που βγάζει τόσα λεφτά από εμάς. Δηλαδή, έμαθε και βγάζει τόσα λεφτά που του τα στερήσουμε για να καλοπερνάμε εμείς. Τώρα θα μην θεωρείς καλοπέραση τα τελείως απαραίτητα. Βεβαίως. Ο άλλος πώς το θεωρεί για μένα. Εγώ γιατί να μην το θεωρήσω για μένα. Τι είμαι εγώ, κανένα κορόιδο. Και ένα, δύο, τρία, όπ, το ρίξω στο σουρολόπ.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Πώς θα πω.
1: Όταν το έκανα ακόμη, έλεγες χαμήλωσε.
0: Τακ. Βρε. Πάντα θέλω να κάνω το σεμνό στην αρχή, κατάλαβες. Με λέει, σου δώσω 10 χιλιάρικα, σε παρακαλώ. Πού θα τα φάω, δηλαδή. Με ένα χιλιαρικά και άλλα. Αλλά στην πορεία βλέπεις ότι δεν φτάνουν και λες, δεν βάζεις κανένα 2-3 χώμα έτσι. Και αν χρειαστώ κάτι ξαναπερνάω.
1: Δώστα εσύ και εγώ θα γυρίσω.
0: Ρε εσύ, αυτές οι παλιές ηλικίες ταινίες, τι πράγμα είναι. Όλα είναι εκεί μέσα. Έβλεπα χθες μια παλιά με τον Βέγκο που ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που καθόταν όλοι. Ωρε μάγκα, τι γέλιο ήταν αυτό. Που λέει, καλά ρε εσύ, λέει. Έκλειψες, λέει, το αρνί του γείτονα, λέει. Λέει, πεινούσα, τι να έκανε. Λέει, εσύ δεν έχεις αρνί. Έχω, λέει, ή δεν σου φάει το δικό σου, το λυπάμαι. Λέει, και άμα πεινάσαι ο άλλος, ας κλέψει το δικό μου. Ελλάδα τώρα. Και τον έλεγε κιόλα. Λέει, αν έχετε δίκιο, έλεγε ο βουλευτής, άμα έχετε δίκιο, να μπω μπροστά, να διεκδικήσω. Και σε κάνω, άμα έχω δίκιο. Άμα έχω δίκιο, υπάρχει. Το θέμα είναι όταν έχω άδικο να μην πειραζεί. Αλλιώς δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω, σε ψηφίσω. Λοιπόν, παιδιά, είναι απλό. Μην ανησυχείτε, θα εφαρμόσουμε σύστημα όπως των χειμερινών κολυμβητών. Καθημερινά είναι που αν δεν διακόψεις τα μπάνια από το καλοκαιρινό γίνεσαι σιγά σιγά χειμερινός.
1: Μέχρι πότε, άμα πας Οκτώβρη δεν είσαι χειμερινός.
0: Αυτό λέω, σιγά σιγά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα συνηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία και μέρα με τη μέρα δεν του φαίνεται. Έτσι θα κάνουμε και τη θέρμανση του χειμώνα, κάθε μέρα από λίγο θα συνηθίζει, δεν συμβαίνεται κρύο όταν θα είναι μείον 10.
1: Ούτως ή άλλως η διαφορά πρέπει να είναι 10 βαθμούς με έξω, λέει. 8 με 10 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε και ένα κακό συνειδητή να αυτά τα αμυσιάτικα πληρώνουμε, το γάμα δεν το έβαλα. Αυτά που ανάβατε να πούμε στο 30. Κάτσε ρε σύρα. Κι αν λέει σκάσει λίγο την πόρτα, επί Πασόκτη μας, όλα τα καλοριφέρα να μένουν.
1: Και μετά κλιματιστικό για να σπάσει η ζέστη.
0: Άνοιξε λίγο, λέει, να δροσίσει.
1: Το κλιματιστικό.
0: Αυτά είναι που πληρώνουμε, κατάλαβες. Ενώ τώρα σιγά σιγά δεν συμφανεί το κρύο. Βάλει και κανένα τσουράπι παραπάνω. Βάλει και.
1: Τι να βάλουμε?
0: Τσουράπι. Τερλίκια, πώς το λένε.
1: Τερλίκια και τα πόδια, δεν είναι?
0: Ναι, τα τσουράπια γιατί. Γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Η καλάκι τώρα δεν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν θυμάσαι που έπλεκαν τσουράπια για το ρόπερ.
1: Τερλίκια τα ξέρω εγώ.
0: Τερλίκια τώρα και. Εγώ όμως θα ξέρω, καθένα φορέσει να τη βγάλουμε. Δεν είναι τίποτα. Ή το άλλο που έτσι να κάνει, Άρη, είναι να φύγει διακοπές από τέλη Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου να πάει στα Μάουι. Ποιος πάει στα Μάουι?
1: Αυστραλία πάνε.
0: Σε Αυστραλία. Ποιος θα πάει σε Αυστραλία τέτοια εποχή? Θα πας εκεί, θα βγάλεις το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι θα είναι εκεί. Και θα σε βγει και πιο φτηνά από το να μείνεις εδώ.
1: Πιάσει μια δουλίτσα.
0: Όσο περίεργο και να σε φαίνεται.
1: Αφήσει κανένα ελληνικό εστιατόριο, πιάσει μια δουλίτσα.
0: Πλάκα με κάνει τώρα. Πού θα πας και δεν θα έχει τζάιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Καμιά περίπτωση. Και θα πας συστημένος. Ο ένας ξέρει τον άλλο, Λαμόγια, Πασουκιστάν. Θα τη βρει στην άκρη. Θα σε βγει πολύ πιο φτηνά. Ακούω τώρα κάτι τιμές να πούμε. Λέει 28 τετραγωνικά λέει και έχει 480 ευρώ. Αυτό δεν είναι σπίτι, αδερφέ, αυτό είναι μπουντουάρ. 28 τετραγωνικά. Πλάκα με κάτι. Και λέει, έγινε έρευνα και λέει, τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Λέει, και σε καλές που λένε, λέει, ιατρική. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν διάβαζες να δώσεις ιατρική, δεν ήξερες ότι είσαι φτωχός μετά το ανακάλυψες? Δηλαδή δεν ήξερες ότι δεν... Θα πας μέσα πάνω στην Πάτρα, να πας στα Χανιά. Δεν ξέρω αν έχει που έχει από αυτά, δεν ξέρω. Αλλά μετά το, εκτός και αν έδινες με τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να πετύχεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και από τα δικά μας ζωή και εμείς φτωχοί μας, όπου πηγαίναμε δουλεύαμε κιόλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα με πεις, όσο και να δουλέψεις, άμα θες 500 ευρώ μόνο για το ενίκιο, που, αυτό που λες, με συγχωρείς την πόρτα για να περάσεις, δηλαδή 28 τετραγωνικά, ζητάς συγγνώμη από τα ντουβάρια για να μην σε κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνε και καμιά δουλειά, βάλ και καμιά γραμμάτα, μην τα περιμένεις όλα από το κουστούμι. Αλλά είπαμε, όλοι να τα ρίξετε στην κυβέρνηση. Κομμουνιστές, άσε τώρα, σας μάθαμε. Παρόλα αυτά, είδες, οι κανονικοί κομμουνιστές, οι κομμουνιστές δηλαδή, στην πράξη, τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Βγαίνουν στους δρόμους, δεν πάνε στη Βύση. Στη Γαλλία γίνεται τουρλουμπούκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξυλίκι μαύρο, γίνεται συγκρόη του κόσμου. Δεν κάτι και λέει, κοιτάξτε, εμείς βασικά αριστεροί είμαστε, αλλά έχουμε κλείσει διάζωμα πρώτο για την Άννα Βύση. Έτσι και εμείς είμαστε αριστεροί. Εμείς τι, δεν θέλαμε να πάμε στην Άννα Βύση? Έχει χάρη που δεν μ' άφηνε ο Βινιέρης, λέει, που θα πας, λέει. Δεν με έδινε άδεια τον καταγγέλλω για να πάω στην Άννα Βύση.
1: Καλά, ούτε εγώ θα σε έδινα.
0: Φασισταριά, καταγγέλλω!
1: Να τα στη Βανδύ να πήγαινες.
0: Είσαι φασίστας αλλά με προτιμήσεις. Έτσι μ' αρέσει. Όταν ξέρω και ποια καλλιτέχνη θα ζητήσω άδεια μα την άλλη φορά. Και φυσικά παιδιά, πάνω απ' όλα, τι κάνουμε εμείς εδώ, τι κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον, πληθυντικός μεγαλοπρέπειος για τον εαυτό μου, τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε τον ρεξικέλευτρο άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και ευελπιστούμε κανείς να μην θυμάται τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί ο ίδιος το ξέχασε. Άρα είναι αποποινικοποιημένος από τις πράξεις του παρελθόντος. Ένας είναι ο ηγέτης. Ο Αλέξης μας.
2: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο, όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε, με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε τον πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Κάποιος τον πήρε.
3: Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Όσο
0: παιδιά. Παιδιά, δεν υπάρχουν πρέντατορ. Μέχρι και το γιο που παρακολουθούν, είδες, είχε κλείσει.
1: Καλά, τώρα δεν πάει το παιδί σχολείο και του κόβει το επίδομα.
0: Δικαστήριο.
1: Δικαστήριο κάτω.
0: Τι κόβει το επίδομα. Όποιο δεν πάει, έλα εδώ εσύ, κλατ. Φώναξε.
1: Στα δικαστήρια έχουμε μάθει.
0: Έτσι. Φώναξε τον κόκκινο, τον πράσινο, ποιο έμεινε, ποιο ζει, ποιο απέμεινε. Για να μα πει και η Μάνδρο δύο λόγια από την τηλεόραση, πώ πάει η δίκη. Πώ, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σύστημα, μην τα καταργούμε όλα. Και φυσικά, παιδιά, γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό που λέμε αξιόπιστος.
2: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
5: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.
6: Έχω μείνει ευρώντητη.

0: Έχουν βάλει το αντίθετο. Υπάρχει πάντα η τηλεόραση, ξεχαστείς από τα προβλήματά σου, από τη φτώχεια σου, από την ανέχεια, από την κρίνια, από τη συμμορία της μιζέρια. Σε παρέχει τόσα πράγματα. Αφιδός! Η κυβέρνηση και ζύγει όλη την ημέρα, δεν με φτάνουν τα λεπτά. Να μην τα τρώγει στην αρχή του μήνα, να τα φύλαξε, να τα βάζει στο τέλος. Τότε που λες ότι σε τελειώνουν. Δηλαδή δεν μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε όλα εγώ πια. Όλα από μένα.
1: Σαν τον γιατρό. Γιατρό, τα ξυπνάω, λέει, με πονά το κεφάλι. Για 5 λεπτά. Τι ώρα σηκώνεσαι? 3. Σηκώνει 3.30.
0: 3:10. 3:10. Για 5 λεπτά σηκώνα. Δηλαδή όλα από τον γιατρό θα περιμένει. Αλλά δεν είστε ευέλικτοι, δεν. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτή η κατάπτωση δεν έχει πάτο πια. Πώς πάτουσε και αυτή η βαλίτσα. Και, γιατί λέει, δεν πάνε, λέει τα παιδιά. Και βρήκε ο άλλος εργαλειοποίηση τώρα. Τη φτώχεια, κατάλαβε. Ο Τσίπρας, λήψη άλλων επιχειρημάτων, είπε ότι βρήκε γιατί τα παιδιά περνάνε, δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε? Multiple choice. Αλφα, το μετάνιωσαν. Δίτα, είναι φλόρι. Γιατί και ο Τσίπρας, άμα περνούσε από εκεί που τον έβαλαν να περάσει στην Αθήνα και ήταν να πάει στη Φλόρινα, ούτε αυτό θα πήγαινε.
1: Μια χαρά θα πήγαινε.
0: Σιγά μην πήγαινε.
1: Θα έκανε κάτι και κοπάρι στην
0: Φλόρινα. Γιατί εκεί που πήγαινε.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέει δεν πάει.
0: Κατάλαβε. Μια παρουσία στην αρχή κάνει εκεί, ένα καμέο, ένα γύρισμα, ένα πέρασμα. Γιατί, και γάμα. Δεν υπάρχει μία, γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά. Μέναμε λες που δεν πάνε. Γιατί βίση ξέρετε να βρίσκετε την συντήρα τα κλείτα που νωρίς. Φοράτε τα βραχιολάκια και να πηγαίνετε. Στα μαθήματα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Στους σατανιστές πάνε.
0: Γι' αυτό πήγανε. Σε λέει πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα περάσω ανώδυνα τις τάξεις χωρίς να εμφανίζομαι? Θα πάω να κάνω μια μαύρη μαγεία με μια πεντάλφα εκεί πέρα που στάζουν τα αίματα από πάνω. Τάκ, τάκ, θα έρθει ο Λούσιφερ. Θα παρουσιαστεί νύχτα ώρα, πως πήγε στο Χόρν που τον είπε θα σε κάνω νέο. Θα σε κάνω τηλεόφυτο.
1: Και στο Σκρούτζ.
0: Ναι, θα σε κάνω τηλεόφυτο, θα σε κάνω πλούσιο. Να, αυτά τα παιδιά, να πούμε, θα πάμε μπροστά. Αυτά τα παιδιά θα απαρτίζουν τη νεολαία του Ελλάς. Του νέου σχήματος του Αλέξη μας. Το οποίο το Ελλάς ξέρεις από ποιο είναι. Από το Βαγγέλας. δεν μπορείς να το βάλει ένα καρφωτή από την αρχή να έχουμε κατευθείαν. Δεν γίνεται, γιατί ακόμα ο κόσμος μπερδεύεται όταν ακούει Μαρινάκη. Πάει στον εκπρόσωπο του το μυαλό του.
1: Που να ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Πρέπει να το εικονοποιήσει για να καταλάβει ο άλλος. Εντάξει, έχει αντιπάθηση. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί, υπάρχουν άλλοι μάλλον που λέει θα χάσουμε
1: μισή. Τι Παναθηναϊκοί, Μαρινάκη με τον Βαρδελογιάννη κάνουν ένα κανάλι μαζί. Συνδρομητικό.
0: Δηλαδή γυρνά στην εκπομπή από χιουμοριστική σε αποκαλυπτική. Σε αποκαλυπτική τη γυρνά στην εκπομπή.
1: Αφού μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Δηλαδή θα προβείς σε καυστικές παρατηρήσεις.
1: Όχι, μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Επιμένεις. Και ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Πάω να πιάσω κουκουλιγέ να πάρουμε κανένα φράγκο να πούμε το καινούργιο που είναι να βγει. Και κατευθείαν να μην κόψεις το μέλλον.
1: Εγώ ακόμα στη Ριγίλης έχω μείνει.
0: Λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα off the record.
1: Τόσο παλιά έχω μείνει.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί θα πιθάνουμε στην ψάφα, στην ψάφα, στο λέω. Θα πάμε σαν τον το Κωδισσό. Το θυμάσαι το πρώτο κίνητο.
1: Σαν τον Ζήγδη.
0: Ο Ζήγδης που πήγε άκλαυτος. Και ακολούθησε αυτή τη μοίρα και ο άλλος σου λεβαίνεις. Βρε, δεν βλέπεις, ρε, το κέντρο έχει αποτυχία. Να είσαι κέντρο, αλλά να είσαι αριστερό κέντρο. Να είσαι δεξιό κέντρο, να είσαι αριστοδεξιό κέντρο. Αποκλίνουσε συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο στόλισε το. Δηλαδή, εδώ φαντάσου Τασούλας και πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια χαρά μιλούσε. Μετά χάλασε.
1: Ενώ ο Κουκουλόπουλος.
0: Ο Κουκουλόπουλος, αν θες να έχεις κέρος, αν θες να έχεις ένα πρόσωπο, μια επιφάνεια, αν θες να έχεις ένα στιβαρό πολιτικό, διαλέγεις κάποιον που η ομιλία του και μόνο ξεχωρίζει από χιλιόμετρα, αλλά που να δεν εκτιμάται τον Κουκουλόπουλο. Το κουκούλο μα το ξέρει. Ο Κουκουλόπουλο. Τι να σας πω, ρε. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή απορώ και ξύσταμαι. Αλλά έχω και τη ζωή. Έχω και τη ζωή η οποία δηλώνει με άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή άλλο είναι να πει ένας γιούφτος, που δεν λέμε γιούφτος, λέμε Ρωμά. Όλα τα λέμε. Δεν λέμε. Άλλο να πει ο Ρωμά. Ο Ρωμά είπε ο στόμας του. Και άλλο να πει η ζωή. Αλλιώς ακούγεται. Φταίω εγώ που τα επισημαίνω δηλαδή. Και γι' αυτό φταίω.
1: Δεν μπορώ να βάλω το τέτοιο στα μάτια.
0: Δεν μπορείς, γιατί είπε το γιούφτο γιούφτο.
2: Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη. Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη.
1: Ψ, με λύρη τη ρε παιδιά.
0: Καλά μιλάμε ότι το έχει χτυπήσει βατάνς. Δεν βρέχει στόχο που λέει. Βατάνς. Ο στόμας του, τα σκαμπά, τα βάλσκια, τα ταγκά, τα στυλά.
1: Το τοίχο.
0: Το τοίχο το λένε από την, από την Νάουσα. Εκεί, Βέρια Νάουσα, λένε το πλουτζίν. Στο τέλος το πλουτζίν έχει, αλλά το πλουτζίν, το τοίχο. Τώρα και τα ποντιακά είναι ωραία που λένε το πλουτζίν χωρίς μη. Το πλουτζίν. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα διαφυλάτουμε, γιατί χάνεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με βλέπεις με τρόμο, αλλά έχω και βαρουφάκι. Παιδιά, μην ξεχνάμε τις παλιές καλές κλασικές φίρμες. Θα ξαναδώσουν στην επικαιρότητα, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Τι, ξέρω
0: μιλάει άσχημα μιλάει έτσι.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Για τον Τζίμπερ δηλαδή.
1: Με τον Αλέξη.
0: Ναι, αυτά τα κόμπλεξ.
1: Γιατί τον απέπεμψε τότε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός συνέβαλε τα μάλα.
1: Συνέβαλε.
0: Τα μάλα.
1: Σε ποια? Στα μάλα, τι έκανε στα μάλα.
0: Στα μάλα. Άμα το βρεις, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, τι να σου πω, ανευχαρίστητος.
3: Όταν όμως, στο όνομα της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχεις μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της συνδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτό έκοψε, έκοψε
4: ότι αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο.
3: Του κινήματος, βέβαια.
1: Πάντα γόνατα του κινήματος.
0: Πάνω απ' όλα το κίνημα, αλλά.
1: Αλλά.
0: Αν θέλετε σταθερές αξίες. Που εμπιστεύουν στην εκκλησία, στη δομή του κράτους, στην οικογένεια. Πώς να πω. Δηλαδή, στα δικά μας τα πατροπαράδοτα, να πούμε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ακόμη και αν λάθεψε κάποιοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Τσίπρας που μπορεί να ξαναδοκιμάσει και δεν μπορεί αυτό το θαυμάσιο παιδί, αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο Αϊνστάιν του δεξιού χώρου.
1: Και πάλι,
0: ο Γεπαϊτός, ο Σταυραϊτός, δηλαδή αυτό το του genius, του ξεφτέρι να πούμε, δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του. Και ποιον εννοώ? Τον νεότερο, τον ελπιδοφόρο, τον νεότερο Μπακογιάννη λέμε.
5: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
6: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
7: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
6: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει τρεις εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις τρεις που έχω κερδίσει.
1: Τι υποσοφός.
6: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
8: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Επανέλθετε.
6: Να επανέλθω πού?
7: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
6: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
1: Τι είπε?
6: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
9: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
10: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλός μου.
6: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
11: Τι είπατε?
6: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
12: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
6: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
7: Σωστό αυτό.
13: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
6: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, ναι, αλλά έδωσα και τις 10.
14: Σταμάτα!
6: Το καλό του παλικάρι τι ξέρει?
14: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
6: Φέρει κι άλλο μονοπάνε έτσι. Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα. την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
11: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
15: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος?
11: Κώστας ο Μπακογιάννης.
16: Το ρίξε. Μπαμ!
11: Παίρνει στο συντακτικό 0.
6: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
11: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
17: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
6: Τέτοιοι είστε.
0: Και τέτοια λέτε. Και όλος ο κύκλος του το είπε. Μην κάθεσαι βρε, μην κάθεσαι βρε σαν ζουντόβολο βρε. Ξανακατέβα. Όλοι οι άλλοι, δες τι συναγωνισμό είσαι. Βλαμμένοι όλοι, ένας και ένας. Κουτσούμπας, έκανε τίποτα στη ζωή του, κατευθείαν κλάτς, αρχηγός.
1: Γενικός γραμματέας θα λες.
0: Αρχηγός, θα το πούμε, καταλάβει κόσμο, δεν ξέρουν όλοι τι είναι η νομικλατούρα και αν αρχίσουμε τέτοια τώρα ξύπνα.
1: Γουγού του, της κουέ.
0: Γουγού, άμα λες με κάτι στο μαλακό υπογράσεις.
1: Εσύ το λες.
0: Ναι.
1: Γουγού της κουέ.
0: Ναι, αλλά άλλο όταν το λέω όταν διαβάζω το φίλο του λαού και άλλο θα ξεκόδω έτσι γουγού. Δηλαδή γουγού κατευθείαν νομίζω ότι είναι κάποιος που μπήκε και δεν μπορεί να πει τώρα. Λέω τι είναι γουγού. Με ξαφνιάζει. Φοβούμαι. Θα ξανακατέβει, παιδιά, γιατί τον έφαγε και κουσιώνει. Δεν γίνεται να δουλεύω εγώ μια ζωή και θα ψάχνουμε στα τελτία και με διώκουν τον κανάλι να με πάρουν στο άλλο υδρώνουμε. Και από εκεί που είχα δικιά μου εκπομπή να κάθομαι εγώ να λέω ειδήσεις. Και άμα πετύχω.
1: Σχολιάζω.
0: Και να σχολιάζω, αλλά με πήρανε δηλαδή για κουσιμπατζού. Τα κόσυμπ με δώσανε. Και τι θα γίνει αυτό. Και άμα πιτάξουν σαν στη μένη λιμονόκουπα. Άντε όσο ήμασταν όπως ήμασταν και ήταν ουσκάοι όπως ήταν και φοβόταν γιατί ήμαν η γυναίκα σου και σαν και στη δήμαρχο. Κάτι γινόταν τώρα που δεν είσαι τίποτα, βρε. Άμα μένουμε χωρίς δουλειά.
1: Ντροπή σου.
0: Ναι, και τον έκανε τρεις παρά δυο. Ντροπή του και λίγα λέμε. Άρε το αλυσίσανε για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο ρέμο, ρε, εκεί πια.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
13: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
14: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
16: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
17: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
18: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
19: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
20: Αλητεία! Αλητεία!
21: Στα παράδεκτα!
19: Σας
15: παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
20: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
21: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
22: Πάμε, έλαζε το τρέλα. Άρχισε λίγο να μπει η τρέλα, αλλά άμα μπει μία, ρολάρει όλο το σύστημα. Είναι σαν αυτή τη ροδέλα με τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο που πηγαίνουν, κάνονται, ξαναγυρνάνε και λένε αυτή ήταν δικιά μου.
23: Ταινία. Ταινία λέγεται.
22: Έτσι λέγεται. Ναι. Αυτό ξέρεις το έχω απορία να πούμε, γιατί έχει κίνηση μέχρι τα δικαστήρια. Μετά είναι σαν να σταματάει η εταιρεία να τις παίρνει από κάτω και να σταματάει η κίνηση και μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν να πούμε χωρίς να έχει κίνηση. Αυτό είναι μυστήριο πράγμα είναι με την Τσιμισκή, δεν ξέρω τι γίνεται. Άλλο τι λέει Καρδάσια, πώς θα πάτε? Εγώ ξεκίνησα με μπουφάν πρωί πρωί και τώρα δεν είχα που να το βάλω στο... Όχι, δεν θα πω που θα το βάλω. Γιατί βγήκε ήλιος, μέχρι να φύγω θα ξανά έχει συννεφιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά και με την απεργία 1-5 στο μετρό. Αυτό τόσες φορές έχω πάει και πού δεν έχω πάει σε πόσες πόλεις στο εξωτερικό. Μια φορά δεν έτυχα μια απεργία. Τι ξύλο είχα να φάνε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά είπαμε. Τώρα αυτή γιατί την απολύσαμε, μπορούμε να μάθουμε. Πάρε το ταχιάρι τηλέφωνο, σου παρακαλώ που λέω, το ρυθμίσουμε. Γιατί 1-5 είναι που κάνω χρήση. Αυτό πρέπει να λυθεί. Μέχρι τις 1 η ώρα πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πήγε μία.
23: Πήγε.
22: Λοιπόν, Νίκο, γιατί ξαναπάρτε την πίσω, σε παρακαλώ. Τι έκανε? Τι έκανε, έκλειψε κανένα σανσέρ, τον πήρε μαζί της και έφυγε? Τι έκανε δηλαδή αυτή η κοπέλα? Γιατί την απολύσει? Κάποιο λόγο θα έχετε κι εσείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων, με πεις, ξέρει ο Νίκος, ασχολείται με αυτά.
23: Μήπως την απέλησε η εταιρεία και όχι ο Νίκος?
22: Η εταιρεία η οποία είναι ξένων συμφερόντων.
23: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
22: Να τα ερωτήματα.
23: Δεν λέω.
22: Γιατί άμα είναι έτσι, έρπιν θα πάω μέχρι το σπίτι για διαμαρτυρία, όχι με τα πόδια. Και απ' την άλλη έχει πράγμα, κάτι μπατσλίκια πέφτουν. Καλά στο σχολείο γίνεται, παιδιά. Όχι του φανεί του Λουλουστεφανή, πάει ο άλλο γιατί φοράει μωρή. Χα, τη χώρη μία. Η άλλη, όταν σε δερνούν, δεν θα τσιρίζει. Καταρχήν, θέλω εγκράτεια να πούμε. Δίνει κακό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Σε βλέπει το μικρό παιδί και μετά τσιρίζει και αυτό όταν τρώει ξύλο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τα βάλαμε σε μια σειρά. Έχουμε το μπούλινγκ μας, έχουμε το αυτό μας, τα ρατσιστικά μας, τα σεξιστικά μας. Μη μας χαλάτε την πιάτσα να πούμε. Δεν θα έχει γονείς που να παρκάρει το παιδί του στο σχολείο. Δεν του πηγαίνει για να μάθει κάτι. Πιο πολύ για να σχάσει το κεφάλι του πηγαίνει. Και εσύ οφείλει ό,τι δεν οφείλει να κάνει ο πατέρας του, κάνει εσύ. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις, τον εκπαιδευτικό σου ρόλο? Έχει ξυλωθεί η κάλτσα, έχει γίνει δε. Τρέλα στη βουλή, τρέλα στα σχολεία.
23: Γίνε λίγο το μικρόφωνο.
22: Να το γυρίσω προς τα δόντια. Το αρπάς καλύτερα.
23: Ναι.
22: Τώρα καθάρισε και το μυαλό μου πιο πολύ. Μόνο που με ακούω καθαρότερα. Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στον Ταλάρα, είχε γιορτή γενέθλια χθες.
23: Ναι, και ο Μάλα μας. Και ο Δηληβοριάς.
22: Και ο Δηληβοριάς και ο Μάλα μας, ναι. Και οι τρεις. 3-1. Εγώ βέβαια δεν ακούω κανέναν από αυτούς τους τρεις, οπότε γι' αυτό ξεχάστηκα. Σήμερα τα έβλεπα 1-1, ερχότανε. Τώρα βέβαια μαύρα γενέθλια πρέπει να πέρασε ο Ταλάρας με την επιτυχία που είχε δει. Όπω. Δεν φαντάζει να είσαι στο σπίτι του Ταλάρα, πάπα. Και δεν κατά μυστήριο τρόπο να πούμε, η μία Άννα με την άλλη σαν ίδιες έγιναν. Πώς έγινε αυτό το πέρας του χρόνου, η πατίνα. Έχουν και αυτοί προβλήματα, δεν μπορεί. Εμένα άλλα με νοιάζουν όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, πρέπει να είχαν κλείσει το μικρόφωνο της ζωής, γιατί δεν την άκουγα. Εκτός και αν τα έλεγε σε ένα κέρινο ομοίωμα, σε ένα ζωντανό νεκρό, σε ένα πλοίο δίχως πλήρωμα, που έλεγε ο Μινιδιάτης του τραγούδι του. Δηλαδή, απευθυνόταν μεν στη ζωή ο Σιμόπουλος, αλλά δεν άκουγα από κάτω. Γιατί.
23: Τα έλεγε συχνά, αλλά εμείς το κάναμε.
22: Το φέραμε. Είσαι πρώτος, να. Κάτι τέτοια με κάνεις. Βάλε λοιπόν να αρχίσουμε έτσι γεμάτα. Γεμάτα με Σιμόπουλο. Ξυφομαχία.

0: Κολόπουλο! Άμα δεν είναι Κολόπουλο, τι
1: είναι. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Σιμόπουλο. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλο, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλο. Έξω από. Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
0: Είσαι πρώτος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
2: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν.
0: Όταν τα έλεγε ο Καμένος αυτά, όμως δεν λέγανε τη σεξιστικά κοιτά, δεν ήταν τη μόδα. Τον αφήνατε να κάνει κουμάντα. Γιατί τότε τα κουμάντα σας βόλευαν, γι' αυτό και συνεργαστήκατε. Αλλά τότε και ο Τσίπρας καλός ήταν. Μήπως δεν θυμάμαι, τι είμαι κανένας που ξεχνάει.
3: Να ρωτήσω κάτι να το σχολιάσει.
0: Παρακαλώ.
3: Λέγα πρόεδρο. Άντε πάνω τελευταία φορά, λέει, την άλλη φορά κάτω. Και λέει η Ζωήτσα. Του αρέσει από πάνω.
0: Του αρέσει από πάνω.
3: Ναι, και λέει. Το πέρασατε λίγη για σεξιστικό αυτό.
0: Τώρα, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που τον βλέπεις το Σιμόπουλο. Τι σεξιστικός έρχεται να πεις. Δηλαδή, δεν είναι σαν καντιλανάφτσες του ταξιαρχών την εκκλησία. Σε πάει στο μυαλό, εκτός κι αν είσαι νεκρολάγνος, αν είσαι... Δηλαδή, για προχωρημένα γούστα μιλάνε. Αλλά βλέπεις το Σιμόπουλο, κοινό είσαι, σε μαραίνεται. Η διάθεση εννοώ.
3: Ναι, αλλά η Ζωήτσα δεν ξέρεις πώς το...
0: Καλά, Ζωήτσα. Ζωήτσα. Δεν σάντα. Ζωή να έχει κοπέλα. Ζωή να έχει όρεξη και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τον κάνουμε και ένα κάρπα. Θα συνέρθω άλλο. Για να βγάλει τη δουλειά, ίσα ίσα. Συξιστικό με του Σιμόπουλου, να μην τρελάνε την εντολό πρωί-πρωί. Αλλά δεν είσαι εκτινοβάτη, έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορεί να καταλάβει στο μυαλό του αλλονού μέσα τι υπάρχει. Αλλά με τον προγραμματισμό τώρα πάσεις ή δεν πάσεις. Δεν είναι με τη ζωή, όχι. Με τίποτα. Καταρχήν εγώ φοβούμαι. Φοβούμαι. Δεν σε έχει τύχει απάνω στην πράξη. Να κάθεται με δύναμη η άλλη και να νομίζει ότι έσπασε το... Που δεν σπάει. Γεμάτη φουγγάρια είναι, δεν έχει κόκαλα. Μόγκι μα. Λέει ξαναβά. Τι να ξαναβάω, παιδιά. Το έχω μάσει και έχω φύγει. Σε παρακαλώ. Δεν μα μείνει ούτε για κατορίμα. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι αυτό. Αυτό είναι φοβιστικό. Φοβιστικό. Δεν πάω εγώ με τον Αρμαγεδόν. Σε παρακαλώ, ψηφίζει. Με το ερπιστριοφόρο θα πάω. Αυτά να τα πει σεξιστικά, δεν το δεχτώ. Αλλά και πάλι είναι πολεμικού χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά σεξουαλικά, να το πούμε έτσι.
3: Λόγω της κρίσης στον κόλπο.
0: Άρχισες πάλι τα υπονοούμενα.
3: Όχι, ποιος? Στο, ναι. Στο περσικό λέω. Δεν είναι.
0: Τι, να μην εξηραθεί, μήπως δεν είναι.
3: Όχι, για τον πόλεμο λέω, με το Ιράν αυτά.
0: Ο, α, ο κόλπος νόμιζα ότι θέλει λιπαντικό. Καλά, κατάλαβα. Ναι. Αν και όλα θέλουν λιπαντικό έτσι που γίναμε τώρα, άμα δεν χώσεις βούτυρο, άμα δεν χώσεις κασέρι, δεν δουλεύει τίποτα. Ζωή βέβαια αυτά. Τα ξέρα από παλιά, με τον Αλέξη τα έχει κάνει αυτά personal. Καλά, στο τσιπάκι τα έχει, όχι χαζά θα λέμε τώρα.
4: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μία συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μία εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
6: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
0: Όχι, αυτό είναι και σεξιστικό και ρατσιστικό και κτηνοβατικό, το οποίο τέλος δεν το σχολιάζω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους το μέτρο. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον Κυριάκο που βγήκε και τσίπ, μην κρινιάζετε για φτώχεις και για αυτά και για... Παντού τα ίδια είναι. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε ότι η κρίση αυτή είναι γενικότερη και ας μην αποφύγουμε περαιτέρω. Δεν θα αναφερθώ
3: περαιτέρω.
0: Δεν θα το πάω στο επέκεινα. Καλά τώρα τι!

0: τις καλές λέξεις φυλάω για την κατάλληλη στιγμή. Τακ! Την αμολάω μία, κατάλαβες. Ας πούμε, έχω το διενικές. Δεν του λέω στα καλά καθούμενα. Έχει την ώρα του και το διενικές να το πεις. Άμα είναι να τα κέσω όλα κατευθείαν να πούμε, μετά σταματάει η εμβληματικότητα των εμβληματικών λέξεων. Και πού το πας αυτό, πώς θα κάνεις δουλειά σου, κατάλαβες. Αλλά σαν τη ζωή, εγώ δεν τη φοβάμαι. Καταρχήν, διοργανώνει φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα όμως, όχι κάτι ρέμους και βίσες και βρύσες και... Αυτά είναι για τη λαϊκάντζα, αυτά είναι για την πλέμπα, για την πεταματού. Εμείς έχουμε καλλιτέχνες, τους δικούς μας που παίζουν τζάμπα γιατί είναι και στο κόμμα. Αλλά και άλλους που απαρτίζουν αυτή τη μοναδικότητα του διαφορετικού στοιχείου που δίνει την ιδιοποιώ διαφορά στα φεστιβάλ, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ.
1: Να κλείσουμε και να πούμε για την συναυλία αυτή που οργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας του Κωνσταντοπούλου.
2: Το Σάββατο λοιπόν στις 3 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, που είναι και η μέρα της δικαιοσύνης, μια και μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη.
3: Στα γενέθλιά μου δεν πάμε.
2: Θα μας βάλετε και το βίντεό μας.
4: Θα το δείχνουμε και να μας εξηγήσετε.
2: Θα το δείχνουμε και να σας εξηγήσω και ταυτόχρονα θα σας δώσω και την πρόταση.
0: Για τα γενέθλιά σου.
2: Άμα σας δω
4: το βλέπουμε και το βίντεο, το βλέπουμε.
2: Άμα σας δω κύριε Παπαχλημίτζο εκεί, θα χαρώ πάρα πολύ.
4: Τέλεια, θα ακούσω την Τζόρτζα και χαλά.
2: Είναι
4: 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, βλέπω.
2: 7 ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συναυλία. Θα έχω και εγώ την ομιλία μου. Θα τραγουδήσει η Τζόρτζια Κεφαλά και η Μπλε. Και θα έχουμε και τη μουσική παράσταση του Τζο Ντι. Και είναι θεματική αυτή η εκδήλωση. Εντάσσεται στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Θα έχει λαϊκή ώρα, δες.
2: Εντάσσεται και στην δράση Συναυλίες Ελευθερίας και έχει 4 θέματα. Νερό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και για τις πόλεις και για την περιφέρεια. Ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα. Δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης 3 Οκτωβρίου και τα θέματα δικαιοσύνης απασχολούν ούτως ή άλλως την κοινωνία. Και Παλαιστίνη, το μεγάλο διακύβευμα των λαών στην εποχή μας.
0: Όλα αυτά, ότι είναι πώς θα τελειώσουν.
2: Και μια μεγάλη σύγκρουση
0: ώρα,
2: ανάμεσα σε ισχυρές εξουσίες που θέλουν να φημώνουν ακόμα και καλλιτέχνες. Βλέπετε τι γίνεται.
0: Στο
2: σταματάνε και συναυλίες, σταματάνε καλλιτέχνες από το να μιλάνε. Και από την άλλη υπάρχει, συλλάβανε τη Σούζαν Σαράντον.
0: Όχι, ρε, στην
2: Νέα Υόρκη. Και από την άλλη έχουμε ένα κύμα νέων φοιτητών, καλλιτεχνών, διανοούμενων που μιλάνε για την ειρήνη και για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα. Να είστε καλά.
5: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με δώρο 6 CD με λαϊκά κλασικά και τραγούδια. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάντος, live στο
0: Πέτρα η ζωή μου στο κρεμό. Όχι, το βαθάρα.
5: Μαρία Εγγλέζου, νέο
0: αυτοκίνητο
5: CD. Περιοδικό Πίστα. Χρήστος Αρλάνης, live στα Σπιτάκια.
6: Ξαναπά στη Σαλονίκη πάντα πάλι. Σαν ψυχή, σαν και σώμα.
5: Νησιώτικα με τη Μαρία Νομικού. Γιώργος Μαρίνης, περιοδικό Πίστα. Κυκλοφορεί με δώρο 6 CD.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού στα σπιτάκια. Μόλις μπαίνεις.
3: Είναι σηκώνεται που τραγουδούσε. Τι είναι, Αγκολή, τι είναι αυτή. Ανιψιά, τι είναι.
0: Ψοφίζανε
3: τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια.
0: Ναι, ψοφίζανε τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια. Τον οποίο είπε μπιχτές. Παντού.
3: Πολιτικό τραγούδι.
0: Βέβαια, τι. Έτσι την πήραν να πούμε στο φεστιβάλ τη πλεύση. Δεν θα το πω, όχι. Δεν το πω γιατί δεν λέγεται. Μη με πιέζεις. Πλέψεις γενικότερα τα αφήνω έτσι. Όχι, παιδιά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό και είναι φεστιβάλ. Τζάμπα κάθε και κάθε φεστιβάλ. Ανόητα άνθρωποι δεν παίρνουν. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία. Να μπορείς να αρχίσεις το κέφι άνθρωποι. Λαϊκή ώρα τα πάντα. Στην αρχή θα βγει η Κεφάλα. Θα πει
3: Μαριάνθη.
0: Όχι ρε, η άλλη που λέει φοβάμαι. Που είναι της Ελληνής που το έλεγε.
3: Α, η Τζόρτζια. Τζόρτζια Κεφαλά, βρε, τι Κεφάλα. Μαριάνθη είναι Κεφάλα.
0: Γιατί αυτή η Κεφάλα δεν την είδες. Δηλαδή τη Μαριά Κεφάλα την είδες. Εγώ απορώ γιατί τη λένε Κεφάλα. Μια χαρά Κεφάλα την μικρό είναι.
3: Μαριάς είναι ιστορία.
0: Ναι, 56 νούμερο καπέλο φοράει. Ενώ η κεφαλά που δεν είναι κεφάλα, 62. Yeah, καλά, το θέμα να βλέπουμε και όλα τι μας γίνεται. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και όταν λέμε σοβαρές φωνές, τι εννοούμε? Όταν λέμε σοβαρές φωνές εννοούμε, ας πούμε, ο Δεντρινός. Έχει σοβαρή φωνή.
3: Ο ποιος?
0: Ναι, βέβαια.
3: Α, και τον άλλο νόμιζα.
0: Ποιον?
3: Ο θυμό εκτός αέρα.
0: Τι εκτός αέρα, όλος ο αέρας τον ξέρει πώς ξεκίνησε την καριέρα. Με ψεύτικα ονόματα. Όχι, δεν θα προβώσει καταγγελίες γιατί αφορούν τοπικά προϊόντα και η αίθουσα μας διατέθηκε κάτι σε σκηνοτική εκδήλωση. Μην χαλαστούμε. Έτσι λοιπόν. Όπω, τι μη θύμα. Μην πω και το ψευδόνιμο του συνέτερου.
3: Είναι ιταλική. Ιταλική προελευθερία.
0: Ο Τόνι Πινέλη. Περάσαμε, ρε μάκα, είναι δυνατόν. Και ακόμα ζάμε. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και πάμε σε σοβαρά θέματα όπως είναι ο κύριος Σκουρελέτης.

0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ας αφήσουμε τις επικίνδυνες συζητήσεις, γιατί ακούστηκε πριν και συζήτησή μας περί επαναφοράς των πυρηνικών εργοστασίων. Ας επιταχύνουμε το δρόμο της διείδησης μέσα από την αποθήκευση των ΑΠΑ, αλλά με σχέδιο και όχι με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για να μειώσουμε τις εξορίξεις. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή την ιστορία των εξορίξεων. Γι' αυτό και η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει νομοσχέδιο κατά των εξορίξεων υδρογοναθράκων. Και για ένα επιπλέον λόγο, διότι συνδέεται.
1: Αν έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Γιατί?
0: Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει εμείς να μην υιοθετήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να συνεχίζει να εξαρτάται από το ορυκτά καύσιμα. Οι εξορίξεις δεν θα μας δώσουν κάτι.
2: Εμείς θα γίνουμε
0: αυτά που θα πάρουμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που θα πάρουμε εμείς είναι ψίχουλα.
2: Μερικά
0: και έχουμε και έναν. Λάθος κάτι. Πολύ λίγα. Είναι τα τρία τα επίπεδα των ερευνητικών διαδικασιών. Τα οποία τα συμβόλαια είναι διεθνή, κερδίζουν οι αδελφές εταιρείες.
1: Ναι, όλοι κερδίζουν.
0: Όχι όλοι.
3: Παγκόσμια διεθνή.
0: Μόνο η Νορβηγία έχει διαφορετικό μοντέλο.
2: Για να καταλάβω, εμείς θα χάσουμε.
0: Εμείς μπορεί και να χάσουμε σε σχέση με τα θέματα του τουρισμού και των μολύσεων και των ατυχημάτων. Και κυρίως ανοίγουν τα θέματα τα γεωστρατηγικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ είναι ένα θαλάσσιο πάρκο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και είδατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση. Άρα λοιπόν.
2: Μπορεί να δείξω να τα κλείσουμε κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, προτεραιότητα είναι επιλογές που θα σέβονται το περιβάλλον.
4: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
5: Όχι, πατέρα.
4: Μασόνος.
1: Πες την αλήθεια, κάτι έγινες. Δεν μπορεί να τα λες αυτά τα πράγματα χωρίς να έχεις γίνει κάτι. Γιατί τον είπαν οι δικοί του, να μην σαν εργοζευγές να προκαλέσει τα γεγονότα, να φαγουρίσεις το μαλακό υπογάστριο, να προξενήσεις κουβέντα, να γίνεις gossip, να γίνεις influencer, κάτι πρέπει να γίνεις για να σε τσιμπήσω άλλους. Ποιος, βρε ο Τσίπρα για να σε πάρει. Αλλά άλογο κλάνι, τίποτα. Σαν να μην βγήκε. Ο άλλος αδιαφορία. Εντελώς. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σκουρλέντι, είχες καιρό να βγεις, αλλά πολύ προκλητικός βγήκες. Δεν τα μάθεις τα νέα ότι πλέον δεν είναι τόσο αριστερός ο Αλέξης. Για να το τραβάμε, να το ξεχυλώσουμε με το πουλόβερ. Ήθελε λίγο έτσι πιο ολιστικά. Καλά τώρα, τι μελετάμε, λέμε. Ήθελε λίγο πιο βιοδραστικά. Ναι, όσα παλιά από άλλες κίνησες ακρότητες. Τι να θυμηθώ πρώτα από ακρότητες. Πάνε αυτά τα χρόνια, περάσανε. Πάνε τα ζουρφίξ, πάνε τα γλέντια, κύριε Πιτροχύλο μου.
0: Σας κάναμε ανθρώπους. Σας κάναμε ανθρώπους.
6: Ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό. Ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη.
0: Σας κάναμε ανθρώπους.
1: Έλα τώρα, η ίδια είναι. Δηλαδή τώρα μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Αλλά ήσουν παλιά, ήσουν πολύ μαχητικός και σε έχει μείνει κουσούρι αυτό το πράγμα. Δεν λες να εναρμονιστείς με το πιο ήπιο τοπίο της πολιτικής, το οποίο λιένει τις γωνίες.
2: Τι ήχτρος είναι αυτός?
1: Δηλαδή αναγνώσκω το θαυμασμό που τρέφεις για το άτομό μου μέσα στην κόρη του ματιού σου.
2: Βέβαια.
1: Καλά τώρα. Μα έχουμε μελετήσει, λέμε, δεν είναι ειδικά του Σκουρλέτη. Γενναίες 14.
0: Δεν μπορεί λοιπόν τα πρόσωπα που ήταν υπό παρακολούθηση να ήταν πρόσωπα τα οποία χειριζόντουσαν σε μεγάλες οικονομικές υποθέσεις. Είτε αφορούσαν τα σκουπίδια, είτε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, είτε το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Περιευτολογής.
0: Εδώ λοιπόν τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ο οποίος έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη για αυτό το οποίο ζούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Είναι αστακός.
0: Εδώ λοιπόν
1: τι κάνει
0: στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει. Κατά τη γνώμη μου, ένα πράγμα γίνεται. Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
8: Δεν παρετούμε από σένα.
9: Δεν
8: παρετούμε.
0: Ή απαντάει με πιστικά επιχειρήματα ή παρετείται.
9: Δεν

0: Γεια σας, παιδιά.
1: Χούντες θα λέτε και θα λέτε.
2: Εκεί.
3: Και θα κλαίτε, γιατί σε μηνός και δεν το είπε. Αλλά εκεί, του πουζ, του πουζλής. Το κρατάει μανιάτικο που λέμε, αυτό είναι του τουπούζ. Είναι του πουζλής ο Κυριάκος. Πίσμον. Κοινός. Πίσμον. Άκου κάνει και νιάμια στα κεραμίδι. Κόμε, τι θα μας πεις ο Κυριάκο. Κόμε, για κάνει μας
0: σκουρλέτη, όχι Κυριάκο.
3: Ναι, αλλά ο σκουρλέτης λέει τι κάνει νιάμια στα κεραμίδια ο Μητσοτάκης. Μίδες. Άρα το λέει γάτα. Έχουμε πλήρη αποδοχή από τη μεριά της αριστεράς ως προς το πρόσημο της φιλελεύθερης δεξιάς που εμπερικλεί και εγκολοβίζει το Πασόκ μέσα του για να αναμορφώσει σαν τον Φίνικα από τις τάχτες του ένα αύριο το οποίο θα λάμψει ως φωτοστέφανο πάνω από τους πολίτες της Ελλάδος. Σε μιλάω, θα βάλω τελείως. Κατεβαίνω, βάζω τελείως.
0: Ποιος θα σας καταλάβει το θέμα.
3: Γιατί αυτούς ποιους τους καταλαβαίνει που μιλάνε. Δηλαδή όταν λένε θα δώκομεν, περιμένει κανένας να πάρομεν. Όχι, τζάμπα δίνουν, τζάμπα τα λένε, τζάμπα τα παίρνουμε. Άρα έχει, ο Σκουρλέτης έχει δυναμική, εγώ τον πιστεύω πολύ. Αυτός και ο άλλος, κρίμα πέθανε και ο Κατσεφάρας. Άρα όχι, καλός, καλός, είναι καλός, Σκουρλέτης είναι καλός.
4: Ο πρώτος που αμφισβητεί πια τον χώρο μας είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι έχει ως πρότυπό του το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής και μάλιστα την δεξιά του πτέρυγα. Αυτό το ξέρανε λοιπόν οι 65.000 που ψηφίσανε.
5: Εξαπατήθηκαν οι 65.000.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη.
4: Δεν εξαπατήθηκαν. Δεν γνωρίζανε.
6: Δεν έχω ιδέα.
3: Πες τα μπάκα.
4: Δεν γνωρίζανε. Άρα ερμηνεύστε το.
5: Τη λέξη, κύριε Σκουρλέτη. Δεν εξαπατήθηκαν.
4: Δεν γνωρίζανε.
3: Δεν ξέρουν. Να τώρα τα πιτσιρίκια. Παπά, θέλω να με πάρεις ματζέντα. Τι είναι αγόρι μου ματζέντα. Δεν ξέρω, αλλά θέλω. Μπορεί να μην ξέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό θέλει. Αυτό κάνει ο κόσμος μόδας.
0: Πολύ ταξιδεμένος.
3: Καλά, τώρα πλάκα με κάνεις.
0: Πολύ πράγμων, μορφωμένος.
3: Ο κόσμος του θεάματος. Γκίντεμπορ. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε σπουδάσει. Μην κοιτάς που δεν τα εξασκήσαμε από επιλογή, γιατί διαφοροποιηθήκαμε ως προς το πρότυπο της ομογενοποίησης. Καλά τώρα, καλά. Πετάμε, λέμε, τζιν, τζιν είμαστε. Αέρας και εθέρας. Γιατί, εντάξει, άλλο αέρας, άλλο εθέρας. Σκουρλέτης είναι πιο πολύ με τον εθέρα, για να συνέλθουν αυτοί που τον ακούν.
5: Τι υποκινούν αυτά τα τρόλ, κύριε Σκουρλέτη.
4: Εγώ ξέρω.
5: Γυρνάμε τώρα γύρω-γύρω από ένα πράγμα.
4: Εγώ ξέρω για παράδειγμα,
5: ναι,
4: ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media
5: ποια
4: του Προέδρου.
5: Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη.
4: Σας απαντάω. Παράκεντρα. Δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από το αμέσως στο κόμμα.
7: Η καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
4: Και. Απαντώ εγώ.
7: Ότι ένας κύκλος γύρω από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Προφανώς.
7: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
8: Απόψε είναι βαριά. Απόψε είναι βαριά.
7: Καταγγελία που κάνει είναι βαριά.
9: Να μου την κρατάς καλά, μην πέσω.
3: Δεν αντέχω άλλο. Φαρμακώστε με!

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλίας Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
4: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM. Στους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Γεννιόμαστε βρέφοι και πεθαίνουμε, αν είμαστε τυχεροί, στα βαθιά γεράματα. Τι κοινό μπορεί να έχει ένα 5χρονο παιδί με έναν 80χρονο παππού? Τι κοινό έχεις εσύ με τον προ-20ετίας εαυτό σου? Σαν το πλοίο του Θησέα, τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά, είστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό απόγευμα το βραδό Κυριακής. Ντομένικα. Έως τις 10 η ώρα ο Γιάννης Ρέπιτς θα επιλέγει μουσική και θα σας μεταφέρουμε τα νέα της πόλης. Εν τω μεταξύ ακόμα έχουμε ηλιοφάνεια. Εν τω μεταξύ, λέω, στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν πάρα πολλοί Γερμανοί με τις φανέλες της Εθνικής Γερμανίας. Ξαναγούνται στην πόλη, μπαίνουν σε διάφορους δρόμους, μπαίνουν σε λαδάδικα. Είναι όλοι κυλαράδες. Και ενώ η Εθνική Γερμανία αποτελείται κατά το 80% από Αφρικανούς παίκτες, οι φιλάθλοι είναι όλοι κυλαράδες, Γερμανοί, καθαρό εμείς. Ξεκινήσαμε με Frank Sinatra και τον Jimmy Buffett στο Mack the Knife. Οι δρόμοι της πόλης, φυσικό επόμενο ήταν να οδηγούν στο γήπεδο της Τούμπας. Εν αναμονή του αγώνα της εθνικής μας με την Εθνική Γερμανίας, ξεπούλησαν τίνκα το γήπεδο στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά. Εκτελούνται έργα, ταχύριθμα έργα. Είναι από την πλευρά του flyover.

Ιστορικά η ημέρα της Τετάρτης Οκτωβρίου έχει διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τους προηγούμενους αιώνες. Όπως το 1537 έγινε η πρώτη εκτύπωση στην Αγγλία της πλήρους αγγλικής βίβλου, της βίβλου του Ματθαίου, με μεταφράσεις των William Tyndale και Miles Coverdale. Και επίσης, εκτός από αυτό, έχουμε και την τελευταία ημέρα του Ιουλιανού ημερολογίου, αλλά στην Ισπανία, την Πορτογαλία και στα Παπικά κράτη. 1582, 4 του Οκτώβρη. Για να συγχρονιστεί λοιπόν το προηγούμενο ημερολόγιο, το Ιουλιανό του Κέσσαρα δηλαδή, με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έπρεπε να παραληφθούν 10 ημέρες. Παραλήφθηκαν οι ημέρες οι 10 και έτσι η επόμενη ημερομηνία μετά την καθιέρωση του ημερολογίου ήταν η 15η Οκτωβρίου και όχι η 4η Οκτωβρίου. Ωραία η αλλαγή, έτσι. Έγινε just in time.

Αρκετοί επισκέπτες και από άλλες πόλεις της Ελλάδος, ειδικά για τον αγώνα της Εθνικής, οπότε εκτός από τους Γερμανούς τουρίστες, έχουμε και μερικούς Ολλανδούς οι οποίοι ξέμειναν γιατί τους άρεσε εδώ, ειδικά στα λαδάδικα, και γυρίζουν ακόμη με τις πορτοκαλί φανέλες. Βλέποντας το χάρτη, δεν παρατηρείται πουθενά έτσι

αλλά είναι και ιστορική ημέρα για το Orient Express. Είναι η πρώτη του, ήταν το πρώτο του επίσημο ταξίδι. Αναχωρεί από το Παρίσι για την Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου του 1883. Το θρυλικό Orient Express, το οποίο ενέπνευσε και την Αγκάθα Κρίστη για να γράψει αυτά τα μυθιστορήματα, τα υπέροχα μυστηρίου με τον Ηρακλή Πουαρό. Το 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει τον Sputnik 1, τον πρώτο μάλιστα τεχνητό δορυφόρο της Γης, ο οποίος ήταν σε ελλειπτική τροχιά. Και μετά φαγώθηκαν οι Αμερικανοί να προσγειωθούν και να προσελιδωνθούν κιόλα. Και τα κατάφεραν. Αν είναι αλήθεια, έτσι, γιατί αμφισβητείται αυτή η προσελήνωση. Αλλά όχι η Σίρλεϊ Μπάσετ.

Ο πρόεδρος συνεχίζει να μου στέλνει email. Τα μαθαίνω από πρώτο χέρι. Ένας είναι ο πρόεδρος, Σάκη.

Ήταν μια τρομακτική είδηση αυτή, την οποία διάβασα για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία 9 επιτυχώντες μέλλοντες φοιτητές δεν παρουσιάστηκαν για τις σπουδές τους. Μια χώρα λοιπόν θα καταντήσουμε, λες, με άδειες τις αίθουσες των πανεπιστημίων της. Θα είναι μια άδεια χώρα. Χωρίς επιστημονικό δυναμικό, χωρίς νέους ανθρώπους να παράγουν γνώση, ιδέες και πλούτο, θα γίνει μια χώρα δυστοπική. Και κρατάω τα τελευταία λόγια ενός φίλου μου εκπαιδευτικού, φιλολόγου, πάρα πολύ καλού δασκάλου, ο οποίος μου δήλωσε στο τελευταίο τηλεφώνημά μας: τα σχολεία, Γιάννη, έχουν γίνει μια δυστοπική πραγματικότητα. Την επόμενη χρονιά παρετούμε. Και μαζί με μένα υπάρχουν και άλλες πολλές παρετήσεις, διότι τα σχολεία πλέον έχουν καταντήσει άντρα συμμοριών και κανείς δεν ξέρει πού θα τελειώσει αυτό το πράγμα.

Είναι η Wet Wet Wet. Maybe I'm in love. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Κατά φαντασία είναι ερωτευμένος. Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

στους 20 βαθμούς το θερμόμετρο, θερμοκρασία εδάφους. Πραγματικά είναι μια υπέροχη κυριακάτικη βραδιά. Εξελίσσεται. Let there be love.

Είναι η αξέχαστη Natalie Cole, η κόρη του Nat King Cole, Let There Be Love. Ένα τραγούδι του 1993. Και ήταν και η τελευταία της δουλειά.

Η 4 του Οκτώβρη είναι ιστορική μέρα και για τον κινηματογράφο και για την μουσική. Το 1987 στις 4 Οκτωβρίου η ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας» βρίσκεται στους κινηματογράφους. Είναι του σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Πρωταγωνιστές του ήταν ο Τζον Λόουν, η Τζόαν Τσεν και ο Πίτερ Οτούλ. Κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο και ψηφίζεται η καλύτερη ταινία για το 1988. Αλλά το 1974, 4 Οκτώβρη, η Apple Records κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του Τζον Λένον, τίτλος Walls and Bridges, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περιλαμβάνει τα single Whatever Gets You Through The Night, παρέα με τον Έλτον Τζον, που κατέκτησε και την πρώτη θέση στα chart. Και τέλος, το concept album των Pink Floyd, το Wish You Were Here, φτάνει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 Οκτωβρίου 1975 και πουλάει με τη μία 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πάντα ευγενικά, πάντα ευγενικά. Ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης προσεγγίζει το θέμα. Γεια σου φιλέ και καλή διασκέδαση. Και εγώ λέω τώρα, μόλις προσγειώθηκα στο μπαλκόνι, περίμενα να μου πεις μόλις προσγειώθηκα ας πούμε στο Ναχάου, αλλά επέστρεψες. Δορυφόρος, είσαι μεγάλο δορυφόρος. Ακρόαση με θέα το Μανχάταν, ωραία δροσιά έχει, είδες. Εκεί στην καρδία έχει το ωραίο κλίμα. Ευχαριστώ Δημήτρη για το μήνυμα, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο του Καραπουλτίδη και τον Ανέστη. Classic Bad Company. Καλό απόγευμα κύριε Τέρι. Και από ό,τι βλέπω πέρασε ήδη μισή ωρίτσα, σαν να ήταν χθες.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.

σήμερα έχουν τη γενέθλια ημέρα τους. Ο Μπάστερ Κίτον, ο οποίος απεβίωσε το 1966. Ένας πρωταγωνιστής απίθανος. Η Τζάκι Κόλινς, η όμορφη κακιά του Ντάλλας.

Επίσης γενέθλια γιορτάζουν απόψε Τσάρλτον Χέστον, ο Τόνι Λαρούσα, η Σούζαν Σάραντον, ο Τζον Σεκάντα, ο τραγουδιστής των Τσικάγκο, που τον έχουμε στην ζώνη των γενεθλίων απόψε, μαζί με τον Γάλλο Ζουλιέν Κλέρκ, τον Αλβετό Ανδρέας Βόλεμβάιντερ και τον Κρις Λόου, τον Pet Shop Boys. Δεν σε συνάντησα ακόμη, τι να σου πω τώρα. Αλίσια Σίλβερστόουν και η Ντακότα Τζόνσον, γενέθλια. Ωραιότατες γυναίκες.

Α, ωραιότατα. Έχουμε Χαβάη και στην Θεσσαλονίκη, ε. Τι ωραία, το συνέδεσες έτσι όμορφα μαζί με τις... Τι είναι αυτά τα... κάκτη είναι. Καλησπέρα σας από τη Χαβάη, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Α, είσαι, είναι και δίπλα, ναι. Όχι δίπλα, πέναντι, δίπλα στο γαλλικό, το Λεμόντ. Έτσι δεν είναι, έτσι. Την ξέρω.

Γι' αυτό έβαλα να τον ακούσουμε σε μια διεθνή επιτυχία, την οποία διασκεύασε υπέροχα και ταιριάζει τόσο καλά η φωνή του. I've got you under my skin.

0: Γεια σας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον, τον κύριο.
1: Είμαι ο Τραγιανός.
0: Πώς σε είπατε?
1: Το όνομά μου είναι Τραγιανός.
0: Γεια σου, Τραγιανέ.
1: Τι κάνεις?
0: Εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ωραία σου εκπομπή που μαθαίνω πάρα πολλά. Είμαι 83 χρονών.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε ότι κάνω προσπάθεια να σε πιάσω καμιά φορά. Δεν βλέπω, είμαι και τυφλός, αλλά με έχω μάθει τα εγγόνια μου να μετράω τα αυτά και σας πιάνω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά και για τα ωραία λόγια και μαθαίνω πολλά στα γεράματα.
0: Κύριε Τραγιανέ.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Να είστε καλά,
1: και κύριε. Καλό ξημέρωμα, κύριε Γιάννη. Καλά να περνάς.
0: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Σ' αγαπάω, να ξέρεις.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, γιατί κάνετε προσπάθεια και τα καταφέρνετε να ακούσετε το ραδιόφωνο.
1: Τυχώς είμαι, δεν βλέπω καθόλου.
0: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς.
1: Είμαι 83 χρονών και ήθελα να μιλήσουμε έτσι και μέτρησα τα.
0: Πολύ καλά που κάνατε. Πολύ καλά κάνατε.
1: Και λέω, κοίταξε, μαθαίνω πολλά πράγματα από εσάς. Δεν τα ήξερα αυτά. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά αυτά δεν τα ήξερα πώς τα λέτε, με όμορφο τρόπο δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ
1: καλό
0: επίσης.
1: Συμπέρομα.
0: Γεια σας, γεια σας.

Ο κύριος Τραϊανός. Τι ωραία έκπληξη που ήταν αυτή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, μην διστάζετε. 5-13.000. I've got you under my skin. Under my skin.

Σήμερα προς θλίψη των μπυρόφιλων ολοκληρώνεται το Oktoberfest στη Γερμανία τουλάχιστον, στο Μόναχο. Η γιορτή της μπύρας, η οποία μπύρα έχει μεγάλη ιστορία. Πιστεύουν ότι είναι ένα ποτό το οποίο έχει, ας πούμε, ηλικία 13.000 χρόνια. Και μάλιστα ότι το πρώτο ρόφημα μπύρας παρασκευάστηκε στο σύγχρονο Ισραήλ, σε εκείνη την περιοχή. Ανακάλυψαν ίσως το παλαιότερο ζυθοποιείο. Το ποτό αυτό της μπύρας έχει μακρά ιστορία και στην Αμερική, με πρώτο πρόεδρο της χώρας, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, ο οποίος είχε κάποτε χαράξει την συνταγή για την μικρή μπύρα, έτσι την ονόμαζε, σε μία πλάκα η οποία δεν εξαφανίστηκε, υπάρχει στα μουσεία. Και επίσης ένα άλλο ιστορικό γεγονός από την ποτοαπαγόρευση τότε στην Αμερική. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ποτοαπαγόρευσης, η ζυθοποιία Pabst άλλαξε, για να μην βρει τον πελάτη, από την παρασκευή μπύρας, της γνωστής Blue Ribbon, στην παρασκευή τυριού. Σου λέει, αφού κυνηγάτε την μπύρα, θα τον γυρίσουμε σε τυρί. Και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά και το τυρί.

Μία από τις πιο παλιές μπύρες στην Ευρώπη είναι η Carlsberg, από τη δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg, που ξεκινάει σχεδόν από το 1900, και όταν ο συμπατριώτης τους, ο Δανός Niels Bohr, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1922, η εταιρεία, η δανέζικη ζυθοποιία, τίμησε με μπύρα για μια ζωή τον επιστήμονα, δωρεάν βέβαια, μπύρα για μια ζωή, να το έχεις εξασφαλισμένο. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρώην πρόεδρος του Τζίμι Κάρτερ είχε υπογράψει ένα νομοσχέδιο το 1978 που νομιμοποίησε την ζυθοποιία, και είναι μια κίνηση που πιστώνεται με την όθηση που έδωσε στη βιομηχανία, ειδικά χειροποίηση της μπύρας. Να στείλω και τα συλληπιτήριά μου στον φίλο μας και ακροατή, τον Λεωνίδα, τον επανομαζόμενο αμπελοφιλόσοφο, για την απώλεια της μητέρας του. Τα συλληπιτήριά μου, φίλε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: STATUSFM 107.7.

Έτσι είναι, λες και Ντομένικα είναι Κυριακή. Σαν Κυριακή. Τώρα είδα την είδηση και λυπήθηκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ηρακλή 78-68. Τουλάχιστον 10 πόντι διαφορά, δεν είναι και βαρύ το σγόρο. Την επόμενη φορά, παιδιά. Σε συμπών.

Αυτοί τώρα οι άνθρωποι θα σώσουν την Ελλάδα. Οι επαγγελματίες τουρίστες, κομματικοί τουρίστες. Ο μεγάλος ναύαρχος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, στο Πασόκ, το ανακοινώνει αύριο ο Ανδρουλάκης. Άντε καλορίζικος. Και αναμένεται και η επιστροφή στο Πασόκ της Νίνας Κασιμάτη. Καλά έγραφε σήμερα ένας αρθρογράφος. Το Πασόκ έγινε ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ανόγια και κατόγια.

Βλέπεις, οι καλές μέρες κάποια στιγμή τελειώνουν. Δεν θα είναι συνέχεια καλές ημέρες. Έτσι μας έπιασε απροετοίμαστος, ή μάλλον τους έπιασε τους κριτικούς απροετοίμαστος η μεγάλη βροχόπτωση. Μέχρι στιγμής δεν μπορούν να υπολογίσουν τις καταστροφές του νησιού που συνέβησαν στο νησί, ειδικά στα Νόγια, απροσπέλαστα τα Ζωνιανά. Έχουν μέχρι στιγμή γίνει 101 αμπεκλωβισμοί. Κάτι ηλίθιο συμβαίνει στην πολιτική της Ελλάδος. Πολύ ηλίθιο.

Είναι τρομακτικό, ναι. Ναι, Δημήτρη, όντως ηλίθιο. Η απολυτική πολιτική. Εκείνο δεις διχασμός προσωπικότητας. Ένα κόμμα που έγινε πολλά από κόμματα, διότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Εγωκεντρικοί άνθρωποι. Και όλοι αυτοί, οι ασυνεννόητοι, θέλουν να κυβερνήσουν μια χώρα. Έτσι όπως την κατάντησαν σαν τα μούτρα τους, ίσως να μπορέσουν.

Εν τω μεταξύ μου στέλνετε και ενημερωτικά μηνυματάκια. Ο Λευτέρης μου γράφει: πράγματι κάτι λίθιο συμβαίνει. Όλοι διαμαρτύρονται για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα είχα ταξίδι. Στα Διόδια, πολλή κίνηση το πρωί. Πριν μία ώρα τα μάλγαρα θύμιζαν Αύγουστο και στο Μπες και στο Βγες την έχω δει αυτή την ουρά. Ουρές να δείτε. Ναι, Λευτέρη. Ναι. Και χθες μίλησα με τα ξαδέρφια στην Κρήτη και μου είπαν για τις ζημιές στην Ιερά Πέτρα έγινε το εξής. Πέρσι είχαν μεγάλες φωτιές, αλλά όλο το χειμώνα δεν έκαναν κανένα αντιπλημμυρικό έργο λέγοντας «Εδώ είναι Κρήτη, Κρήτη και δεν βρέχει». Αδιαφορία πολιτείας και κατοίκων. Τελικά ποιος φταίει? Να το ρίξουμε κορώνα γράμματα και ό,τι βγει. Ευχαριστούμε και τον κύριο Άγγελο Παμπούκη

Έχουμε μπει ήδη για τα καλά στο μήνα των ζυγών. Των ζυγών που τους αρέσει να περιτριγυρίζονται από κόσμο. Αυτό το ζώδιο έχει να κάνει με συνεταιρισμούς και ομάδες. Οι ζυγοί είναι ευτυχισμένοι όταν βρίσκονται μαζί με κόσμο. Και ακόμα περισσότερο όταν καταφέρνουν να αναθέσουν τις δουλειές τους σε άλλους. Αμέ, τι νόμιζες?

Οι ζύγοι είναι λίγο τεμπέληδες, αλλά τους αρέσει το ωραίο περιβάλλον και η διακόσμηση. Σε αυτά τα δύο άκρα δεν μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία και ο ζυγός που ζει μόνος του ή θα έχει ένα πολύ ακατάστατο σπίτι ή ένα περίπλοκα διακοσμημένο.

μπορούν να είναι ανεξάρτητοι αφού διαθέτουν τις δυνατότητες και την νοημοσύνη, αλλά προτιμούν να συμβιώνουν ή απλά να βασίζονται πάνω στους άλλους. Και είναι κρίμα. Αλλά το κάνουν γιατί οι ζυγοί είναι οι κατεξοχήν διπλωμάτες του ζωδιακού κύκλου. Διπλωμάτες γεννημένοι.

Οι ζυγοί λοιπόν μπορούν να βρεθούν στη θέση των άλλων και να τα δουν από τη δική τους σκοπιά. Είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν πάντα το σωστό και φέρνουν και την ισορροπία και την αρμονία στη ζωή τους και στον περίγυρό τους. Εκεί στα Κίμινα Νέα Μάλγαρα έχουμε ποτηλιαρισματάκι, από ό,τι φαίνεται. Όχι, πρόκειται για ατύχημα και έχει δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα και από τα δύο ρεύματα. Οπότε, προσοχή, εστιαστείτε στο δρόμο. Στην πόλη μας η κίνηση είναι normal. Να ξέρετε το τρίγωνο της πλατείας Βαρδαρίου. Εκεί πάντα υπάρχει, παιδί μου, ουρά, πάντα. Πάντως είναι σήμερα μια perfect ημέρα. Ωραιότατη Κυριακή, ηλιόλουστη. Θερμοκρασία ό,τι πρέπει και για μπανάκι στη θάλασσα. Τώρα τελευταία άρχισαν να μας πλακώνουν σύννεφα. Η ώρα είναι 8 και 18 λεπτά. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7 All Around the World. International ραδιόφωνο. Παρακαλώ.

Και επειδή είναι τζιγκλάει η Σία, γιατί είναι ζυγός βλέπεις, Σία, αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία. Ζυγοί είστε εσείς που θέλετε να κάνετε πάντα το σωστό και φέρνετε και την ισορροπία και την αρμονία στη ζωή σας, αλλά το συνεχίζετε και στον περίγυρό τους. Έχετε μια χάρη που μαγνητίζει, δεν μπορώ να πω. Έχετε καλό γούστο και πάρα πολύ εύκολα γίνεστε συμπαθητικοί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να σου πω εγώ πώς γίνεται. Λόγω της ανάγκης τους να ικανοποιούν τους άλλους, έχουν και ένα εύκολο χαρακτήρα και έρχεται το γλυκό και δένει. Σε αντάλλαγμα βέβαια για την ικανότητα που έχουν να γίνονται καλοί ακροατές και να κατευνάζουν και να ηρεμούν τα πνεύματα, οι ζυγοί απαιτούν θαυμασμό. Α, όλα κι όλα.

Domenica, it's a perfect day only in this radio. STAT US 107.7 Aganju.

8 και 24 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Λατρεύω τις παλιές ιστορίες όπως και εσείς. Τις λατρεύω τις παλιές ιστορίες γιατί μερικές φορές μας λένε ότι οι παλιές ιστορίες έχουν λίγα να προσφέρουν στην έβρεση λύσεων, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, επειδή τα προβλήματά μας είναι τόσο πρωτότυπα και μοντέρνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι άσοφο, εντελώς.

Και είναι αλήθεια βέβαια ότι στο Μεσαίωνα δεν είχαμε τεχνητή νοημοσύνη, δεν είχαμε ούτε Claude, ούτε ChatGPT, αλλά ακούμε για κάποιον Great, ο οποίος Great δημιούργησε ένα χάλκινο κεφάλι που μπορούσε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση υπέβαλες. Και ακόμη και μεταγενέστεροι θρύλοι αναφέρουν ότι ο μαθητής του Great, κάποιος Θωμάς Ακινάτης, για τον οποίο μπορεί να έχετε ακούσει, ο Θωμάς ο Ακινάτης, ενοχλημένος από το συνεχές μουρμούρισμα του κεφαλιού, το έκανε 1000 κομμάτια. Α, και αυτή είναι η πρώτη γνωστή αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε στην ιστορία.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: STATUSFM 107.7 Your lovely radio.
12: Music.
13: Music. Music. Music.
12: Opens your mind.

Το μποτιλιάρισμα εξαιτίας του ατυχήματος εκεί στα Κίμινα Νέα Μέλγαρα παραμένει και στα δύο ρεύματα. And it feels fresh like a summer breeze. Στην παραλιακή επίσης έχουμε ένα μεγάλο στρίμωγμα. Είναι σύνηθες στη Λεωφόρο Νίκης. Συνοστίζονται εκεί περνώντας για να θαυμάσουν το θερμαϊκό κόλπο και την θέα του Βιλινιού. Στη Θεσσαλονίκη έχει διαφορετικά χρώματα. But not for you, baby. Check it out.

Δημήτρη, μάλλον είναι αυτό που λέμε, φεύγει η γάτα από το σπίτι, χορεύουν τα ποντικάκια. But not for you.

Αλεσάντρο Μανανίνι από την Ιταλία με το But Not For You, 2009 τραγούδι. Και μιας και αναφέραμε Ιταλία, να σας πω ότι μέσα στα οχυρωμένα τείχη της πόλης του Βατικανού, κάτω από αιώνες συσσωρευμένων μυστικών και ιερών κοιμηλίων, βρίσκεται ίσως ένας από τους πιο εξαιρετικούς ισχυρισμούς της σύγχρονης εποχής, που μιλάει για μια συσκευή ικανή να κοιτάζει

Μαρόκο, ονόματι Πατέρα Πελεγκρίνο Ερνέτη, ο οποίος υποσχέθηκε να φέρει επανάσταση στην κατανόηση της ιστορίας από την ανθρωπότητα, καταγράφοντας παρακαλώ τρισδιάστατα, όχι δυσδιάστατα, τρισδιάστατα ολογράμματα παρελθοντικών γεγονότων. Μεταξύ βέβαια των πιο αμφιλεγόμενων επιτευγμάτων του ήταν η μαρτυρία και η καταγραφή της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, ένας ισχυρισμός βέβαια που προκάλεσε σοκ τόσο στους επιστήμονες όσο και στους θρησκευτικούς ηγέτες όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην επικαιρότητα το 1972. Ο πατέρας Ερνέτη δεν ήταν ένας συνηθισμένος κληρικός, παρακαλώ. No mercy for me, Mario Biondi.

Ο πατέρας Ερνέτη λοιπόν δεν ήταν ένας συνηθισμένος κληρικός. Ήταν ένας διακεκριμένος μουσικολόγος που κατήχε την έδρα της προπολυφωνίας στο περίφημο οδείο Μπενεντέτο Μαρτσέλο στη Βενέτια. Διέθετε διαπιστευτήρια με σημαντικό βάρος στους εξαιρετικούς ισχυρισμούς του. Έτσι είναι ο ρυθμός της ζωής, ολογράμματα, κρυμμένα στο Βατικανό.

ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Ερνέτη δεν ήταν μόνο η μουσική ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και προχωρημένοι τίτλοι σπουδών στην κβαντική και υποατομική φυσική. Τι ο λούρ μου.

Ωραία είναι η πόλη το βράδυ. Λίγα αυτοκίνητα στους δρόμους. Μου φέρνει εικόνες από δεκαετία 60's, τότε που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης αμερικάνικες Cadillac, Opel Caravan, Taunus, Ford Taunus. Φιατάκια Lego.

γνωστοί κλασικές Mercedes βεβαίως. Φιτσιρικάς είχα δει και αμερικάνικη Pontiac στους δρόμους της πόλης. Άλλο γκλαμουράτο αυτοκίνητο. Ναι, τότε ο νεόπλουτος έτσι έδειχνε τα φράγκα του, με Cadillac, Pontiac, Chevrolet. Μετά βέβαια αυτά τα αυτοκίνητα παρέμειναν σε κάποιες αποθήκες. Κάποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν, τα χρησιμοποίησαν για μεταφορά της νύφης στην εκκλησία με τον γαμπρό. Και μετά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι του μέλη τους. Το καλοκαίρι ήταν ανοιχτές. Αλλά δεν βάζαν τενεκεδάκια πίσω από τις Cadillac όταν φεύγαν τα ζευγάρια. Αυτό μόνο στην Αμερική συμβαίνει.

τους χαιρετισμούς μου στον cab driver, τον Φώτη τον Τζιμπάκη, τον Πάνο τον Μαυροφρύδη, την κυρία Θόμη Πατρούδη και την κυρία Δέσποινα Τσάκαλη. Χαιρετίζουμε στην παρέα τη μεγάλη μας, τον φίλο μας τον Δημήτρη. Για να δω το επίθετο. Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά είσαι φρέσκος στην παρέα, για αυτό το ξεχνάω. Δημόπουλος. Και όχι Δημήτρης, Περικλής Δημόπουλος. Το έθεσα σωστά, έτσι Περικλή. Γεια χαρά και στον Νίκο Χόνδρο, στο Μινά Μπουρνατζή και στον υδροχό τον Τζιμάρα. Λίγα λεπτά πριν τις 9 είναι το Ντομένικα σαν Κυριακή. Έκτακτο παράρτημα κυριακάτικο στον Στάτους.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: TATUSFM 107.7, your lovely radio.
2: Η ώρα είναι

Είδατε πάντως, κυρία Χρυσούλα, η ευχή μου που σας έστειλα χθες έπιασε. Σήμερα ήταν η μέρα διαμάντη. Για μερικούς όμως ήταν πολύ άτυχη. Μπάγια, μπάγια. Λάου, λάου.

με όλες αυτές τις ακαδημαϊκές περγαμηνές που είχε ο Βιτσέντζο, ο Ερνέτη, συγγνώμη, ο Μοναχός. Όλη η θεωρία του ήταν τοποθετημένη για να γεφυρώσει τα φαινομενικά σύμβατα πεδία της πίστης και της επιστήμης. Nothing more, nothing less. Και εφόσον πήρε δημοσιότητα το όλο θέμα, αποφάσισε ένας δημοσιογράφος να ασχοληθεί λίγο με τον Ερνέτη, να του κάνει μια συνέντευξη, να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει αυτό το χρονοσκόπιο. Ο δημοσιογράφος ήταν ο Βιτσέντζο Μανταλόνι. Πήρε τη συνέντευξη από τον Ερνέτη για το ιταλικό περιοδικό το La Domenica del Corriere στις 2 Μαΐου του 1972. Ο Μοναχός λοιπόν του αποκάλυψε όχι μόνο την ύπαρξη της αξιοσημείωτης συσκευής του, αλλά και μια φωτογραφία που είπε ότι είναι το αγωνιώδες πρόσωπο του ετοιμοθάνατου Χριστού στο Σταυρό. Αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε άμεση γοητεία, αλλά και σκεπτικισμό, τουλάχιστον στην Καθολική Εκκλησία, σε ίσο βαθμό, και εγκαινίασε ένα από τα πιο διαρκή και συζητημένα μυστήρια του 20ου αιώνα. Η επιστημονική ομάδα ονείρων πίσω από το χρονοσκόπιο έκαναν μία λεπτομερή αφήγηση του τι είναι το χρονοσκόπιο. Το χρονοσκόπιο δεν ήταν έργο ενός μόνο ατόμου, αλλά ήταν η συλλογική προσπάθεια 12 διακεκριμένων επιστημόνων που εργάζονταν με απόλυτη μυστικότητα και πληρώνονταν από το Βατικανό ασφαλώς.

Μεταξύ αυτών των επιστημόνων ήταν και ένα από τα πιο, αν και ήταν αρκετά ανταλαμπρά μυαλά εκεί στα μέσα του 20ου αιώνα των επιστημόνων. Αλλά μεταξύ αυτών οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία του χρονοσκόπιου ήταν και ο Ενρίκο Φέρμι, ο Ιταλός φυσικός βραβευμένος με Νόμπελ, ο οποίος δημιούργησε και τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα και έφερε επανάσταση στην κατανόησή μας για την ατομική ενέργεια. Αλλά και ο Βέρνερ Φον Μπράουν, ο γερμανός επιστήμονας πυράβλων, του οποίου οι πρωτοποριακές καινοτομίες όθησαν και την ανθρωπότητα στη σελήνη και μεταμόρφωσαν και την εξερεύνηση του διαστήματος. Αυτή η λαμπρή λίστα συνεργατών δήλωνε ότι αν το έργο υπήρχε, αντιπροσώπευε σοβαρή επιστημονική έρευνα και όχι απλή φαντασία ή θρησκευτικό μυστικισμό.

Αυτό το φιλόδοξο έργο στο Βατικανό ξεκίνησε το 1952 στο εργαστήριο πειραματικής φυσικής του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, όπου εκεί ο πατέρας Ερνέτη συνεργάστηκε στενά με τον πατέρα Αγκοστίνο Τζεμέλη και μια επιλεγμένη ομάδα άλλων ερευνητών που είχαν ορκιστεί όλη τους μυστικότητα. That's what I'm going to do. Η θεωρητική βάση της συσκευής βασιζόταν σε μια συναρπαστική και εκπληκτικά εύλογη αρχή της φυσικής, ότι τα ηχητικά και τα οπτικά κύματα, μόλις εκπεμφθούν στο σύμπαν, δεν καταστρέφονται ποτέ πραγματικά, αλλά απλώς μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας. Και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αυτά τα κύματα παραμένουν αιώνια και πανταχού παρόντα, διασκορπισμένα σε όλο το διάστημα, σαν κοσμικά δακτυλικά αποτυπώματα παρελθοντικών γεγονότων που περιμένουν να ανιχνευθούν και να ανακατασκευαστούν. Δηλαδή, αν κάποιος μπορούσε να αναπτύξει τεχνολογία αρκετά εξελιγμένη για να καταγράψει και να ανακατασκευάσει αυτά τα διαλυμένα κύματα, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει μάρτυρας οποιασδήποτε στιγμή στην ιστορία, από την κατασκευή των αρχαίων πυραμίδων μέχρι τη δολοφονία του Κέσσαρα στη Ρωμαϊκή Γερουσία. Το ίδιο το χρονοσκόπιο αποτελούνταν από μια σύνθετη διάταξη εξειδικευμένων κέραιων σχεδιασμένων να συντονίζονται σε συγκεκριμένες ιστορικές συχνότητες, λειτουργώντας βέβαια με αρχές παρόμοιες με τον τρόπο που οι αστρονόμοι υπολογίζουν τα έτη φωτός για να παρατηρήσουν αστέρια που έχουν καεί προπολού. Το περίπλοκο αυτό σύστημα φέρεται να λειτουργούσε μέσω ηλεκτρονικής ταλαντογραφίας, αναλύοντας τα ηχητικά κύματα με πρωτοφανή ακρίβεια και μετατρέποντάς τα πίσω στις αρχικές τους μορφές. Το φως μπορούσε να μετατραπεί σε ήχο και αντίστροφα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη ανακατασκευή παρελθοντικών γεγονότων με ηχητικά και οπτικά στοιχεία.

Αλλά το πιο αξιοσημείωτο και αμφιλεγόμενο είναι ότι ο Ερνέτη ισχυρίστηκε ότι η συσκευή μπορούσε ακόμη και να καταγράψει τις ίδιες τις σκέψεις. Καθώς η σκέψη, είπε, είναι μια μορφή ενέργειας, ανιχνεύσιμη από αρκετά ευαίσθητα όργανα. Και ένα από τα ευαίσθητα όργανα είναι και ο γυναικείος εγκέφαλος.

Οι συνέπειες λοιπόν μετά από αυτή την είδηση ήταν συγκλονιστικές και βαθιά ανησυχητικές. Για όσους την τζίμπησαν και τη θεώρησαν σοβαρή την είδηση. Ανησυχητικές διότι διαπιστώνουμε ότι κανένα μυστικό δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό. Κανένα ιστορικό γεγονός δεν μπορούσε να μείνει σκοτεινό. Και βέβαια η ιδιωτικότητά μας, όπως την καταλαβαίνουμε, θα έπαβε να υπάρχει εντελώς.

9:20 στον STATUS 107.7. Καλό ταξίδι για εσάς που φεύγετε από την πόλη.

Ο δρόμος στα Κίμινα Μάλγαρα εκεί, εθνική δηλαδή, καθάρισε από το ατύχημα. Η κίνηση φυσιολογική και στην πόλη. Για να δούμε ο αγώνας της εθνικής

Αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι το φεστιβάλ της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο θέατρο της Ραματιάς. Ανέβηκε στη σκηνή, παιδιά, και τραγούδησε. Τραγούδησε το «Η ζωή είναι ένα δώρο». Μαζί με την Τζόρτζια Κεφαλά, την τραγουδίστρια των Μπλε. Αυτά τα από το φεστιβάλ. Τώρα στο Βατικανό. Θα τα δουν αυτά μέσα από το χρονοσκόπιο το 2100. Η πιο συναρπαστική και μυστηριώδης πτυχή ολόκληρης της υπόθεσης του χρονοσκόπιου μπορεί να είναι η αναγκαστική σιωπή που επικράτησε μετά τις αρχικές αποκαλύψεις.

Για χαρά στο Γιώργο Βασιλείου, τον ζυγό. Μόνο όταν δεις τη μεγάλη γκάμα από ενδιαφέροντα και χόμπι θα καταλάβεις την ευφυΐα σου και τη δημιουργικότητά σου, Γιώργο Βασιλείου. Μπροστά. Διότι στους ζυγούς αρέσει η ποικιλία, φίλε, και οι διαφορετικές καταστάσεις. Δεν φοβούνται την αλλαγή, λατρεύουν την πολυτέλεια. Βλέπε Μόνικα Μπελούτσι. Θα χαλάσουν πολλά λεφτά για να έχουν όμορφα πράγματα και είναι σχολαστικοί με την εμφάνισή τους. Τους αρέσει οτιδήποτε αριστοκρατικό, ρε φίλε. Έτσι να τους κάνει αριστοκράτες. Και εργάζονται και σκληρά, έτσι, για να ευχαριστήσουν και τους άλλους. Και είναι ένα από τα προσόντα τους που τους κάνει αξιοαγάπητους. Να τους χαίρεστε.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: STATUS FM 107.7.

0: Famous Birthdays.
1: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και ως ήθιστε έχουμε τα διάσημα γενέθλια της ημέρας με αναχωρήσαντες καλλιτέχνες και ζωντανούς σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Πολ Αλέν Λεκλέρκ. Γεννήθηκε το 47, είναι Γάλλος. Το καλλιτεχνικό του όνομα όμως είναι Τζουλιέν Κλέρκ. Γάλλος, γεννημένος στο Παρίσι, μεγάλωσε ακούγοντας κλασική μουσική στο σπίτι του πατέρα του, ενώ η μητέρα του, Εύελιν Μερλό, με τα μεγάλα όνειρα, τον σύστησε στον Τζορζ Μπρασέν και στην Εντίθ Πιάφ. Άλλαξε το όνομά του, βγάζει και το πρώτο του άλμπουμ Μάιο του 68. Το άλμπουμ κέρδισε με τη μία Academy Charles Cross Record Award.

Με τα χρόνια το ρεπερτόριό του κυμαίνεται από δικές του συνθέσεις έως κλασικά γαλλικά τραγούδια του Μπρασέν και της Edith Piaf. Το 2003 κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ κλασικών αμερικανικών προτύπων στα γαλλικά. Ονομάστηκε Πρέσβης Καλής Θέλησης σε μια τελετή στο Παρίσι, Νοέμβρη του 2003, αφού εργάστηκε για σχεδόν 2 χρόνια για τους πρόσφυγες και βλέπουν τα αποτελέσματα σήμερα όλοι αυτοί που εργάστηκαν για τους πρόσφυγες. Έχει 5 παιδιά, 2 υιοθετημένες χώρες με τη γαλλίδα ηθοποιό Μιου Μιου. 3 γάμους έκανε και από τους 3 απέκτησε παιδιά. Julian Clerc.

Η συνέχεια είναι με τον Ελβετό της παρέας μας, τον Ανδρέα Βόλεμβάιντερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1953. Γενικά κατηγοριοποιείται ως μουσικός New Age και χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη ηλεκτροακουστική άρπα δικού του σχεδίου. Το 87 έλαβε βραβείο Grammy για το άλμπουμ Down to the Moon. Το στυλ του είναι στροβιλιζόμενη ατμοσφαιρική μουσική που προκαλεί τη φύση, τη μαγεία και τα παραμύθια. Για μια επιστημονική μελέτη έγραψε μουσική ειδικά για τη βελτίωση της νευρικής ανάπτυξης των πρόωρων μωρών. Έγραψε 3 ηχητικά 8 λεπτών το καθένα με πούντζι, άρπα και καμπάνες. Τα νευρικά δίκτυα των πρόωρων μωρών βελτιώθηκαν σημαντικά, μοιάζοντας περισσότερο με αυτά των τελειόμηνων νεογέννητων, παρέχοντας στοιχεία και για μια ευεργετική επίδραση της μουσικής στον πρόωρο εγκέφαλο. Down to the Moon.

Άλλο ένα πράγμα ίσως που πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά. Διαπιστωμένο εδώ και χρόνια ότι η μουσική βελτιώνει την υγεία του ανθρώπου, το νευρικό του σύστημα, τα εγκεφαλικά του κύτταρα. Ο Βολεβάιντερ θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του είδους, New Age, και διαπίστωσε ότι αυτό που κάνει είναι πραγματικά ένα πολύ παλιό πράγμα, γιατί κάνει αυτό που κάνουν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι ως ζυγός, είναι χαμηλών τόνων, δεν το συνηθίζουν. Συνέχεια με τον Άγγλο μουσικό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και συνιδρυτή του synthesizer duo Pet Shop Boys, τον Christopher Sean Lowe, ο οποίος γεννήθηκε το 59. Το δημιούργησε το γκρουπάκι, το ντουέτο δηλαδή, με τον Neil Tennant το 81. Εμφανίζεται γενικά στα πλήκτρα και περιστασιακά κάνει και φωνητικά. Είναι γνωστός βέβαια για την ατιμέλητη δημόσια παρουσία του, συχνά φοράει αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου και σε ζωντανές εμφανίσεις σπάνια αλληλεπιδρά με το κοινό και συχνά στέκεται ακίνητος ενώ παίζει τα πλήκτρα, σαν να βλέπεις ένα ρομπότ που παίζει τα πλήκτρα. Μάλιστα, το 1995 ο Guardian σχολίασε ότι ήταν ίσως ο πιο διάσημος στο να μην κάνει τίποτα σχεδόν στη σκηνή από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της pop μουσικής. All over the world.

This is the sun all over the world. Και φτάσαμε στον τελευταίο εορταζόμενο, τον Τζον Σεκάντα, ο οποίος γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας, πέρασε ως πρόσφυγας στην Φλόριδα και εκεί μεγάλωσε. Το πραγματικό του όνομα είναι Χουάν Φρανσίσκο Σεκάντα Ραμίρες, το 62 γεννημένος, Κουβανο-Αμερικανός πλέον τραγουδιστής. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια άλμπουμ από το ντεπούτο του κιόλα άλμπουμ στην αγγλική γλώσσα το 92. Ξεκίνησε ως όλο καλλιτέχνης, το 17 κέρδισε το Latin Grammy για το αφιέρωμα στην Benny Moré με το «To Benny Moré with Love». Επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το δικό του άλμπουμ, «John Sakata», το οποίο πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, πιστοποιήθηκε τριπλά πλατίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έφτασε και στο νούμερο 15 στο Billboard 200 και είναι το «Just Another Day», το οποίο έπαιξε πολύ και στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Το δικό του άλμπουμ με το τραγούδι Just Another Day πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Πιστοποιήθηκε τριπλά πλατίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε μέχρι το νούμερο 15 στο Billboard. Το 1994 η Disney του ανέθεσε να γράψει το κύριο τραγούδι για την Pocahontas και τα κατάφερε. Επίσης ο Σεκάντα ερμήνευσε με το θρύλο της όπερας τον αξέχαστο Λουτσιάνο Παβαρότη και έγραψε και ένα ντουέτο με τον Φρανκ Σινάτρα, το The Best Is Yet To Come, για το άλμπουμ του Σινάτρα Duets 2, το διπλό άλμπουμ του, το οποίο ήταν και το τελευταίο της καριέρας του. Just Another Day, John Cicada. Happy birthday στους εορτάζονται σήμερα. Φίλους, γνωστούς και ακροατές.

Λοιπόν, φτάσαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω. Ευχόμενος να έχετε μια καλή εβδομάδα και ένα ηλιόλουστο ξημέρωμα Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Ντομένικα σαν Κυριακή. Do you like it? Like this. Do you like it? Like this. I've got the music. Καλή συνέχεια και με την ευχή να κερδίσει η Εθνική Ελλάδος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Όχι. Θα ήθελα μία υπεύθυνη να κερδίσει. Εντάξει. Alright, Δημήτρη, αναμένω σε λεμπονάτα από αύριο. Γεια χαρά.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Μου λείπει η μουσική πολύ. Αλέχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αλήθεια τώρα, ναι. Είναι αλήθεια, είμαστε εδώ. Περνάει γρήγορα η ώρα και θα περάσει ακόμα γρηγορότερο το επόμενο 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε αυτό που δεν λένε με το ρολόι στο χέρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να τα προλάβουμε όλα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία πια για τα καλά, υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και όλα όσα δεν τελειώνουν ποτέ για τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ όμως για να σας βοηθήσουμε να τα προλάβετε όλα με χαμόγελο και καλή μουσική παρέα. Τώρα τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα τους πληρώσουμε. Με χαμόγελο όσο μπορούμε κι αυτούς, ακούγοντας φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη το επόμενο 2ωρο.

Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτός είναι ο Γιάννης Φαρδής. Αλλά πώς να μην το περιμένεις και την προδοσία και όλα τα σχετικά. Από μια αλήτικη αγάπη, σαν αυτή που θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια ο Λέξ.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αποκαλύψεις, εντάξει, ξέρετε τώρα πώς πάει. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται και η αλήθεια πάντα τελικά κάπως βγαίνει προς τα έξω. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει περσινή τηλεοπτική επιτυχία τώρα από το Γιάννη Κότσιρα και αλήθεια έχει τύχει να δείτε κάποια από τις καινούργιες σειρές. Λένε ότι υπάρχουν αρκετά έτσι αξιόλογες. Βέβαια αυτό το... με τις ιστορίες, τα διάφορα, έτσι επικρατεί. Ιδιαίτερα έχω ακούσει από φίλες και γνωστούς για το σίριαλ που πρωταγωνιστεί και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που ούτως ή άλλως τώρα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, να τα λέμε κι αυτά.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ναι, πού να βγάλουμε άκρη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εδώ είναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ακόμα μια μισή ώρα. Καλή μας διασκέδαση, ό,τι και αν κάνουμε.

τα μαύρα τα φεγγάρια. Αυτά είναι της Λένα Ζευγαρά. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, σύμπτωμα αυτής της εποχής, της φθινοπορεινής εποχής, που σαν να νιστάζουμε περισσότερο, σαν να νιώθουμε λίγο παραπάνω μαχμουρλίδες, σαν να αναζητάμε λίγο το χουζούρι σιγά σιγά μετά την εξωστρέφεια του καλοκαιριού. Πάντως αυτό που μας πιάνει έτσι με το που δροσίζει λίγο καιρό, στο να θέλουμε και ένα ελαφρύ παπλωματάκι, ένα κουβερλί ή ένα σεντονάκι να σκεπαστούμε, σαν να μας κάνει να χουχουλιάσουμε λίγο παραπάνω και να θέλουμε περισσότερο το κρεβατάκι μας, νομίζω. Δεν ξέρω, εσείς το νιώθετε αυτό?

Όλο πιο πάνω η Άννα Βίση, που είναι το δικό μας εθνικό μοντέλο, θα λέγαμε, και εθνική στάρ και ό,τι θέλεις πες το. Και βλέπω εδώ πέρα και μία άλλη, τη Heidi Klum. Πάλε ποτέ top model από τα top, top, top. Έτσι είναι τώρα 50 plus και εκείνη, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μία ανάρτησή της στο Instagram. Μαρτυράει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε με την Άννα Βίση που ακούμε, ούτε με τη Heidi Klum που βλέπω αυτή τη στιγμή. Sunday, my rest day, έτσι μια των προηγούμενων ημερών ανάρτησή της, μέσα από το γυμναστήριο να χτυπιέται. Με μπόλικα βαράκια βλέπω, έτσι έτσι, όταν η μέρα της ξεκούρασής σου, παιδιά, γίνεται στο γυμναστήριο. Εκεί είναι που αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί κάποιοι άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά, ότι Sunday fun day και τα τρώμε όλα και είναι και ελεύθερη μέρα. Αλλά λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί, και οι υπόλοιπες μέρες είναι λίγο fun days. Και τι έγινε τώρα να τσιμπήσω αυτό και τι έγινε να φάω εκείνο, κατά τα άλλα πρόγραμμα και διατροφή. Δεν πάει έτσι. Εσείς αλήθεια, γυμναστήριο ξεκινήσατε?

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανάβεις φωτιές. Ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει αρκετά χρόνια παλιότερα από τη Δέσποινα Βανδύ και πρόσφατα μίλησε για πρώτη φορά, μπορώ να πω τόσο αποκαλυπτικά, ο πρώην σύζυγός της, ο Ντέμις Νικολαίδης, αναφέρθηκε στο διαζύγιο τους, πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και με δεδομένο ότι ήθελαν και οι δύο να χωρίσουν και ήταν η σωστή απόφαση για αυτούς. Δεν πάβει να είναι μία απώλεια το διαζύγιο, όπως είπε και εκείνος. Μιλώντας πάλι για την επόμενη σχέση που έκανε με τη σύντροφό του που έχασε, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη, είπε ότι ήταν κρίμα γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ νέα, ήταν και πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως θεώρησε πως θα ήταν ύβρις να πει κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους, αλλά καμία απώλεια, η αλήθεια είναι, δεν μας αφήνει πίσω ίδιους με πριν. Πάντα λείπει ένα κομμάτι.

0: Εδώ που τα λέμε, η ρακή είναι άχαστη συνταγή για να ανάψει το κέφι και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε θετική σκέψη. Όμως τι τελικά είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε θετική σκέψη? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Και μετά και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάντα εδώ στη γνωστή παρέα.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και τι δεν είναι η θετική σκέψη και η θετική συμπεριφορά, σήμερα θα μοιραστώ 7 κορυφαίους τρόπους για να τις αναπτύξετε και να τις υιοθετείτε σε μόνιμη βάση, ώστε να ζείτε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1. Αναγνωρίστε τη σκέψη σας. Παρατηρήστε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είναι οι σκέψεις σας υποστηρικτικές ή περιοριστικές? Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, σταματήστε και αναρωτηθείτε. Είναι αυτό 100% αλήθεια ή είναι ένας φόβος που με κρατά πίσω? Κρατήστε ένα ημερολόγιο σκέψεων για να καταγράφετε τα μοτίβα σκέψης σας που συνήθως επαναλαμβάνονται, ώστε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Νούμερο 2. Αντικαταστήστε το «δεν μπορώ» με το «πώς μπορώ». Αντί να λέτε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό», αναρωτηθείτε «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να το κάνω», «ποιος θα μπορούσε να μου δώσει μια νέα προοπτική» ή «ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω». Η αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σας βοηθάει να πάρετε θάρρος, να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να ξεκινήσετε να κάνετε βήματα. Νούμερο 3. Μετατρέψτε τη σκέψη σε δράση. Η θετική σκέψη χωρίς δράση είναι απλώς θεωρία. Δεσμευτείτε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα που σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας. Θέστε μικρούς, εφικτούς στόχους και γιορτάστε τις μικρές σας νίκες. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, φτιάξτε μία λίστα με εναλλακτικές και ξεκινήστε από εκείνη που σας φαίνεται πιο ρεαλιστική. Μην ξεχνάτε ότι η αρχή είναι το ίμις του παντός. Νούμερο 4. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας, όχι μόνο το χρόνο σας. Το πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά επηρεάζει άμεσα τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά, να ενυδατώνεστε με 2 λίτρα νεράκι την ημέρα, να γυμνάζεστε συστηματικά. Είστε πολύ πιο θετικοί όταν το σώμα και το μυαλό σας λειτουργούν στο top. Νούμερο 5. Επιλέξτε συνειδητά το περιβάλλον σας. Οι άνθρωποι που περνάτε αρκετό χρόνο μαζί επηρεάζουν τη σκέψη και τη διάθεσή σας. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που σας εμπνέουν, σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τις τοξικές σχέσεις, θέστε σαφή όρια και προστατέψτε την ψυχική σας υγεία από αυτούς. Νούμερο 6. Αναπτύξτε ευγνωμοσύνη και προοπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια συνειδητή πρακτική. Ένας ευρύτερος τρόπος ύπαρξης. Κάθε μέρα σημειώστε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μικρά ή μεγάλα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακατευθύνετε την προσοχή σας από αυτά που σας λείπουν σε αυτά που ήδη έχετε. Και στο νούμερο 7, δείτε τις προκλήσεις με περιέργεια, όχι φόβο και κυρίως σαν ευκαιρίες εξέλιξης. Αντί να αντιδράτε στις δυσκολίες με άγχος ή απογοήτευση, δοκιμάστε να τις αντιμετωπίσετε με περιέργεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μπορώ να μάθω από αυτό ή πώς μπορώ να βγω δυνατότερος από αυτή την κατάσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά.
1: Είναι ακριβώς που είπε ο ένας και μοναδικός Σταύρος Ξαρχάκος. Κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Εννοείται αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν αναγνωρίζει πια έστω ένα τραγούδι του. Τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια που πλέον έχουν πάρει μια διαφορετική διάσταση στα αυτιά μας και στην ψυχή μας. Σαν να χάσαμε όλοι και όλες έναν μακρινό ή και κοντινό ακόμα συγγενή. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει. Και ένα κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, να δούμε πώς θα καταλήξει.

πολλές φορές τα δάκρυα σβήνουν αρκετά πράγματα, ξεπλένουν μέσα έξω, σβήνουν φωτιές, έτσι έτσι. Μετά από κάποιες στιγμές το μόνο που θέλουμε είναι αυτό, ένα λυτρωτικό κλάμα και να σηκωθούμε όρθιοι να συνεχίσουμε. Κατά το γνωστό, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

πάρε να έχεις, μας λέει ο Ηλίας Βρετός. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής μας σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, δύο ολόκληρες ώρες. Είναι εκεί όπου είστε κι εσείς, αυτές τις ώρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

το τόσο. Όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
2: Τι μπορώ να κάνω

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμ.